πόλη, έχει χαμηλώσει τα φώτα της, οι δρόμοι έχουν αδειάσει σιγά σιγά, τα τελευταία λεωφορεία χάθηκαν στις λεωφόρους και κάπου μακριά ένας σκύλος γαυγίζει μέσα στη σιωπή. Η Αθήνα αλλάζει πρόσωπο τέτοια ώρα, γίνεται πιο αληθινή, πιο ευάλωτη, πιο ανθρώπινη.

Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και για τις επόμενες 2 ώρες θα περπατήσουμε μαζί στην άκρη της νύχτας. Θα περπατήσουμε εκεί που οι ιστορίες δεν φωνάζουν αλλά ψιθυρίζουν μέσα σε παλιά διαμερίσματα με μισάνυχτα παράθυρα, σε βρεγμένα πεζοδρόμια, σε ταξί που διασχίζουν το Κηφισό, σε ξεχασμένα φώτα πολυκατοικιών και σε ανθρώπους που δεν κοιμούνται ποτέ. Εδώ δεν υπάρχουν τίτλοι ειδήσεων, δεν υπάρχουν φωνές και θόρυβος, μόνο νύχτα, μουσικές και αναμνήσεις. Και ιστορίες που επιμένουν να μένουν ζωντανές μέχρι το ξημέρωμα.

αν είστε μόνοι στο σπίτι, αν δουλεύετε, αν ταξιδεύετε, αν απόψε η σκέψη δεν σας αφήνει να κοιμηθείτε, κρατήστε μας συντροφιά. Ανοίξτε λίγο το παράθυρο, ακούστε την πόλη και κάπου εκεί έξω, κάτω από τα σύννεφα και τα φώτα της Αθήνας, κάποιος άλλος ακούει αυτή τη στιγμή μαζί σας. Αθήνα, 984. Θανάσης Γούναρης, στην άκρη της νύχτας. Και απόψε θα τα σιδέψουμε μαζί.

απόψε η Αθήνα μοιάζει λίγο διαφορετική. Σαν να κουβαλά περισσότερες σιωπές από άλλες νύχτες. Σαν να άνοιξαν παλιά συρτάρια μέσα στα σπίτια με φωτογραφίες κυτρινισμένες, φωνές που έμειναν στη μνήμη, χέρια που κάποτε χάιδευαν μέτωπα με πυρετό, κουζίνες με αναμένο φως αργά τη νύχτα, μια μορφή πίσω από την κουρτίνα να περιμένει να γυρίσεις. Κάποιες φορές η πόλη θυμάται και τις Κυριακές θυμάται ακόμα πιο πολύ. Ίσως γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λείπουν. Ίσως γιατί υπάρχουν άλλοι που είναι ακόμα εδώ και δεν τους το λέμε συχνά. Ίσως γιατί όσο και αν μεγαλώσουμε, πάντα κάπου μέσα μας υπάρχει εκείνη η λέξη που ακούγεται σαν καταφύγιο. Μάνα.

Μάνα, όχι σαν γιορτή απόψε, όχι σαν υποχρέωση, αλλά σαν μια μικρή νυχτερινή σκέψη για εκείνες τις γυναίκες που έμειναν άγρυπνες όταν όλοι κοιμόντουσαν, για εκείνες που περίμεναν πίσω από πόρτες, σε νοσοκομεία, σε σταθμούς, σε μπαλκόνια πολυκατοικιών της Αθήνας, ακούγοντας βήματα στη σκάλα. Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είμαι ο Θανάσης Γούνερης και για τις επόμενες ώρες θα μείνουμε μαζί εδώ στην άκρη της νύχτας, με ιστορίες για όσα χάνονται και όσα μένουν, για ανθρώπους που κουβαλούν ακόμα μια φωνή μέσα τους, για βλέμματα που δεν ξεχνιούνται ποτέ, γιατί καμιά φορά η νύχτα μοιάζει και λίγο με αγκαλιά. Εδώ, στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας.

πρώτη μας ιστορία έχει γίνει με τη βοήθεια της σταθερής ακροάτριας και συνεργάτηδας της εκπομπής, της Αλεξάνδρας Απεργή.

Εκείνη την εβδομάδα η Αθήνα έτρεχε όπως πάντα. Λεωφορεία γεμάτα, φανάρια αναμένα μέχρι αργά, άνθρωποι κουρασμένοι να επιστρέφουν στο σπίτι τους με σακούλες, ακουστικά στα αυτιά και σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Η Γεωργία και η Όλγα γύρισαν και εκείνες αργά εκείνο το βράδυ. Δύο εργαζόμενα κορίτσια, κουρασμένα από τη μέρα, που πρόλαβαν μόνο να αφήσουν τα κλειδιά πάνω στο τραπέζι και να βγάλουν τα παπούτσια τους. Και κάποια στιγμή, μέσα στη μικρή ησυχία του σπιτιού, ανάμεσα σε φώτα κουζίνας και φλιτζάνια που είχαν μείνει στο νεροχύτη, η μία κοίταξε την άλλη και είπε σχεδόν ψιθυριστά: «Αυτή την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Πρέπει να πάρουμε κάτι στη μαμά», είπε. Η Γεωργία χαμογέλασε. «Λουλούδια?» Η Όλγα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι, δώρο. Θυμάσαι εκείνο το άρωμα που είπε ότι της αρέσει? Αυτό που φορά όταν βγαίνει?» Και για λίγο έμειναν σιωπηλές, σαν να σκέφτονταν και οι δυο την ίδια εικόνα. Τη μητέρα τους μπροστά στον καθρέφτη, έτοιμη να βγει, να βάζει λίγο άρωμα στο λαιμό της πριν φύγει από το σπίτι. «Ναι, αυτό να πάρουμε», είπε η Γεωργία. «Είναι πιο όμορφο να δίνει σε κάποιον κάτι που πραγματικά αγαπά».

Το Σάββατο λοιπόν, που καμιά τους δεν εργαζόταν, πήραν το δρόμο για το κέντρο της πόλης. Η Αθήνα είχε εκείνη τη φασαρία, τη συνηθισμένη σαββατιάτικη φασαρία. Κόσμο στα πεζοδρόμια, φώτα βιτρίνες, μυρωδιά από καφέ και βρεγμένο δρόμο. Μπήκαν σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα, σχεδόν συνωμοτικά, σαν μικρά παιδιά που ετοιμάζουν έκπληξη. Δοκίμασαν αρώματα, διάβασαν ονόματα πάνω σε γυάλινα μπουκάλια, μέχρι που το βρήκαν. Αυτό είναι. Όταν έφτασαν στο ταμείο, είπαν χαμηλόφωνα. «Είναι για δώρο», είπαν. Και τότε η ταμείας έκανε εκείνη τη μικρή τελετουργία που κάνει ένα αντικείμενο να μοιάζει ξαφνικά σημαντικό. Έβγαλε προσεκτικά την τιμή, τύλιξε το κουτί, το έβαλε μέσα σε μια χάρτινη σακούλα και πέρασε μια κορδέλα στο χερούλι, σαν να έντυνε μια σκέψη.

Όταν γύρισαν σπίτι, το έκρυψαν καλά. Να μην το δει η μητέρα τους. Να μείνει η έκπληξη ζωντανή μέχρι το πρωί της Κυριακής. Και ήρθε η Κυριακή, το τραπέζι ήταν στρωμένο, οι μυρωδιές του φαγητού γέμιζαν το σπίτι. Και για λίγο όλα έμοιαζαν ήσυχα, σχεδόν φωτεινά μέσα στη συνηθισμένη ζωή. Τότε η Γεωργία σηκώθηκε αθόρυβα, πήγε στο δωμάτιο, πήρε τη σακούλα και την έφερε μπροστά στη μητέρα τους. «Χρόνια πολλά, μαμά», είπαν μαζί. Και για μια στιγμή, όπως συμβαίνει καμιά φορά στις οικογένειες, ο χρόνος σταμάτησε. «Αυτό είναι από μας, γιατί είσαι η καλύτερη μητέρα», είπαν. «Γιατί μας μεγάλωσες με αρχές και αγάπη. Γιατί δούλεψες, πάλεψες, σπούδασες, προχώρησες. Γιατί είσαι μια καταξιωμένη επιστήμονας, με διδακτορικό και μεταπτυχιακά, αλλά πάνω απ' όλα είσαι η μαμά μας». Η μητέρα δεν μίλησε αμέσως, μόνο χαμογέλασε με εκείνο το χαμόγελο που έχουν οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να μην δακρύσουν. Και εκεί, μέσα σε ένα απλό κυριακάτικο μεσημέρι, ένα άρωμα έγινε κάτι περισσότερο από δώρο. Έγινε ευγνωμοσύνη, μνήμη και αγάπη. Γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, οι πιο μεγάλες ιστορίες της ζωής δεν γράφονται στις λεωφόρους ούτε στα πρωτοσέλιδα. Γράφονται γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι, όταν δύο κόρες λένε απλά

Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως τελικά η αγάπη να κρύβεται πάντα σε μικρά πράγματα. Σε μια χάρτινη σακούλα με κορδέλα, σε δύο κορίτσια που κουβαλούν μυστικά μέσα στη λεωφορεία της Αθήνας, σε ένα άρωμα που περιμένει κρυμμένο μέσα σε μια ντουλάπα μέχρι να ξημερώσει Κυριακή. Δεν είναι τα ακριβά δώρα που μένουν, είναι εκείνη η στιγμή πριν ανοίξει το πακέτο. Το βλέμμα, η αμηχανία, η σιωπή που γεμίζει το δωμάτιο όταν κάποιος νιώθει πως τον θυμήθηκαν πραγματικά. Και ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, οι μητέρες σπάνια ζητούν πολλά. Συνήθως κρατούν τη ζωή όρθια, αθόρυβα. Ξυπνούν πρώτες, κοιμούνται τελευταίες, κουβαλούν αγωνίες χωρίς να τις λένε και συνεχίζουν ακόμα και όταν είναι κουρασμένες. Και κάποια μέρα, χωρίς να το καταλάβεις, μεγαλώνεις αρκετά ώστε να δεις τη μητέρα σου όχι μόνο σαν μαμά, αλλά σαν άνθρωπο. Με όνειρα, φόβους, κούραση, διαδρομές, μάχες που ποτέ δεν έμαθες ολόκληρες. Ίσως γι' αυτό οι Κυριακές, σαν κι αυτοί, έχουν πάντα κάτι γλυκό και μελαγχολικό. Για όσες μητέρες είναι ακόμα εδώ, για όσες λείπουν, για όσα δεν προλάβαμε να τους πούμε, για εκείνο το ευχαριστώ που μένει χρόνια μέσα στο στόμα και δυσκολεύεται να βγει. Και κάπου τώρα, τέτοια ώρα, σε μια κουζίνα με χαμηλό φως, σε ένα μικρό διαμέρισμα της Αθήνας, κάποια μητέρα ίσως κρατά ακόμα ένα δώρο στα χέρια της και χαμογελά μόνη της. Όχι για το άρωμα, αλλά γιατί ένιωσε πως την αγάπησαν. Γι' αυτό ίσως να είναι το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο.

νύχτα είχε αρχίσει να κατεβαίνει αργά πάνω από την Αθήνα, σαν παλιό σκοτεινό βελούδο που σκεπάζει δρόμους, ταράτσες και κουρασμένους ανθρώπους. Στην Κυψέλη, σε μια πολυκατοικία της δεκαετίας του 70, ένα μικρό φως έμενε πάντα αναμένο στον τρίτο όροφο. Ήταν το σπίτι της κυρίας Ελένης. Οι γείτονες την ήξεραν χρόνια. Μια γυναίκα αδύνατη, ήσυχη, με λευκά μαλλιά πιασμένα πάντα πίσω, που κάθε απόγευμα πότιζε δύο βασιλικούς στο μπαλκόνι και μιλούσε στις γάτες της γειτονιάς σαν να ήταν παλιοί φίλοι.

Κάποτε είχε γεμάτο σπίτι. Φωνές, παιχνίδια, σχολικές τσάντες πεταμένες στον καναπέ. Μαγειρεμένα φαγητά Κυριακής και μουσικές από ένα παλιό ραδιόφωνο στην κουζίνα. Τώρα πια έμενε μόνη. Ο γιος της είχε φύγει χρόνια πριν για τη Γερμανία και η κόρη της ζούσε στην Κρήτη με τη δική της οικογένεια. Τα τηλέφωνα είχαν αραιώσει με τον καιρό, όχι από διαφορία αλλά από εκείνη την σιωπηλή απόσταση που βάζει η ζωή ανάμεσα στους ανθρώπους.

Κάθε Κυριακή όμως, η κυρία Ελένη συνέχιζε να στρώνει τραπέζι για τέσσερις. Έβγαζε καθαρό τραπεζομάντιλο, άναβε το φως πάνω από την κουζίνα, έβαζε πιάτα, ποτήρια και μαγείρευε σαν να περίμενε ακόμα παιδιά να μπουν γελώντας από την πόρτα.

Κανείς δεν το ήξερε αυτό. Μόνο ο Μανώλης από το απέναντι διαμέρισμα την είχε δει ένα βράδυ από το παράθυρο. Μια μικρή φιγούρα να κάθεται μόνη στο τραπέζι απέναντι από τρεις άδειες καρέκλες. Δεν είπε τίποτα. Η νύχτα κράτησε το μυστικό της. Και ύστερα ήρθε εκείνη η Κυριακή της γιορτής της μητέρας. Από νωρίς το πρωί η κυρία Λένη είχε βάλει μουσική χαμηλά. Ένα παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 60 που έπαιζε ξανά και ξανά στο μικρό ραδιόφωνο της κουζίνας. Άρχισε να μαγειρεύει. Έφτιαξε παστίτσιο το αγαπημένο του γιού της. Έβαλε και κανέλα στο ριζόγαλο όπως άρεσε στην κόρη της όταν ήταν μικρή. Και ύστερα περίμενε. Το απόγευμα πέρασε αργά. Το φως έξω χαμήλωσε. Οι φωνές των παιδιών στην πλατεία λιγόστεψαν. Και τότε χτύπησε το κουδούνι.

κυρία Ελένη πάγωσε. Δεν περίμενε κανέναν. Σκούπισε βιαστικά τα χέρια της στην ποδιά και πήγε στην πόρτα. Όταν άνοιξε, δεν μίλησε. Στην είσοδο στεκόταν ο γιος της, κουρασμένος από το ταξίδι, με γκρίζες τρίχες πια στους κροτάφους, και δίπλα του η κόρη της, κρατώντας μια τούρτα στα χέρια, και πίσω τους δυο μικρά παιδιά που δεν σταματούσαν να χαμογελούν. Για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν είπε τίποτα, μόνο κοιτάζονταν σαστισμένοι. Και ύστερα ο γιος της χαμογέλασε αμήχανα, όπως έκανε τότε όταν ήταν μικρό παιδί. «Χρόνια πολλά, μαμά», είπε. «Είπαμε να μην σε αφήσουμε μόνη σήμερα». Κυρία Ελένη άγγιξε το πρόσωπό του σαν να ήθελε να βεβαιωθεί πως ήταν αληθινός. Και τότε άρχισε να κλαίει σιωπηλά. Όχι δυνατά, όχι θεατρικά. Με εκείνον τον ήσυχο τρόπο που κλαίνε οι άνθρωποι όταν επιστρέφει κάτι που είχαν αρχίσει να πιστεύουν πως χάθηκε για πάντα.

Εκείνο το βράδυ, το σπίτι της κυρίας Ελένης ξαναγέμισε φωνές. Παιδιά που έτρεχαν στο διάδρομο, ποτήρια που τσούγκριζαν, γέλια από την κουζίνα. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, πάνω στο τραπέζι, ανάμεσα σε πιάτα και ψωμί, η κυρία Ελένη χαμογελούσε συνέχεια. Σαν άνθρωπος που ξαναβρήκε για λίγο τον χαμένο χρόνο. Έξω η Αθήνα συνέχισε να βουίζει αδιάφορα. Αυτοκίνητα, φανάρια, νυχτερινά περίπτερα, ταξί. Αλλά σε εκείνο το μικρό διαμέρισμα της Κυψέλης η νύχτα είχε κάνει χώρο για κάτι σπάνιο. Για μια επιστροφή.

Και κάπου, φίλες και φίλοι, κάπου υπάρχουν κάποιες πόρτες στη ζωή που δεν είναι απλώς πόρτες. Είναι σύνορα ανάμεσα στη μοναξιά και την επιστροφή. Ανάμεσα στη σιωπή και στη φωνή κάποιου που λέει ξανά μαμά. Ανάμεσα σε ένα άδειο σπίτι και σε ένα σπίτι που ξαναθυμάται πως είναι ζωντανό.

Οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, συνηθίζουν τα πάντα, ακόμα και την απουσία. Αυτό είναι ίσως το πιο τρομακτικό πράγμα. Συνηθίζουν να τρώνε μόνοι, να μιλούν λίγο, να αφήνουν τη μια καρέγγλα απέναντι άδεια, χωρίς να ρωτούν γιατί. Να χαμηλώνουν την τηλεόραση τη νύχτα για να ακούγεται λιγότερο η σιωπή. Κι όμως υπάρχει πάντα μέσα τους μια μικρή περιοχή που δεν παραδίδεται ποτέ, φίλες και φίλοι. Μια μητέρα δεν σταματά ποτέ να περιμένει. Ακόμα και όταν λέει δεν πειράζει. Ακόμα και όταν χαμογελά στο τηλέφωνο και λέει να προσέχετε μόνο. Ακόμα και όταν κλείνει το φως και μένει μόνη στην κουζίνα. Περιμένει. Όχι απαραίτητα μεγάλες επιστροφές. Όχι θαύματα. Ένα μήνυμα, ένα τηλεφώνημα, ένα έφαγες, έναν θόρυβο από κλειδιά στην πόρτα. Γιατί οι μητέρες έχουν αυτή την παράξενη δύναμη να κρατούν χώρο για τους ανθρώπους ακόμα και όταν εκείνοι λείπουν χρόνια.

Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως όλες οι παλιές πολυκατοικίες της Αθήνας να κρύβουν τέτοιες ιστορίες. Πίσω από φωτισμένα παράθυρα, πίσω από κουρτίνες που κινούνται ελάχιστα τη νύχτα, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν. Περιμένουν μια επιστροφή από το εξωτερικό, ένα παιδί που άργησε να τηλεφωνήσει, ένα εγγόνι που μεγαλώνει μακριά, ένα κυριακάτικο τραπέζι που στρώνεται από συνήθεια ή ίσως και από ελπίδα. Γιατί η ελπίδα, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μοιάζει πολύ με τις μητέρες. Δεν εγκαταλείπει εύκολα. Και ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε εκείνες τις μικρές σκηνές που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένες. Το φαγητό που εμφανιζόταν έτοιμο στο τραπέζι, τα ξενύχτια όταν είχαμε πυρετό, το πάρε όταν φτάσεις, το φως που έμενε ανοιχτό μέχρι να γυρίσουμε. Τότε δεν τα βλέπαμε σαν αγάπη, τα βλέπαμε σαν κάτι φυσικό. Μέχρι που μια μέρα καταλαβαίνεις πως τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αυτονόητο. Και τότε αρχίζει η νοσταλγία. Όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τις εποχές. Για εκείνα τα κυριακάτικα τραπέζια που νόμιζες πως θα υπάρχουν για πάντα. Για τις φωνές που γέμιζαν σπίτια, τα οποία τώρα ήχουν διαφορετικά. Η νύχτα έχει έναν περίεργο τρόπο να τα φέρνει όλα αυτά πίσω. Τέτοια ώρα θυμόμαστε περισσότερο. Ίσως επειδή χαμηλώνει ο θόρυβος της ημέρας και ακούγονται καθαρότερα όσα κουβαλά η καρδιά μας.

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, σε κάποια γειτονιά της Αθήνας, από τέτοια ώρα, κάποια μητέρα ίσως κοιτάζει παλιές φωτογραφίες στον τοίχο, στο τραπέζι, στο κινητό της. Κάποιος γιος ίσως σκέφτεται πως έχει καιρό να τηλεφωνήσει. Και κάποια κόρη ίσως ανοίγει αθόρυβα την πόρτα του πατρικού μετά από μήνες. Και κάπου αλλού, σε ένα μικρό διαμέρισμα με βασιλικού στο μπαλκόνι, μια γυναίκα ίσως στρώνει ακόμα τραπέζι για τέσσερις. Γιατί η αγάπη δεν μετράει ποιος λείπει, συνεχίζει να βάζει πιάτα για όλους.

Υπάρχουν νύχτες, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που η Αθήνα μοιάζει να αναπνέει πιο βαριά, σαν να κουβαλάει όλες τις ιστορίες των ανθρώπων μέσα της, στην υγρασία των δρόμων της. Τα φώτα αντανακλούν στην άσφαλτο, τα τελευταία τρόλεϊ περνούν σχεδόν άδεια και οι πολυκατοικίες μοιάζουν με τεράστια κουτιά γεμάτα ζωές που δεν συναντιούνται ποτέ.

στο Μπαγκράτη, σε έναν μικρό δρόμο πίσω από το Καλλιμάρμαρο, υπήρχε ένα παλιό ανθοπολείο. Δεν είχε εντυπωσιακή βιτρίνα, ούτε μεγάλες ταμπέλες. Μόνο λίγα φυτά απ' έξω, δυο ξεθοριασμένες γλάστρες και μια ξύλινη επιγραφή που έγραφε «Άνοιξη». Το κρατούσε ένας άντρας γύρω στα 65. Τον έλεγαν Στέλιο.

Ο Στέλιος είχε εκείνο το πρόσωπο των ανθρώπων που ξέρουν να μένουν σιωπηλοί. Μιλούσε λίγο, χαμογελούσε διακριτικά και είχε πάντα χώμα στα χέρια του, ακόμα και όταν φορούσε καθαρό πουκάμισο. Κάθε πρωί άνοιγε το μαγαζί του. Πριν ξημερώσει καλά-καλά, έβγαζε λουλούδια στο πεζοδρόμιο, γέμιζε κουβάδες με νερό, έκοβε κοτσάνια, τακτοποιούσε τριαντάφυλλα και κρίνα, σαν να φρόντιζε κάτι εύθραυστο και πολύτιμο. Οι πελάτες έρχονταν και έφευγαν. Άλλοι αγοράζαν λουλούδια για γενέθλια, άλλοι για συγγνώμη, άλλοι για νοσοκομεία και άλλοι για κηδείες. Ο Στέλιος είχε μάθει να ξεχωρίζει τις σιωπές. Υπήρχαν άνθρωποι που αγοράζουν λουλούδια κοιτώντας σε άλλο σημείο, άλλοι που κρατούν τις ανθοδέσμες σαν να φοβούνται να τις αγγίξουν και άλλοι που χαμογελούν χωρίς να το νιώθουν πραγματικά. Την εβδομάδα πριν από τη γιορτή της μητέρας, το ανθοπολείο είχε γεμίσει κόσμο. Νέοι άνθρωποι έμπαιναν βιαστικοί μετά τη δουλειά, παιδιά διάλεγαν μαργαρίτες, άντρες που δεν ήξεραν τίποτα από λουλούδια ζητούσαν κάτι όμορφο για τη μητέρα μου.

Ο Στέλιος έδαινε κορδελές σιωπηλά, μέχρι που αργά το βράδυ του Σαββάτου, λίγο πριν κλείσει, μπήκε στο μαγαζί ένα αγόρι. Δεν ήταν πάνω από 14 χρονών. Φορούσε φούτερ, κρατούσε ένα παλιό σακίδιο και έδειχνε σαν να είχε περπατήσει πολλή ώρα. Στάθηκε μπροστά στα λουλούδια μήχανα. «Θα ήθελα κάτι για τη μαμά μου», είπε. Ο Στέλιος χαμογέλασε. «Τι λουλούδια της αρέσουν?» Το παιδί κατέβασε το βλέμμα. «Δεν ξέρω, δεν τις έχουν πάρει ποτέ λουλούδια», είπε. Για μια στιγμή το μαγαζί βυθίστηκε σε εκείνη τη μικρή σιωπή που έχουν οι αληθινές κουβέντες. Ο Στέλιος τον κοίταξε προσεκτικά. «Πόσα χρήματα έχεις?» τον ρώτησε. Το παιδί άνοιξε την παλάμη του. «Μερικά κέρματα. Και δυο τσαλακωμένα χαρτονομίσματα».

«Τα μάζευα καιρό», είπε το παιδί. Ο Ανθρωπόλης: «Τα μάζευα καιρό», είπε το παιδί. Ο Ανθρωπόλης δεν είπε τίποτα.

παιδί την κοίταζε χωρίς να μιλά. «Είναι πολύ ωραία», ψιθύρισε. Ο Στέλιος πήρε μόνο τα μισά χρήματα. «Τα υπόλοιπα να τα κρατήσεις», είπε. «Όχι, αλλά κράτησέ τα», είπε ήρεμα ο Ανθοπόλης. «Οι μητέρες, αγόρι μου, αξίζουν λουλούδια ακόμα και όταν δεν περισσεύουν λεφτά», του είπε. Το παιδί χαμογέλασε πρώτη φορά και τότε είπε κάτι που ο Στέλιος δεν ξέχασε ποτέ. «Η μαμά μου δουλεύει βράδια σε καθαριστήριο. Γυρίζει πάντα κουρασμένη και νόμιζα πως κάποιος πρέπει να της δώσει κάτι όμορφο έστω μια φορά». Ο Στέλιος έμεινε ακίνητος, γιατί ξαφνικά θυμήθηκε. Θυμήθηκε τη δική του μητέρα. Τα χέρια της που μύριζαν σαπούνι, τα ξενύχτια της, τα χρόνια που και εκείνη γύριζε κουρασμένη από δουλειές και δεν ζητούσε τίποτα.

παιδί πήρε την ανθοδέσμη προσεκτικά, σαν να κρατούσε κάτι εύθραυστο. «Ευχαριστώ», είπε, και χάθηκε μέσα στη νύχτα της Αθήνας. Ο Στέλιος έμεινε μόνος στο ανθοπολείο. Έξω ακουγόταν αέρας δυνατός, στάλες της βροχής, μακριά μια μηχανή, ένα σκυλί και ένα τελευταίο λεωφορείο. Κοίταξε τα λουλούδια γύρω του και για πρώτη φορά μετά από χρόνια έκλεισε τα μάτια του και ψιθύριζε χαμηλόφωνα. «Χρόνια πολλά, μάνα», σαν να την άκουγε ακόμα κάπου μέσα στη νύχτα.

Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, οι πιο σπουδαίες πράξεις αγάπης να είναι εκείνες που δεν φαίνονται μεγάλες στους άλλους. Όχι οι ακριβές χειρονομίες, όχι τα εντυπωσιακά λόγια, αλλά ένα παιδί που μετρά κέρματα μέσα στην παλάμη του για να αγοράσει λίγα λουλούδια στη μητέρα του. Γιατί η αγάπη, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακράτες,

ακροατές και ακροάτριες, η αγάπη δεν μετριέται ποτέ με το ποσό. Μετριέται με το τι στερήθηκες για να δώσεις κάτι σε κάποιον άλλον. Και υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες αόρατες ιστορίες μέσα στην πόλη. Ιστορίες που δεν θα γίνουν ποτέ πρωτοσέλιδα, που δεν θα τις δούμε ποτέ στις ειδήσεις και δεν θα τις μάθει σχεδόν κανείς. Μια γυναίκα που κηρύζει κουρασμένη από νυχτερινή δουλειά, ένα παιδί που την περιμένει ξύπνιο, ένα μικρό ανθοπολείο που μένει ανοιχτό μέχρι αργά και ένας ανθοπόλης που θυμάται ξαφνικά τη δική του μάνα. Κι όμως εκεί μέσα κρύβεται ολόκληρος ο κόσμος. Οι μητέρες συχνά περνούν τη ζωή τους χωρίς να ζητούν αναγνώριση. Κάνουν δυο και τρεις δουλειές. Κρύβουν την κούρασή τους, χαμογελούν όταν δεν αντέχουν και μαθαίνουν να επιβιώνουν με λίγα. Και συνεχίζουν. Πάντα συνεχίζουν.

υπάρχει κάτι σχεδόν ηρωικό στις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά μέσα στις δυσκολίες της πόλης. Στις γυναίκες που ξυπνούν πριν φέξει για να προλάβουν λεωφορεία, που κουβαλούν σακούλες, λογαριασμούς, άγχη, φόβους και παρόλα αυτά βρίσκουν τη δύναμη να ρωτήσουν «Έφαγες?» Σαν να είναι αυτή η πιο σημαντική αποστολή στον κόσμο. Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, κάποτε μεγαλώνουμε αρκετά ώστε να δούμε τις μητέρες μας αλλιώς. Όχι σαν ανθρώπους που υπήρχαν πάντα, αλλά σαν κορίτσια που κάποτε φοβήθηκαν, που ερωτεύτηκαν, που απογοητεύτηκαν, που κουράστηκαν πολύ περισσότερο από όσο έδειξαν ποτέ. Μόνο που οι μητέρες έχουν μια παράξενη συνήθεια. Κρύβουν τις ρογμές τους για να νιώθουν ασφαλείς οι άλλοι. Και η νύχτα, αυτή η νύχτα τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Τέτοια ώρα, όταν οι δρόμοι αδειάζουν, όταν τα μαγαζιά κλείνουν και οι τελευταίοι άνθρωποι περιμένουν σε στάσεις λεωφορείων, η πόλη μοιάζει να θυμάται εκείνους που κουράστηκαν περισσότερο. Τις καθαρίστριες, τις νοσοκόμες, τις γυναίκες που δούλεψαν σε σπίτια άλλων ανθρώπων, τις μητέρες που δεν πρόλαβαν σχεδόν ποτέ να ξεκουραστούν. Κι όμως, πολλές από αυτές δεν κράτησαν ποτέ λουλούδια στα χέρια τους.

Ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως γι' αυτό εκείνη η μικρή ανθοδέσμη ήταν τόσο σημαντική. Όχι επειδή είχε αξία, αλλά επειδή κάποιος είδε την κούραση μιας μητέρας και θέλησε να της δώσει λίγη ομορφιά πίσω. Αυτό κάνουν τελικά οι άνθρωποι όταν αγαπούν αληθινά. Παρατηρούν, βλέπουν τα κουρασμένα μάτια, τα χέρια, τις σιωπές, τις μικρές θυσίες που κανείς άλλος δεν πρόσεξε. Και τότε γεννιέται τρυφερότητα. Όχι από υποχρέωση, αλλά από κατανόηση. Κάπου, τώρα στην Αθήνα, ίσως κάποιος αφήνει λουλούδια πάνω σε τραπέζι κουζίνας πριν κοιμηθεί η μητέρα του. Κάποιος άλλος ίσως σκέφτεται ότι άργησε χρόνια για να πει ένα ευχαριστώ. Και κάποια γυναίκα που γυρίζει κουρασμένη από τη δουλειά ίσως βρει ένα μικρό δώρο στο τραπέζι και χαμογελάσει σιωπηλά μέσα στη νύχτα. Γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, οι μητέρες δεν θυμούνται τα ακριβά πράγματα. Θυμούνται πως κάποιος τη σκέφτηκε. Και καμιά φορά λίγες μαργαρίτες αρκούν για να τις φωτίσουν ολόκληρη τη ζωή.

Όταν όλα σβήσουν, θα μείνει κάτι να θυμίζει πως υπήρξαμε. Ένα φως, μικρό μα αληθινό.

θάλασσα. Δεν ρώτησε ποτέ από που ερχόσουν. Μόνο αν αντέχεις.

Αλέσα, δεν έχει σήμερα μόνο βάθος και ο άνθρωπος δεν έχει πατρίδα όταν ψάχνει σωτηρία.

Αθήνα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, η Αθήνα λίγο πριν ξημερώσει έχει έναν δικό της τρόπο να σε κάνει να θυμάσαι. Οι δρόμοι αδειάζουν αργά, τα περίπτερα φωτίζουν μοναχικά τις γωνιές και τα παράθυρα των πολυκατοικιών μοιάζουν με μικρές ιστορίες που αναβοσβήνουν μέσα στη νύχτα. Εκείνες τις ώρες οι άνθρωποι, εμείς, εσείς, γινόμαστε πιο ευάλωτοι. Ίσως γιατί κουράζεται η άμυνα της ημέρας. Ίσως γιατί η σιωπή μεγαλώνει όσα κρύβουμε μέσα μας. Έτσι λοιπόν, στο νέο κόσμο, σε ένα μικρό διαμέρισμα στον πέμπτον όροφο, η Μαρίνα, ξημέρωμα, καθόταν μόνη στην κουζίνα. Μπροστά της είχε ένα κουτί γεμάτο κασέτες, παλιές, φθαρμένες, με ξεθοριασμένες ετικέτες γραμμένες με μπλε στυλό. «Καλοκαίρι 1998», έγραφε μία. «Γιορτή σχολείου», έγραφε άλλη. «Μπαμπάς κιθάρα», «Μαμά τραγουδά». Το κουτί είχε μείνει χρόνια κλειστό μέσα σε ντουλάπα, αλλά εκείνο το βράδυ της γιορτής της μητέρας κάτι την έκανε να το ανοίξει. Ίσως η μοναξιά, ίσως η ανάγκη να ακούσει ξανά μια φωνή που είχε χαθεί. Η Μαρίνα ήταν περίπου 45. Δούλευε πολλές ώρες, γύριζε κουρασμένη και συνήθως άφηνε την τηλεόραση ανοιχτή μόνο και μόνο για να ακούγεται κάποια φωνή μέσα στο σπίτι. Η μητέρα της είχε φύγει από τη ζωή πριν από 6 χρόνια και από τότε η γιορτή της μητέρας ήταν μια μέρα που προσπαθούσε να προσπεράσει γρήγορα, χωρίς αναρτήσεις, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς λουλούδια, μόνο δουλειά και σιωπή. Εκείνο το βράδυ όμως έβρεχε και η βροχή κάνει τους ανθρώπους να ανοίγουν πράγματα που κρατούσαν κλειστά χρόνια.

Μαρίνα βρήκε ένα παλιό κασετόφωνο στο πανοράφι της βιβλιοθήκης. Δούλεψε δύσκολα. Έκανε εκείνο τον ξεχασμένο μηχανικό ήχο της κασέτας που γυρίζει αργά. Και ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή. Ζεστή, χαμηλή, γεμάτη ζωή. Η μητέρα της. Η Μαρίνα πάγωσε. Στην αρχή ακούγονταν γέλια, ποτήρια, παιδικές φωνές. Κάποιος έλεγε «γράφει ακόμα» και ύστερα η μητέρα της άρχισε να τραγουδά. Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Όχι τέλεια, όχι σαν τραγουδίστρια, αλλά με εκείνον τον τρόπο που τραγουδούν οι άνθρωποι όταν αισθάνονται ασφαλείς ανάμεσα στους δικούς τους. Η Μαρίνα έκλεισε τα μάτια και ξαφνικά δεν ήταν πια 45 χρονών, ήταν ξανά παιδί. Καλοκαίρι, μπαλκόνι, καρπούζι στο τραπέζι, μητέρα που γελά, πατέρας που καπνίζει αργά κοιτώντας το δρόμο και μυρωδιά από γιασεμί μπερδεμένη με τηγανιτές πατάτες. Μια ολόκληρη ζωή κρυμμένη μέσα σε μια φθαρμένη κασέτα. Η βροχή συνέχιζε έξω. Η πόλη έτρεχε αδιάφορη. Κανείς δεν ήξερε ότι σε εκείνο το μικρό διαμέρισμα κάποιος είχε μόλις συναντήσει ξανά τη μητέρα του για λίγα λεπτά.

κασέτα έπαιζε και έπαιζε και κάποια στιγμή ακούστηκε η φωνή της μητέρας της να λέει γελώντας: «Μαρίνα, άσε την κασέτα και έλα να φας πριν κρυώσει». Και τότε η Μαρίνα άρχισε να κλαίει, όχι με θόρυβο, αλλά ήσυχα, με εκείνο το βαθύ κλάμα που βγαίνει όταν δεν πονά μόνο η απουσία. Πονά και η επίγνωση πως κάποτε υπήρξες απίστευτα ευτυχισμένος χωρίς να το ξέρεις. Έξω, κάπου μακριά, ακούστηκε ένα μηχανάκι να περνά στο βρεγμένο δρόμο. Η Αθήνα πλησίαζε στο ξημέρωμα και μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο κασέτες και αναμνήσεις μια γυναίκα κρατούσε σφιχτά μια φωνή για να μην χαθεί ξανά.

Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, οι άνθρωποι να μην φεύγουν ποτέ ολοκληρωτικά. Μένουν πίσω με τρόπους παράξενους, σε παλιά συρτάρια, σε ρούχα που κρατούν ακόμα μια ξεχασμένη μυρωδιά, σε σημειώματα πάνω σε ψυγεία, σε συνταγές γραμμένες βιαστικά, σε κασέτες που σκονίζονται μέσα σε κουτιά για χρόνια. Και ξαφνικά, ένα βράδυ σαν κι αυτό, όταν η πόλη ησυχάζει και η βροχή χτυπά τα τζάμια, όλα επιστρέφουν. Μια φωνή, ένα γέλιο, ένα «έλα να φας», μια στιγμή που νόμιζες χαμένη για πάντα. Και ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ακροατές και ακροάτριες, η μνήμη είναι παράξενο πράγμα. Δεν λειτουργεί με ημερομηνίες, λειτουργεί με ήχους, μυρωδιές και μικρές λεπτομέρειες. Ένα τραγούδι μπορεί να ανοίξει ολόκληρα παιδικά καλοκαίρια. Ένα άρωμα να σε γυρίσει σε σπίτια που δεν υπάρχουν πια. Μια φωνή μέσα από μια παλιά κασέτα να γκρεμίσει μονομιάς όλα τα χρόνια που πέρασαν. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι πολύ ανθρώπινο και πολύ σκληρό μαζί. Πως οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής συνήθως περνούν αθόρυβα την ώρα που συμβαίνουν. Δεν ξέρεις τότε ότι είναι σημαντικές. Δεν υπάρχει μουσική από πίσω. Δεν παγώνει ο χρόνος. Τρως καρπούζι σε ένα μπαλκόνι, ακούς τη μητέρα σου να τραγουδά στην κουζίνα, γκρινιάζεις επειδή σε φωνάζουν να φας και θες να μεγαλώσεις γρήγορα. Και μετά περνούν οι δεκαετίες και θα έδινες τα πάντα για 5 ακόμα λεπτά μέσα σε εκείνο το βράδυ. Ίσως αυτό να είναι τελικά η ενηλικίωση. Όχι να μεγαλώνεις, αλλά να αρχίζεις να καταλαβαίνεις την αξία όσων θεωρούσες δεδομένα.

φωνή της μητέρας σου μέσα στο σπίτι, τα φώτα αναμένα όταν αργούσες, το φαγητό που περίμενε στο τραπέζι, την αίσθηση ότι κάπου υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που νοιάζεται αν γυρίσεις ασφαλής. Και όταν αυτός ο άνθρωπος φεύγει, ο κόσμος συνεχίζει κανονικά. Τα λεωφορεία περνούν, οι λογαριασμοί έρχονται, οι άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αλλά εσύ κουβαλάς ένα μικρό κενό που δεν φαίνεται σε κανέναν. Και τότε καταλαβαίνεις γιατί οι άνθρωποι κρατούν κουτιά με φωτογραφίες. Γιατί δεν πετούν παλιές κασέτες. Γιατί φυλάνε φωνητικά μηνύματα στο κινητό χρόνια μετά. Όχι επειδή δεν μπορούν να προχωρήσουν, αλλά επειδή φοβούνται τη στιγμή που δεν θα δημούνται πια καθαρά τη φωνή. Η νύχτα έχει έναν περίεργο τρόπο να φέρνει αυτές τις σκέψεις πιο κοντά. Ίσως γιατί τη νύχτα οι άνθρωποι σταματούν να παριστάνουν τους δυνατούς.

Και κάπου τώρα στην Αθήνα κάποιος ίσως ανοίγει ένα παλιό κουτί σε πατάρι. Κάποια γυναίκα ίσως ακούει ένα παλιό μήνυμα της μητέρας της πριν κοιμηθεί. Και κάποιος άντρας ίσως θυμάται για πρώτη φορά μετά από χρόνια ένα τραγούδι που άκουγε παιδί. Γιατί οι άνθρωποι χάνονται μόνο όταν χαθεί και η τελευταία ανάμνηση. Και όσο υπάρχει κάπου μια φωνή που επιμένει να ακούγεται μέσα μας, όσο υπάρχει μια νύχτα που μας γυρίζει πίσω, όσο κάποιος ψιθυρίζει ακόμα τη λέξη μαμά μέσα στη σιωπή, κανείς δεν φεύγει πραγματικά από αυτή τη ζωή.

Έξω έχει σχεδόν ξημερώσει. Τα πρώτα λεωφορεία ξεκινούν δειλά τις διαδρομές τους. Κάποιοι φούρνοι ανάβουν ήδη φώτα. Τα ταξί περνούν σχεδόν αθόρυβα στις άδειες λεωφόρους. Και η πόλη μοιάζει για λίγα λεπτά πιο ήρεμη, σαν να κουράστηκε και εκείνη από όλα όσα κουβαλά.

Κάπου μια γυναίκα επιστρέφει από νυχτερινή βάρδια. Κάπου ένα παιδί κοιμάται ακόμα, κρατώντας μια ζωγραφιά για τη μητέρα του. Κάπου ένα παλιό ραδιόφωνο παίζει χαμηλά σε κουζίνα πολυκατοικίας. Και κάπου αλλού, σε κάποιο μπαλκόνι της Αθήνας, μια μητέρα κοιτάζει τον ουρανό λίγο πριν ξημερώσει.

Ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, οι πόλεις να είναι φτιαγμένες από τέτοιες μικρές ιστορίες. Όχι από τσιμέντο και δρόμους, αλλά από ανθρώπους που αγαπήθηκαν, που περίμεναν, που νοστάλγησαν, που κράτησαν μέσα τους μια φωνή για χρόνια. Απόψε μιλήσαμε για μητέρες, για εκείνες τις ήσυχες μορφές που στέκονται συχνά στο βάθος της ζωής μας χωρίς να ζητούν τίποτα.

μιλήσαμε για γυναίκες που έμειναν άγρυπνες, που μεγάλωσαν παιδιά μέσα σε δύσκολους καιρούς, που έκρυψαν τη δική τους κούραση για να μην φοβηθούν οι άλλοι. Και ίσως αυτό να είναι τελικά η αγάπη. Να συνεχίζεις να δίνεις φως, ακόμα και όταν κανείς δεν βλέπει πόσο σκοτάδι κουβαλάς μέσα στη δική σου ματιά. Η νύχτα έξω έχει σχεδόν τελειώσει. Σε λίγο ο ουρανός πάνω από το Λυκαβητό θα αρχίσει να αλλάζει χρώμα. Η πόλη θα ξυπνήσει πάλι βιαστική. Οι άνθρωποι θα χαθούν πάλι μέσα σε δουλειές, φανάρια και υποχρεώσεις. Αλλά ίσως σήμερα, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φίλες και φίλοι, έστω για λίγο κάποιος ας τηλεφωνήσει στη μητέρα του. Κάποιος ας ανοίξει ένα παλιό κουτί αναμνήσεων. Κάποιος ας πει ένα ευχαριστώ που το καθυστερεί χρόνια. Και ίσως κάπου μέσα σε μια κουζίνα με χαμηλό φως, μια μητέρα με άσπρα μαλλιά πια να χαμογελάει χωρίς καν να ξέρει γιατί.

Ίσως γιατί κάποιες αγάπες συνεχίζουν να ταξιδεύουν αθόρυβα μέσα στη νύχτα. Περνούν από φωτισμένα παράθυρα, από παλιές φωτογραφίες, από μυρωδιές και τραγούδια, και βρίσκουν πάντα τρόπο να επιστρέφουν στην καρδιά των ανθρώπων. Η πόλη ξυπνά σιγά σιγά. Τα πρώτα πουλιά ακούγονται δειλά ανάμεσα στις πολυκατοικίες. Κάπου ένας φούρνος ανοίγει ρολά. Κάπου κάποιος οδηγός ταξί ανάβει το πρώτο τσιγάρο της ημέρας, κοιτάζοντας τον ουρανό που αλλάζει χρώμα πάνω από την Αθήνα. Και εμείς, εδώ, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της δίωρης νυχτερινής διαδρομής. Από τον Αθήνα Νέο 84, από τον αγαπημένο σταθμό της πόλης, ήμουν κοντά σας, εγώ, ο Θανάσης Γουνάρης, στα κείμενα και στη μουσική. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου σε αυτή τη μικρή περιπλάνηση ανάμεσα σε ιστορίες, σιωπές, αναμνήσεις και φώτα της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, να λέτε πιο συχνά ό,τι αισθάνεστε και όσα αισθάνεστε, να κρατάτε λίγο χρόνο για εκείνες τις φωνές που σας μεγάλωσαν, για εκείνα τα χέρια που σας κράτησαν όταν όλα ήταν δύσκολα, γιατί κάποια πράγματα χάνονται αργά και μόνο τη νύχτα καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμα ήταν. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, να έχετε ήρεμες νύχτες, ανοιχτές καρδιές και λίγη μουσική πάντα κάπου χαμηλά να παίζει στο σπίτι. Εδώ, στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας, καληνύχτα σας ή καλημέρα σας. Και κάτι ακόμα, ίσως το πιο σημαντικό. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας, καλή σας, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα Σάββατο Κυριακή, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, 6 με 7 την ώρα που ξημερώνει, και εμείς παίρνουμε παρέα το σκυτάλι από το σκοτάδι ή στο φως, η καινούργια μέρα. Ειδησιογραφία, λέξεις, σκέψεις, συνεντεύξεις, ειδήσεις, μελωδίες και η έννοια της συντροφιάς μέσα τα Αριτζιανά. Ηλί Φωτοπούλου για την ώρα στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης, και ξεκινάμε.

Μάμα μία, άμπα, 6 και 5 πρώτα λεπτά είναι η μέρα Κυριακή και ο Μάης έχει κιόλας 10. Ο όμορφος Μάης με την άνοιξη αναταράξει ηλιακάδα, τα κοντομάνικα, η βόλτα ως την παραλία, ο πορτοκαλί σκόνη από την Αφρική που ταξιδεύει πάνω τη Μεσόγειο. Κυριακάτικο πρωινό, Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου, λέει το εορτολόγιο, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας μέρας. Το 213-09-09-104, ξέρετε απαντά, πάνω στις μελωδίες την καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για αυτήν, την ανταποδίδουμε εκ προημίου εκβαθέων. Και στο 6948-984-984 το Viber για τα μηνύματά σας. Είδω και το βιβλίο της ημέρας, όπως σε κάθε φορά, εκδόσεις Πατάκη. Έρση Σωτηροπούλου, ολόφρεσκο. Φόντο η πόλη του Μεξικού. Μια τακερία, μια ατμόσφαιρα γιορτής. Οι ιδιόψεις των πραγμάτων. Η Έρση Σωτηροπούλου, το νέο της βιβλίο, με τίτλο «Σενιωρίτα». Είναι 10 του μηνός, μια Κυριακή του Μάη, η μέρα της μητέρας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την εσωτερική διαδρομή, με τη σκέψη, τις μνήμες, τις αναμνήσεις, την καθημερινότητα, ένα τηλεφώνημα που σωστά έλεγε ο Θανάσης ο Γούναρη, φυσικά λουλούδια από τα παιδιά, μια σκέψη, ένα τραγούδι, ένα ευχαριστώ. Η μέρα της μητέρας με όλες τις εκφάνσεις για όλους τους ανθρώπους καθιερώθηκε πολλά χρόνια πριν ξεκίνησε τον 20ο αιώνα. Καθιερώθηκε, ήταν από το κίνημα, το αγγλικό και το αμερικανικό κίνημα των γυναικών. Η Άννα Τζάρβις διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1865 ένα κίνημα Mothers Friendships Day και η συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών το 1870 η Julia Ward Howe να διοργανώνει μια εκδήλωση φιλιρηνική με σκοπό τα παιδιά να μην στέλνονται στον πόλεμο. Και στο πέρασμα του χρόνου η μητέρα και η έννοιά της συνδέθηκε με πολλά πράγματα από τη σύγχρονη πραγματικότητα, την ελληνική δυστυχώς στα Τέμπη, μέχρι σε άλλους χρόνους, άλλους καιρούς, άλλες γωνιές του κόσμου, η περίφημη πλάδα Ντε Μαγιό, η πλατεία του Μαΐου, οι μητέρες πλατείας Μαΐου στη μακρινή Αργεντινή από το 1977, που ζητούσαν να μάθουν την τύχη των παιδιών τους που εξαφανίστηκαν, απήχθησαν, βασανίστηκαν ή δολοφονήθηκαν στα χρόνια του πολέμου και της δικτατορίας. Και μελωδίες και βέβαιως πλέον γνωστοί ίσως και αγαπητοί, με τον περίφημο Παβαρότη να τραγουδάει με το δικό του τρόπο και να εκφράζει με το δικό του τρόπο τον εσωτερικό του κόσμο.

της πολιτείας. Χθες με επίκεντρο τους περίφημους Μετάλλικα, έγινε και τι δεν έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο, και αναφορά μουσική στις τρύπες και αναφορά μουσική βεβαίως στο Ζορμπά. Η ζωή στην πόλη, παράλληλα με τα μεγάλα και τα σπουδαία και την δυσιογραφία εδώ στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, το World of Beer Festival που συνεχίζεται και σήμερα με μπύρες στα άκρα της Ελλάδος, από τον Πειραιά μέχρι την Καβάλα και αλλού. Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, εκδήλωση μουσική για αύριο 11 του Μάη, 6 το απόγευμα στην αυλή του μουσείου. Ίσως ελεύθερη, ξέρετε, κατεβαίνει στο Μοναστηράκι δεξιά στην Άρεως. Στα 50 μέτρα είναι το Μουσείο Νότιου Ελληνικού Πολιτισμού, εξαιρετικών, και έχει διαμάντια μουσικής δωματίου, κρατική ορχήστρα Αθηνών. Και στο το φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας, που συνεχίζεται όλες αυτές τις ημέρες, σήμερα στα Χνάρια των Φιλελλήνων, περιπατικές διαδρομές με ζωντανή ξενάγη στην καρδιά της Αθήνας από την πλατεία Αραλούς Μάνου, και ξεκινούν και στις 11 από το Δουργούτη στον Νέο Κόσμο, διαδρομές στην ιστορία του με την Ελένη Κυραμαριού και την Νικολίνα Μιωφά, ένα ταξίδι σε μια γειτονιά της πόλης. Athens All Star Party στο πάρκινγκ του Λυγκαβητού, 4 το μεσημέρι ξεκινάει και προχωρεί μέχρι το βράδυ στο μπαλκόνι. Και η πρεσβεία της Βουλγαρίας στο Quinteto Season στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σήμερα στις 7 το απόγευμα. Και το Τριάστερο Αρχοντικών Στέμα είναι ο κλασική τριλογία της Αθήνας, μια βόλτα στην τριλογία. Η ξενάγηση στο σπίτι του Ελίτη, το μουσείο. Πράγματα που γίνονται στο Athens Festival, μπορείτε να μπείτε να διαλέξετε εκδηλώσεις όλες τις προσεχείς ημέρες. Με πολλά πράγματα που γίνονται στην πόλη, και χτες στο Ζάπιο μουσική non-stop μέχρι αργά, χιλιάδες κόσμος, μπόλικος κόσμος με χαμόγελα και μπύρες στο χέρι, και λίγο παρακάτω στην πλατεία Κλαθμόνος η εξαιρετική Ροζάνα Μαϊλάν, μια Latin βραδιά, Αθήνα Latin, και πολλές εκδηλώσεις συνεχίζονται και στις προσεχείς ημέρες με βραζιλιάνικους ρυθμούς και ξεσήκωση στην πλατεία Κλαθμόνος, μπόλικος κόσμος, νέοι και μεγαλύτερες ηλικίες, η εξαιρετική Ροζάνα.

Καλημέρα σας, καλό δρόμο αν επιστρέφετε από την βραδινή διασκέδαση, αν έχετε ξεκινήσει το μεροκάματο της Κυριακής, που και αυτό για πολλούς είναι στην ατζέντα. Η κεντρική δημοσιογραφία έχει την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Αυτό αναμένει ο Ουάσιγκτον, τα στενά του Ορμούς, μια διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυτιλία και τη διπυρωτική μεταφορά πετρελαίου, με λιπάσματα και τα άλλα τα οποία συνδέονται με την διατροφή του πλανήτη. Η Μόργαν Στάνλεϊ να κρύει τον κόδωνα του κινδύνου.

πιθανές ενεργειακές ελλείψεις. Το είπαμε για τα αεροπλάνα, το ξέρουμε όλοι. Ο περιορισμός πτήσεων από πολλές εταιρείες και τα ερωτηματικά για την επάρκεια των καυσίμων. Έχει μειωθεί, λέει, το παγκόσμιο απόθεμα κατά 270 εκατομμύρια βαρέλια από την αρχή των μαχών. Η προβολή στο κρουαζιερόπλοιο, επαφές υψηλού κινδύνου, θα παρακολουθούν για 42 ημέρες, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ήδη υπάρχουν επιδημιολόγοι πάνω στο επίμαχο πλοίο, που αναμένεται να τελειώσει το ταξίδι στην Τενερίφη, ανοιχτά βεβαίως. Για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει αρόδο και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Επιβάτες Γάλλοι, Ολλανδοί, Βέλγοι, Ιρλανδοί, Γερμανοί θα επιστρέψουν στις χώρες στις ειδικές πτήσεις που έχουν οργανώσει τα κράτη. Η υπόλοιπη με αεροπλάνα που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ασθενής 0170 ετών ορνιθολόγος που επιβιβάστηκε στο πλοίο με τη σύζυγό του, γνώσισαν και δυστυχώς και οι δύο ανυπλό έχασαν τη ζωή τους. Με τις αναλύσεις των ειδικών για τον νέο ιό, που ο χανταϊός που συζητείται στη μικρή μας ανθρωπότητα. Λευκάδα, 100 κιλά εκρηκτικά, έκρηξης, ελεγχόμενη έκρηξης των ναυτικών ντρόν μέσα στη σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδος, με πλήθος ερωτηματικών που καθής βγάζει τα συμπεράσματά του, πλήθος δημοσιευμάτων και απόψεων. Οι εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού να εξετάσουν ενδελεχώς τα τεχνητά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους. Έχει πάει σε ειδικό χώρο στην Αττική να δούμε ακριβώς τι ήταν αυτό και βεβαίως να ακολουθεί η διαδρομή, πώς βρέθηκε εκεί, από ποιους βρέθηκε. Το είχαν τοποθετήσει εξόκυλα και το βρήκαν οι ψαράδες και το τραβούσαν οι αέριμοι ψαράδες. Χωρίς να ξέρουν τι εκρηκτικά τραβάνε και τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δυνητικά απευχητέων σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και πώς έφτασε εκεί αυτό και σε τι θα χρησιμοποιεί το και τι σηματοδοτεί αυτό και τη δική μας πραγματικότητα, την ελληνική. Ειδησιογραφία, αστυνομικό ρεπορτάζ, 5 συλλήψεις για κίνηση ναρκωτικών εκεί στο λόφο του Στρέφη. Ειδησιογραφία με πολλά και ποικίλα. Στο προσκήνιο η Μετάλλικα, τον σοου τον στο ΟΑΚΑ με πάρα πολύ κόσμο, φωτογραφίες κυκλοφορούν και πάει λέγοντας. Η τέταρτη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που και αυτή θα φτάσει, ένας πρώην υπουργός και βουλευτές στο στόχαστρο, οι συζητήσεις και όσους θα εξετάσει η ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου που θα φτάσει προς τα τέλη του Μάη στην πατρίδα. Η ειδησιογραφία, το οι πολιτικές ζυμώσεις και τα ερωτηματικά, συνεχείς δημοσκοπήσεις, 1, 2, 3, 13 καθημερινώς, πως επιλέγει και τι ψηφίζει ο Έλλην σήμερα. Στην ατζέντα, στο αθλητικό σκέλος, η ΑΕΚ, στο τρόπο BCL, να το χάνεψε τα χέρια της, 92-86 από τη Ρίτα Βίλνιους. Στην παράταση, 88 κανονικός αγώνας, δεν άντεξε η Ένωση ΦΕΦ, δυστυχώς θα περνά ευρωπαϊκό τρόπο, θαυμάσιο. Στην ειδησιογραφία τη Μέλη Γενέστε με την επίσκεψη Τραμπ, συζητήσει σχέδια αν θα γίνει και υποποιείς προϋποθέσεις. Έχει και τι δεν έχει η ειδησιογραφία. Έχει τις αναλύσεις τις πάγιες για το στεγαστικό ζήτημα, βεβαίως που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τη δική μας πραγματικότητα και η Τράπεζα της Ελλάδος. Να σημειώνει μια το Airbnb, μια η εξαγορά και αγορά πολλών κτηρίων από ξένους επενδυτές, μια οι μονογονικές οικογένειες και η αστικοποίηση όλα μαζί ένα εκρηκτικό μείγμα. Στην ατζέντα και η διαμάχη Fraport Ryanair για ανακοινώσεις Ryanair για κλείσιμο της βάσης στην Θεσσαλονίκη, περιορισμός των πτήσεων και σε άλλες περιοχές. Τι μέλη γενέστε με τους εργαζόμενους. Είχε πει ότι αυτή η παύση λειτουργίας είναι και απόρρια και της πολιτικής της Fraport και βεβαίως ως απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport της αιτιάς της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις και το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων. Η ατζέντα έχει και τι δεν έχει. Ξεκινούν από αύριο Δευτέρα κυπήλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο της Αθήνας. Ήταν καιρό ανενεργές. Με αποτέλεσμα και αυτός ο κύριος, εν λόγω κύριος 81 ετών, να μπει μέσα και να αρχίσει να μπουμπουνάει δυστυχώς. Η ημέρα έχει και άλλα πράγματα. Στην Αγγλία, στο Λονδίνο, Υπουργείο Εργασίας, η προσπάθεια για επιστροφή των εγκεφάλων στην πατρίδα, των επιστημόνων σε διακεκριμένων επαγγελματιών να επιστρέψουν πίσω, 35 όμιλοι, Υπουργείο Εργασίας, η προσπάθεια για να προσφέρουν εκατοντάδες θέσεις, το Rebrain Greece και βεβαίως είναι ένα πράγμα ο μισθός, ένα πράγμα τα χρήματα, ένα πράγμα η ζωή στα ξένα, η ζωή στην Ελλάδα και βεβαίως στα σύν και στα πλην προσυπολογίζει κανείς και το γενικότερο πνεύμα στον δικό μας τόπο.
Και βεβαίως οι κρουαζιέρες και η αυξημένη επιφυλακή και από τις υγειονομικές αρχές της χώρας να προσέχει κανείς. Πότε δεν είχε φτάσει αυτό πλοίο στα ελληνικά νερά, δεν υπάρχει ένδειξη κινδύνου, λέει Υπουργείο Υγείας σε ΟΔΗ. Πλην όμως προληπτική ενίσχυση με το προστασίας εν ώψη θερινής τουριστικής περίοδου και αυξημένης κίνησης στις κρουαζιέρες μας. Η δημοσιογραφία έχει και τι δεν έχει. Για την ώρα, καλημέρα στον κύριο Μπούρμπο, καλημέρα στον κύριο Κοντή, καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο, στην κυρία Τζάκη, σε παλιούς και νέους φίλους. Gracias a la vida.

0: Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, κυριακάτικο πρωινό, η κεντρική ειδησιογραφία, τα πρωτοσέλιδα του τύπου, τα μεγάλα και τα σπουδαία, τα στενά του Ορμούς, το Ιράν και ο Τραμπ, η Ευρώπη σε κινούμενη άμμο και μαζί με τα μεγάλα και τα σπουδαία, η ζωή μόνο των ιδίων 10η Μαΐου. Σήμερα αυτή την Κυριακή η ετήσια αναφορά στην προσφορά όλο το χρόνο στο πέρασμα των καιρών της μαμάς, της μάνας, της μητέρας, με όποια λέξη και αν χρησιμοποιήσει κανείς, η καρδιά είναι η ίδια. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Αγγελική Χατζημιχάλη. Στην καρδιά της Αθήνας, στη σκιά της Ακρόπολης και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Μάνα μου, μονάκριβη. Πολύ καλημέρα, φίλη της εκπομπής, υπεύθυνη διευθύντρια στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, η κυρία Σταυρούλα Πισημίση. Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο.
1: Της Αθήνας του 1984.
0: Ακριβώς. Είστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, κυρία Πισημίση. Αυτό το μουσείο, δίπλα από πιο κάτω η Αέρδης, η Ρωμαϊκή Αγορά, τα στενά της Πλάκας, αγναντεύει κανείς την Ακρόπολη. Ένα ωραίο σημείο της πόλης, ένα κτίριο που έχει αυτή τη δική του ιστορία.
1: Φυσικά, ένα κτίριο όχι απλώς έχει τη δική του ιστορία, έχει και ψυχή. Και όποιος το επισκέπτεται πραγματικά αισθάνεται αυτή την ψυχή που πάλεται μέσα σε αυτό το κτίριο. Και η Χατζημιχάλη, βέβαια, όπως και στο παρελθόν να έχουμε μιλήσει, ήταν η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα λαογράφος, αφιέρωσε τη ζωή της στο λαϊκό πολιτισμό, έζησε στην Πλάκα, έζησε στην Αθήνα και μας παρέδωσε πλέον αυτό το υπέροχο κτίριο προκειμένου να το επισκέπτονται όλοι οι Αθηναίοι δημότες πρωτίστως, δευτερευόντως οι τουρίστες που είναι πάρα πολλοί στην Αθήνα και στην Πλάκα συγκεκριμένα και όλοι όσοι βεβαίως επισκέπτονται την Αθήνα.
0: Περνούν σε μια τραπό του λαϊκού πολιτισμού που δεν είναι ένα πολύ γνωστό μουσείο, αλλά έχει μια δική του σφραγίδα, κυρία Πισημίση.
1: Βεβαίως, όχι απλώς έχει σφραγίδα, θα μπορώ να πω ότι έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα πλέον, γιατί την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία οι εκδηλώσεις, οι εκθέσεις, οι παρουσιάσεις που γίνονται το έχουν καταστήσει πλέον περισσότερο γνωστό από ότι ίσως ήταν στο παρελθόν, μόλον ότι λειτουργεί από το 1980. Ως μουσείο.
0: Και αυτή η έκθεση, μάνα μου, μονάκριβε και εντύματα λαϊκός πολιτισμός και βεβαίως η ψυχή των ανθρώπων μέσα από τις βελόνες, κυρία Πισημίση.
1: Βεβαίως, είναι μια έκθεση η οποία έχει ξεκινήσει από τις 26 Απριλίου. Σήμερα, Κυριακή, ημέρα γιορτής της μητέρας, έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση στις 12 η ώρα. Περιμένουμε όλους όσοι θέλουν να μας επισκεφθούν με τη μητέρα τους, με τα παιδιά τους, γιατί ο ρόλος της μητέρας, ανεξάρτητα από το αν έχει κάποιος ή δεν έχει παιδιά, είναι γνωστό σε όλους μας. Όλοι έχουμε μία μάνα. Οπότε θελήσαμε να τιμήσουμε λοιπόν το ρόλο της μητέρας μέσα από αυτή την έκθεση, να τιμήσουμε τη ζωή της, την καρδιά της, την ψυχή της, ένας ύμνος θα λέγαμε στην αγάπη της μάνας που διαπερνά το χρόνο και τις γενιές. Και λέω τις γενιές γιατί η συγκεκριμένη έκθεση αναπτύσσεται σε δύο διακριτές ενότητες. Την πρώτη ενότητα παρουσιάζεται ένα ενιαίο έργο λαϊκής τέχνης, ένα αφηγηματικό έργο κεντήματος, το οποίο αποτελείται από 18 επιμέρους κεντήματα, τα οποία κέντησαν οι γυναίκες μέλη του Συλλόγου Εκπαιδεύσεως Νεανίδων, του γνωστού ΣΕΝ, σε όλους μας, ενός συλλόγου που υπάρχει από το 1872, αν δεν κάνω λάθος. Αυτές οι κυρίες λοιπόν έχουν κεντήσει 18 κεντήματα όπου αφηγούνται τη ζωή της γυναίκας ως μάνα σε μια παραδοσιακή κοινότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που η γυναίκα ξεκινάει να μείνει έγκυος σε μια παραδοσιακή κοινότητα και προετοιμάζεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν σε μια παραδοσιακή κοινότητα στην Ήπεθρο, η γυναίκα η οποία δεν τεκνοποιούσε, θα λέγαμε ότι ήταν και δακτυλοδεικτούμενη. Καθώς η γονιμότητα και η τεκνοποιία θεωρούνταν ευλογία και οι μεγαλύτερες αρετές στις παραδοσιακές κοινότητες. Οπότε ξεκινάμε από την προετοιμασία αυτή προκειμένου η γυναίκα να μείνει η έγκυος και διαπερνάμε όλη τη ζωή και τα στάδια από τη γυναίκα η οποία τις περισσότερες φορές γεννούσε στο σπίτι. Τα τάματα, οι δοξασίες, οι δυσιδαιμονίες που ακολουθούσαν αυτή τη στιγμή Μια γυναίκα όμως θα μπορούσε να γεννήσει και στο χωράφι σε μια παραδοσιακή κοινότητα. Οπότε ως εικόνα και ντυμένη υπάρχει και αυτό, η γυναίκα που γεννάει στο χωράφι. Εάν δεν μπορούσε η γυναίκα να μείνει έγκυος, να γεννήσει ένα παιδί, τότε έχουμε και το ρόλο της μαμής. Με το σερνικό βότανο, με το τεκνόχορτο, με διάφορες άλλες τελετουργίες που γνωρίζουμε στο λαϊκό πολιτισμό, προσπαθούσε να βοηθήσει. Υπάρχουν τα έξετα. Παιδιά. Όταν ένα παιδί γεννιόταν ανήμπορο ή και ανεπιθύμητο, κάποιες φορές μπορούσαν να το αφήσουν εκτεθειμένο σε κάποιο χώρο ή σε κάποιο άλλο σπίτι. Υπάρχει και αυτό ως κεντυμένη εικόνα. Οι τρεις μοίρες που όλοι πίστευαν πως θα έρθουν μετά την τρίτη μέρα της γέννας να μοιράνουν το παιδί για να συνεχίσει τη ζωή του, και έπρεπε η οικογένεια να το υποδεχτεί. Να υποδεχτεί αυτές τις μοίρες προσφέροντας γλυκά, έτσι ώστε να του δώσει μια πραγματικά καλή και μεγάλη ζωή. Δεν θα πω περισσότερα, είναι 18 κεντήματα τα οποία είναι ενωμένα, είναι μια αφηγηματική παράσταση 8 μέτρων η οποία εκτυλίσσεται στο χώρο και πραγματικά είναι η διαδρομή της γυναίκας μέσα, όπως είπα, από την προσμονή και τις
0: προστασίες. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος της έκθεσης.
1: Το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος λοιπόν είναι μια άλλη ομάδα γυναικών, η οποία κυκλοφορεί τα αφηγηματικά κεντήματα. Γυναίκες οι οποίες απλώς πήραν τον τίτλο, την αφορμή, και η κάθε μία κέντησε όπως εκείνη στην ψυχή της, στο μυαλό της, αισθανόταν το ρόλο της μητέρας. Έτσι έχουμε από κέντημα το οποίο εμφανίζει μια μαμά να κρατάει μια ζακέτα και να γράφει από κάτω με κεντυμένα γράμματα «Ζακέτα να πάρεις». Mm-hmm. Που, αλλά μέχρι και την γυναίκα η οποία έχει ένα παιδί της καρδιάς, γιατί δεν το γέννησε. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί η μητρική αγάπη είναι ανεξάρτητη από το αν μια γυναίκα έχει γεννήσει το παιδί. Το παιδί που μεγαλώνει στην αγκαλιά μιας μάνας, εκείνη είναι η μάνα του. Και βέβαια είναι και εκείνες οι γυναίκες που έχασαν τα παιδιά. Οπότε γίνεται αναφορά ακόμη και σε αυτές τις γυναίκες, και να μην ξεχνάμε βέβαια τις μάνες των τεμπών, που γίνεται με κέντημα και εδώ αυτή η αναφορά. Θα ήθελα να πω πάντως, κύριε Αποστολίδη, ότι πραγματικά είναι η σημερινή μέρα. Όποιος επισκεφθεί το μουσείο μας θα αισθανθεί ότι μπαίνει σε μια φωλιά γεμάτη συναισθήματα, που η παράδοση και το σήμερα δένουν τόσο όμορφα. Πρόκειται για μια έκθεση ξεκάθαρα ευαισθητοποίησης όλων μας.
0: Κύριε Επισημίση, με προσοχή σας άκουσε κανείς. Την πολύ όμορφη αφήγησή σας μας ταξιδέψατε. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα και καλή Κυριακή.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη.
0: Πράγματα που γίνονται γύρω μας, 6:33. Καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, στον κύριο Τζίμα, στην κυρία Στεφανάκη, στον κύριο Χατήρη, στην κυρία Δεσίλα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Σε μια ωραία φωτογραφία ο κύριος Κοντής από ένα ξοκλήσι του Αϊνικόλα του Ενβουνένη στη Γορτινία. Η λειτουργία ήταν η γιορτή χτες. Και βέβαια σήμερα της μητέρας, και δεν είναι μόνο μητέρες, στην Αθήνα, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στο Κουκάκι, που θα τρέξουν, θα δουλέψουν νύχτα, μέρα, θα κάνουν δύο δουλειές βάλκες, θα τρέχουν σε φροντιστήρια, παιδικές χαρές, φροντίδα στο σπίτι, είναι κάποιες άλλες κυρίες που έχουν τα δικά τους παιδιά, και φεύγουν έντρομες μέσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο όπως το Σουδάν, ό,τι σώσουν, ή ζουν στα ερείπια και τρέφουν τα παιδιά τους μέσα στα ερείπια με ελάχιστο νεράκι ή φάρμακα, όπως στη Γάζα και σε γειτονιές που βομβαρδίζονται ακόμα και σήμερα, δυστυχώς. 6:34, Αθήνα 984, 2-13-09-09-104 για τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84 για τις δικές σας σκέψεις. Σενιωρίτα, το βιβλίο της ημέρας, Έρση Σωτηροπούλου, Blowing the Wind, ταξιδεύει στον άνεμο, η απάντηση, Joan Baez.

0: Ή απάντηση, ταξιδεύει στον άνεμο, ένας άνεμος θα φέρει και σκόνη και σήμερα και αύριο αυτές τις ημέρες, λέει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ειδική ομάδα που τα παρακολουθεί και ξέρει με πολύ καλή ενημέρωση αυτή η σκόνη που μας καλύπτει. Φυσάμε τη σκόνη ημέρα της μητέρας και βέβαια πέρα από τις φυσικές μητέρες είναι... κυρίες που μεγαλώνουν ένα παιδί, καμιά φορά έχουν 1, 2, 3, 5, 7, κάπου εκεί σταματάνε, παιδικά χωριά ΣΟΣ. Στο Πλαγιάρι θα πάμε, η κυρία Γεσθημανία Αγγέλογλου, μια μητέρα ΣΟΣ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Αγγέλογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μητέρες ΣΟΣ, παιδικά χωριά στο Πλαγιάρι, πού βρίσκεται?
1: Είμαστε στο Πλαγιάρι, στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Είμαι 14 χρόνια μητέρα ΣΟΣ.
0: Χωριά δεν είναι μόνο στη Βάρη λοιπόν, είναι και σε άλλες περιοχές πατρίδος.
1: Βέβαια, έχει και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη. Υπάρχουν κέντρα στήριξης, πολλοί τομείς που βοηθάνε.
0: Πόσα χρόνια μητέρα ΣΟΣ είπατε?
1: 14 χρόνια.
0: Καταρχήν χρόνια πολλά. Και τι σας οδήγησε να γίνετε μια μητέρα ΣΟΣ, κυρία Αγγέλογλου?
1: Η αλήθεια είναι, δεν θα πω ψέματα, ήταν λίγο η ανεργία, λίγο η δοκιμή μου να δοκιμάσω τις αντοχές μου, τις υπομονές μου. Πήγαινε μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, όπου κατάλαβα το που γίνεται, ότι είναι ένα λειτουργήμα. Μόνο δουλειά δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα.
0: Ένα λειτουργήμα και βεβαίως η καθημερινότητα, μια μητέρα που έχετε πόσα παιδάκια στις στερούγες σας?
1: 5 παιδιά αυτή τη στιγμή μεγαλώνω. Αλλά δεν σας κρύβω ότι έχω μεγαλώσει 12.
0: 12 συνολικά. Και πολλές φορές τα βλέπετε να ξεκινάνε από μικρά και να προχωρούν και μετά να φεύγουν από τα παιδικά χωριά, ενήλικοι πια, να ανοίγουν τα δικά τους φτερά.
1: Εννοείται ότι έτσι γίνεται, αλλά πιστέψτε με ότι δεν σταματάει ποτέ αυτή η σχέση που υπάρχει μεταξύ μητέρας ως και παιδιών.
0: Παιδιά που έχουν βρεθεί στα χωριά ως πόθαν, κύριε Αγγέλογλου.
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Παιδιά που έχουν βρεθεί με τι διαδρομές στα παιδικά χωριά ΣΟΣ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο λεπτό το ζήτημα αυτό, αλλά υπάρχει μία παραμέληση, μία κακοποίηση, μία αστάθεια στο μεγάλωμά τους, οπότε καταλήγουν σε εμάς και προσπαθούμε ό,τι καλύτερο να κάνουμε, να τα φροντίσουμε, να τα μεγαλώσουμε με ό,τι αξίες έχουμε για να τις παρέχουμε και σε αυτά.
0: Είναι παιδιά λοιπόν που βρίσκονται στη δική σας μητρική σκέπη, έστω και όχι ως φυσική μητέρα, αλλά ως μητέρα της καθημερινότητας, που έχουν περάσει συμπληγάδες, έχουν περάσει δυσκολίες τα παιδιά αυτά και μπαίνουν σε ένα νέο περιβάλλον και πόσο κόπος χρειάζεται για να τους δώσει κανείς λίγο φως.
1: Πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ επιμονή. Ακόμη και που μεγαλώνουν και υπάρχει μια σταθερή σχέση. Εγώ μεγάλωσα, τώρα έχω 13 χρονών, είναι ο πιο μικρός, είναι έφηβος πια, αλλά τον έχω από 2 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι η σχέση είναι πολύ δυνατή και οι διαμάχες πολύ δυνατές. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από αυτό που κάναμε στα βιολογικά μας τα παιδιά. Πορευόμαστε με αυτό το σκεπτικό. Πώς να σας το εξηγήσω αυτό το πράγμα? Πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις.
0: Και δεν είναι μόνο ότι σας αποκαλούν μάνα, μητέρα, αλλά το νιώθουν κιόλας.
1: Βέβαια το νιώθουν. Βέβαια το νιώθουν αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι δυνατές σχέσεις. Γιατί δεν είναι όλα μέλι γάλα και όλα χαρούμενα εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι, σας το είπα και προηγουμένως, ότι μετά από έντονους καυγάδες και διαμάχες, όπως θα έκανα και στο δικό μου παιδί βέβαια, έτσι γίνονται και πολύ δυνατές σχέσεις.
0: Προφανώς, διότι μια οικογένεια σε ένα χωριό ΣΟΣ έχει όλα όσα έχει μια οικογένεια σε ένα άλλο σπιτικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όρια και βέβαια τα αποζητούν και όλα στα παιδιά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτη κατάσταση.
0: Όχι, τα όρια χρειάζονται. Και η καθημερινότητα ποια είναι, κύριε Αγγέλογλου?
1: Η καθημερινότητα μας είναι τώρα, τα παιδιά όλα πηγαίνουν στο σχολείο το πρωί, γυρνάνε το μεσημέρι, τα φάμε, οι ώρες, επειδή είναι και έφηβοι και διαφορετικά σχολεία τώρα, είναι λίγο διαφορετικές. Θα κάτσουμε, κάποιο θα μου πει, συνήθως στο τραπέζι γίνονται όλες οι συζητήσεις ότι τους απασχολούν και πολλές φορές το βράδυ όταν επιστρέφουν από τη βόλτα τους, το καθένα χωριστά, θα μου πει τα δικά του, θα του πω τα δικά μου, θα μαλώσουμε, θα γελάσουμε. Είναι μια καθημερινότητα κανονικής οικογένειας.
0: Κύριε Αγγέλογλου, πολύ ευχαριστούμε την συζήτηση αυτή για την παρουσία στην εκπομπή. Πρωτίστως ευχαριστούμε την παρουσία σας εκεί και μέσα από όλες από εσάς, σε όλες τις κυρίες που αφιερώνουν την καρδιά τους για να φροντίσουν τα παιδιά που έγιναν μέσα στην πορεία της ζωής δικά τους. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Να είστε καλά, φαντάζομαι θα πάρετε λουλούδια σήμερα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και σε εσάς.

0: Σαραπερκετιά, Μωρίτσι, επόβεροι, φτωχοί και πλούσιοι μπορούν να τραγουδούν. 7 παρατέταρτο, Αθήνα 984. Πολύ καλημέρα στην κυρία Ταχιντζή. Ευχαριστούμε στον κύριο Νικολάου την καλημέρα μας. Καλημέρα στον κύριο Αγγελή. Είναι το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Αγγελική Χατζημιχάλη στην καρδιά της Αθήνας, στην Πλάκα. Είναι όπου γίνονται οι εκδηλώσεις για την ημέρα της μητέρας, μάνα μου μονάκριβη, σήμερα. Και άλλα πράγματα που γίνονται στην Αθήνα, πολλά και ποικίλα, θα σταθούν σε μια πτυχή. Το σημειώναμε και νωρίτερα. Έχει μια ξενάγηση σήμερα, μεταξύ άλλων, μια βόλτα. Δεν είναι πρώτη ούτε τελευταία φορά που γίνεται αυτό. Μια βόλτα στα Χνάρια των Φιλελλήνων. Ναι, περιπατικές διαδρομές. Μια καλημέρα, η κυρία Ελπινίκη Δελαπόρτα. Υπάρχει και Μουσείο Φιλελλήνων, εκεί όπου είναι και διευθύντρια. Καλή σας ημέρα, κυρία Δελαπόρτα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς. Θέμα πρώτον, σήμερα μια βόλτα στην Αθήνα, στα Χνάρια των Φιλελλήνων. Αν κανείς, γιατί είναι και την άλλη Κυριακή, αν κανείς έρθει παρέα σας, πού θα πάει, τι θα δει?
1: Σήμερα είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται στην ουσία στο ιστορικό κέντρο, έχοντας κατά κύριο λόγο σαν κεντρικό άξονα την περιοχή της Πλάκας. Ξεκινούμε από τη Ρωσική Εκκλησία, την Αγγλικανική Εκκλησία, όπου και φυλάσσονται τα λείψανα του Φιλελλήνα Φρανκ Αμπνέι Χάστινγκς. Συνεχίζοντας την ιστορική Πλάκα, όπου περιλαμβάνονται η Kia Church, Finlay, η Σχολή Hill. Θα υπάρξουν σταθμοί στο εμβληματικό γλυπτό του Λόρδου Βίρονα, στο Σύνταγμα, την Πρωτομή του Εϊνάρδου και το Μνημείο Λυσικράτους. Γίνονται αναφορές κατά την περιήγησή μας στις πολιορκίες της Ακρόπολης και πολλά άλλα τα οποία αφορούν στον φιλελληνισμό, στους φιλέλληνες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα, συνέδραμαν τον αγώνα των Ελλήνων και βεβαίως άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν ένα μοναδικό φαινόμενο αλληλεγγύης και ακτιβισμού που όμοιό του δεν είχε γνωρίσει ποτέ ξανά η ανθρωπότητα.
0: Και ανάμεσα αυτό, στους τουρίστες, ανάμεσα σε αυτοκίνητα και τον αχό της πόλης, μια ηλιόλουστη μαγιάτικη μέρα, κανείς ουσιαστικά ταξιδεύει και σε γειτονίες της ιστορίας, σε σημεία που είναι συνδεμένα με την πόλη και την ιστορία, τα προσπερνούμε χωρίς να γνωρίζουμε, κυρία Δελαπόρτα.
1: Έτσι ακριβώς, και κατά κύριο λόγο, ξέρετε, πολλές φορές είναι μια συνεργασία την οποία έχουμε το Δήμο Αθηναίων αρκετά χρόνια, οπότε στηρίζουμε πάντοτε το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και είναι πολύ όμορφο ότι κάθε φορά ο κόσμος ξαφνιάζεται ακόμη και από τις ονοματοδοσίες που υπάρχουν στις οδούς και πολλές φορές στην καθημερινότητά μας περνούμε, ξέρετε, χωρίς να σταθούμε περισσότερο.
0: Θέμα δεύτερον, χτες ένα μνημείο Φιλελλήνων και κατάθεση στεφάνων.
1: Ναι, μνημείο Φιλελλήνων επί της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας στον αύριο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Είναι μια συνεργασία η οποία έχουμε γίνει, η ανέγερση του μνημείου Φιλελλήνων, στο οποίο ανχάρακτα υπάρχουν τα ονόματα 2.000 ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν στη χώρα και βοήθησαν στον αγώνα και στην απελευθέρωση της Ελλάδας.
0: Και πολλοί χάθηκαν χωρίς να γνωρίζουμε καν το όνομά τους ή να μην τους έχουμε υπόψη μας, κυρία Δελαπόρτα.
1: Έτσι ακριβώς είναι και πραγματικά αξίζει η ιστορία τους να αρχίσει πια και να μαθαίνεται και να διαδίδεται. Και αν θέλετε, επειδή έτσι περνάμε προκλητικούς καιρούς, το γεγονός ότι πηγαίνουμε χέρι με χέρι όλοι μαζί και ετερόκλητες ομάδες ανθρώπων ήρθαν στην Ελλάδα και πίστεψαν στην απελευθέρωσή της και αγωνίστηκαν γι' αυτό, νομίζω ότι είναι ένα φωτεινό σημείο το οποίο αξίζει να αναδείξουμε.
0: Και το Μουσείο Φιλελλήνων, ποιο είναι που βρίσκεται, τι περιέχει?
1: Το Μουσείο Φιλελληνισμού βρίσκεται στην οδός Ζησιμοπούλου 12, στην Αθήνα. Κατά κύριο λόγο είναι ένα μουσείο το οποίο είναι αφιερωμένο στους Φιλέλληνες και η συλλογή του εκτείνεται χρονικά με έργα τα οποία αφορούν από τα τέλη του 17ου έως και τον 21ο αιώνα. Η συλλογή περιέχει έργα τέχνης, διάφορες εφαρμογές φιλελληνικών αντικειμένων, εφαρμογές σε πορσελάνη, διάφορα φιλελληνικά αντικείμενα. Έχει τη μεγαλύτερη διεθνώς συλλογή φιλελληνικών ρολογιών, όπως επίσης και την μεγαλύτερη συλλογή προσωπικών αντικειμένων και τεκμηρίων που αφορούν στο Λόρδο Βίρονα, το μεγαλύτερο φιλέλληνα όλων των εποχών. Οπλισμό, Και θα είναι πολύ μεγάλη χαρά να υπάρχει έτσι αυτή η δυνατότητα στο πλαίσιο του φεστιβάλ τις επόμενες δύο Κυριακές, το μουσείο δηλαδή στις 24 και στις 31 Μαΐου, θα είναι ανοιχτό στον κόσμο με δωρεάν και ελεύθερη είσοδο, οπότε με πολύ μεγάλη χαρά να έρθετε.
0: Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, έχετε από νωρίς εργασία σήμερα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, μας θυμάται με την ακρόασή σας κυρίες και κύριοι, ή παλιούς και νέους φίλους. We can work it out.

Ωραίες μελωδίες, λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, ειδησιογραφία έχει και τι δεν έχει. Και βεβαίως μέσα στο πνεύμα των καιρών μην προσπεράσει κανείς τις δηλώσεις του κυρίου Πούτιν να λέει ότι πιστεύω ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της με αφορμή την ημέρα της νίκης και τους εορτασμούς άνευ οπλικών συστημάτων και άνευ ξένων επισκεπτών. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι την πρώτη κίνηση που την κάνουν οι Ευρωπαίοι και αυτοί που διέκοψαν σε επαφές με τη Μόσχα το 22 και προκρίνει ως συνομιλητή τον Γκέρχαρτ Στρέντερ, ο παλαιός Γερμανός καγκελάριος και μετέπειτα συνδεμένος με την ρωσική ενεργειακή ροή των πραγμάτων ως διαμεσολαβητή, μια προσωπικότητα που λέει ο Πούτιν, για να δούμε θα τελειώσει 4 χρόνια πόλεμος που συνεχίζεται όσο και ο πρώτος παγκόσμιος. Η δυσιογραφία έχει και τι δεν έχει. Το Climate Hub του αστεροσκοπείου να σημειώνει καμπανάκι για την επερχόμενη άλλη μια φορά σκόνη εξ Αφρικής. Και την Κνένα διαμαρτύρεται για το και ο καλλιτεχνικός κόσμος κύμα αντιδράσεων για την απαγόρευση του φεστιβάλ Κνέ οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Η ειδησιογραφία έχει την οικονομία μας με την ηλεκτροκίνηση, τους φορτιστές Made in Greece που γίνονται, τη μεγάλη συζήτηση για τα πατίνια. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε πει, έχετε τη γνώμη σας ούτως ή άλλως. Και έχει και τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Στο Ρίγκερ δεύτερη θέση λέει η Καθημερινή στην πρωτοσέλιδο σήμερα. Και το κράχ στην Πρόνοια για ηλικιωμένους. Η ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς και νοσηλευτές από τον Ελεύθερο Τύπο. Το θέμα να γράφει και το σενάριο εκλογών 27 Σεπτεμβρίου. Και η Real News να λέει η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Ανακοινώθηκαν 30 σημεία αναφοράς. Αναφέρονται βεβαίως όλοι για τα υποβρύχια και τα χρέη στα ταμεία και η δεύτερη ευκαιρία που υπάρχει. Η Δημοκρατία να λέει στην Παράγκα ο Μητσοτάκης ποιους προορίζει μετά τον κύριο Τζαβέλα και τον Άριο Πάγο. Και η ίστατη απόπειρα διάσωσης να σημειώνει η Αυγή. Δυναμική ανάδοση 23% της επιρροής Τσίπρα να λέει η Κόντρα. Η εστία εκμυστηρεύσει Καραμαλή να χαίρεται που δεν πάω στο συνέδριο να είναι. Ο λόγος να μιλά για την κοινωνική αντιπαροχή παίρνει σάρκα και οστά, ακίνητα της Δήπα σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα των στεγαστικών. Το ντοκουμέντο έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν το ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε, λέει κεντρικό θέμα η εφημερίδα. Το παρόν ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώνει και να διερευνά τα εσωτερικά του κυβερνώντος κόμματος και πάει λέγοντα, ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα, να λέει το Βήμα, τον ντρόν της Λευκάδος, κεντρικό θέμα για ανησυχίες της Αθήνας για όσα γίνονται γύρω μας. Φτάσαμε στο παρατέσσερα να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Έναν αριθμό λίλη μου μέχρι το 19 σε παρακαλώ. Το 14 έφτασε. Εκδόσεις Πατάκη, κυρία Δεσίλα, Ακαδημίας 65 της Ερισσοτηροπούλου το βιβλίο. Το Σενιωρίτα καλοδιάβαστον, κυρία Δεσίλα. Καλημέρα σε όλους εσάς, στην κυρία Παπαδοπούλου, στον κύριο Μπομπότη, στον κύριο Μολοκίτη, στην κυρία Τζαχρίστα, στον κύριο Μοσχόπουλο. Η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλημέρα στην κυρία Καρασμανάκη, να είστε καλά, καλή Κυριακή. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς κυρίες και κύριοι, μια φαρδιά πλατιά καλημέρα και φελισιτά.

δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς βεβαίως τα πετάλια. Το ETAP, το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Και βέβαια σήμερα στην Αθήνα καταλήγουν στο κέντρο της πόλης Συγκρού, Αμαλία, Σύνταγμα Πανεπιστημίου, Πατησίων, Χαλοκονδύλη, μέχρι τον τερματισμό στην Αμαλία, στην πλατεία Συντάγματος, όλα τακτοποιημένα, μεγάλες απονομές και η μεγάλη συναυλία Ride the Beat, το ποδήλατο στην πόλη και η προσπάθεια να υπάρχουν περισσότερα σημεία ενοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων στις γειτονιές της Αθήνας. Φελιτσιτά, Νάκη Ελένη Σαμαρία, η εκλεκτή συνάδελφος, όπου σε λίγο θα σας παρουσιάσει το δελτίο ειδήσεων των 7 του Αθήνα Νέα 84. Και μετέπειτα, η αγαπητή Γιακίνη Θυλάγιου, με τις μελωδίες της και τις λέξεις και τις σκέψεις της. Ξανά καλημέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως στις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ του Ροφελάς 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλιας στην Τενερίφη, το οποίο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές, αναμένεται από ώρα σε ώρα ο λιμενισμός του κουραζιερόπλοιου που μεταφέρει 149 άτομα από 23 χώρες, τα οποία παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα Χανταϊού που έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 από τους επιβάτες. Όλοι οι επιβάτες του κουραζιερόπλου θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο επικεφαλής του οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ισπανικό νησί, απίφθινε καθησυχαστικό μήνυμα στους κατοίκους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν πρόκειται για νέο COVID και ότι δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τους επιβάτες. Αυτοί θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επανεπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει 2 ακόμα αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσει πτήσεις έκτακτης ανάγκης. Στο πλοίο θα μείνουν μόνο 30 μέλη από το πλήρωμα, ώστε αυτό να φτάσει στην Ολλανδία όπου και θα απολυμανθεί. Τη σοβαρότητα της Αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου σε σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αμφισβήτησε το Ιράν, χωρίς να κάνει γνωστό κάτι σχετικά με την απάντησή του στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσσεων από τις Αμερικανικές δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ενισχύουν τις υποψίες για τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της Αμερικανικής πλευράς στην οδό της διπλωματίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγί, δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, πως το Ιράν εξακολουθεί να μελετά την Αμερικανική πρόταση. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά σε θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Εξειδικευμένοι οι πυροτεχνουργοί εξετάζουν το σκάφος, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, ημέρες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 16 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιο.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κι εγώ ως παιδί του TikTok και των social είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολύ γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρουν κοντά.
7: Έλα να γίνουμε.
6: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μερτζάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984 καλεσμένος της Αριστεάς Γιάννου στην εκπομπή Solo.
8: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεά Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
9: Δεν θέλω άλλο. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Αθήνα 984.
16: Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον 17ο αιώνα, στην εποχή του Μπαρόκ, και θα γνωρίσουμε τον Ιταλό συνθέτη Τζουζέπε Ταρτίνι. Ο Τζουζέπε Ταρτίνι γεννήθηκε το 1692 στην Πιράνο της Ιταλίας, μια πόλη που σήμερα ανήκει στη Σλοβενία. Οι γονείς του, με την επιθυμία να τον δουν μοναχό, τον καθοδήγησαν αρχικά προς μια πιο αυστηρή πορεία. Εκείνος όμως αγάπησε βαθιά τη μουσική, ενώ παράλληλα σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, όπου διακρίθηκε και ως εξαιρετικός ξυφομάχος. Τελικά, ο Τζουζέπε Ταρτίνι αφοσιώθηκε στο βιολί και στη σύνθεση, ιδιαίτερα μετά τη δίωξή του από έναν καρδινάλιο, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι απήγαγε μία προστατευόμενή του για να την έχει ως ερωτική του σύντροφο. Έτσι, ο Ταρτίνι αποσύρθηκε σε ένα ησυχαστήριο στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, το οποίο έγινε για εκείνον ένα προσωπικό καταφύγιο μελέτης και ανάπτυξης της δεξιοτεχνίας του στο δοξάρι, που αργότερα έγινε πρότυπο για τις μεταγενέστερες σχολές βιολιστών. Αργότερα τοποθετήθηκε ως εξάρχων στο μουσικό παρεκκλήσι της Βασιλικής του Αγίου Αντωνίου της Πάντοβα και συνέχισε τη δράση του ως καθηγητής βιολιού, καθώς και ανώτερων θεωρητικών. Με τον τίτλο «Trillo del Diavolo», «Η τρίλια του διαβόλου», έμελε να γίνει γνωστότερη η σονάτα του. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό έργο, ανάμεσα στα πολλά θρησκευτικά του έργα, στις πολυάριθμες σονάτες, τα κουαρτέτα και τα κονσέρτα για βιολί που συνέθεσε. Ορισμένα από τα χειρόγραφά του φυλάσσονται σήμερα στην κοινοτική βιβλιοθήκη της Ανκόνα. Ο Ταρτίνι υπήρξε επίσης ο ιδρυτής μιας σχολής βιολιού που προσέλκυσε μαθητές από όλη την Ευρώπη. Ευτύχησε ακόμη να αποκτήσει ένα βιολί Στρατιβάριους, κατασκευασμένο το 1715 από τον ίδιο τον Αντώνιο Στρατιβάρι, ειδικά για τον Τζουζέπε Ταρτίνι. Λίγο πριν από το τέλος της ζωής του, ο Τζουζέπε Ταρτίνι διατύπωσε μία θεωρία της αρμονίας, αντλώντας έμπνευση από την άλγεβρα και τη γεωμετρία. Την κατέγραψε στην Τρατάτο τη Μούζικα, μία πραγματεία που αποκαλύπτει το εύρος και την ανήσυχη φύση του πνεύματός του. Παράλληλα, η συμβολή του στην επιστήμη του ήχου υπήρξε καθοριστική. Ανακάλυψε τον λεγόμενο τόνο Ταρτίνι, μία τρίτη αόρατη νότα που γεννιέται όταν δύο ήχοι αντιχούν μαζί. Ο Τζουζέπε Ταρτίνι έζησε, εργάστηκε και αγάπησε βαθιά την Πάντοβα. Εκεί και ενταφιάστηκε. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Η πόλη Πιράν, από όπου καταγόταν ο Τζουζέπε Ταρτίνι, έχει αφιερώσει την κεντρική της πλατεία στο όνομά του. Κάθε χρόνο στον καθεδρικό ναό της πόλης πραγματοποιείται συναυλία στη μνήμη του.

Αντάτζιο, από το κονσέρτο για βιολί σε μία λάσονα. Έργο 56. Παίζει η Μπαρόκο Ορχήστρα της Βενετίας, υπό τη διεύθυνση του Αντρέα Μάρκον. Βιολί Σουζάν Σιρανοσιάν. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Ακολουθεί Allegro Assai από το κονσέρτο για βιολί σε Ρε Λάσονα. Έργο 45. Παίζει η Μπαρόκ Ορχήστρα της Βενετίας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Μάρκον. Βιολί Σουζάν Σρανοσιάν.

Θα ακούσουμε Grave et Espressivo από το κονσέρτο για βιολοντσέλο σε Re Mizona, έργο 34. Παίζει το σύνολο Academia della Nunziata υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Ντόνι. Βιολοντσέλο Μάριο Μπρουνέλο. Giuseppe Tarantino.

Ακολουθεί Allegro από το κονσέρτο για βιολί σε μία λάσονα, έργο 56. Παίζει η Βρετανική Ορχήστρα Δωματίου. Βιολί Σαλβατόρε Ακάρτο, Τζουζέπε Ταρτίνι.

θα ακούσουμε Largo Andante από το κονσέρτο για βιολί σε σολ μίζωνα, έργο 81. Από το σύνολο L'Arte dell'Arco, βιολί Federico Guglielmo. Giuseppe Tartini.

Ακολουθεί Αντάντε από το κονσέρτο για βιολί Σεραμίζωνα. Έργο 28. Παίζει η ορχήστρα δωματίου της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Χέλμουτ Μιούλερ Μπρουλ. Βιολί Αριάδνη Δασκαλάκη. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Βιολί Ενρίκο Καζάτσα. Εκκλησιαστικό όργανο Ρομπέρτο Λορέγκιαν. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Ακολουθεί Allegro από το κονσέρτο για βιολί σε La Misona, έργο 96. Παίζει η Μπαρόκ Ορχήστρα της Βενετίας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Μάρκον. Βιολί Σουζάν Σιρανοσιάν. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αφήσω με μια φράση του γερμανού φιλόσοφου Εμμάνιουελ Καντ. Ο καλύτερος τρόπος να απολαμβάνεις τη ζωή είναι η δημιουργία. Allegro Assai από τη Σονάτα για βιολί σε σολελάσσονα παίζει το σύνολο Trondheim Solists. Βιολί Anne-Sophie Mutter. Giuseppe Tartini.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως στις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Day Tour of Hellas 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Στο βιομηχανικό λιμάνι της Γκραναδίλιας στην Τενερίφη, το οποίο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές, αναμένεται από ώρα σε ώρα ο ελιμενισμός του κρουαζιερόπλου που μεταφέρει 149 άτομα από 23 χώρες, τα οποία παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα ενεπλό μετά το ξέσπασμα Χανταϊού που έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 από τους επιβάτες. Όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει 2 ακόμα αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσει πτήσεις έκτακτης ανάγκης. Στο πλοίο θα μείνουν μόνο 30 μέλη από το πλήρωμα, ώστε αυτό να φτάσει στην Ολλανδία, όπου και θα απολυμανθεί. Το Ιράν διαμήνυσε ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελοφόρα. Η Τεχεράνη εξάλλου, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπασαρακτζή, αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς να κάνει γνωστό κάτι σχετικά με την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Εξειδικευμένοι περουτεχνουργοί εξετάζουν το σκάφος, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. Ένα οπτικοακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν χθες στο ΟΑΚΑ δεκάδες χιλιάδες λάτρεις των Μετάλλικα. Στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς, η εμβληματική μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη από το Συρτάκι του Τζορμπά, που ακούστηκε με ηλεκτρικό ήχο, αλλά και το Δεν χωράς πουθενά από τα κλασικά κομμάτια από τις Τρύπες. Ανοιχτό θα είναι και σήμερα από τις 10 το πρωί ως 8 το βράδυ το pop-up shop εντός Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία των Μετάλλικα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Στις 7:30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, μαρές νεφώσεις στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 18 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου. Αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 25. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Λίλη Φωτοπούλου, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Παπάζογλου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στο 2-13-09-09-100. Μαζί θα είμαστε σήμερα έως τις 11 το πρωί. Θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το τριώρο. Να σας πω ότι σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ του Ροφελάς 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Έχει μεταφερθεί το ντρόν στη μονάδα υποβρυχίων καταστροφών στην Αθήνα. Εξειδικευμένοι πυροτεχνικοί εξορετάζουν το σκάφος, το οποίο να πούμε ότι φέρει και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Χθες είχαμε τη μεγάλη συναυλία των Metallica, ένα οπτικό ακουστικό θέμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν χθες το ΆΚΑ δεκάδες χιλιάδες λάτρεις του συγκροτήματος. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς, η εμβληματική μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη από το σιρτάκι του Ζορμπά που ακούστηκε με ηλεκτρικό ήχο. Να σας πω ότι ανοιχτό θα είναι και σήμερα από τις 10 το πρωί έως 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica από την περιοδία τους. Λοιπόν, στην Τενερίφη τώρα, στο βιομηχανικό λιμάνι, το οποίο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές, αναμένεται από ώρα σε ώρα ο ελιμονισμός του κρουαζιεροπλοίου που μεταφέρει 149 άτομα από 23 χώρες, τα οποία παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα ενυπλό μετά το ξέσπασμα Χανταϊού που έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 από τους επιβάτες. Όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στη Μέση Ανατολή τώρα, το Ιράν διεμήνυσε ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Τεχεράνη εξάλλου διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς να κάνει κάτι γνωστό σχετικά με την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Άρη Σόφη και Βόλος Λεβαδιακός, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πάμε στα του καιρού και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα επιρρεωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές 25 με 26 και κατά τόπους 27 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στην Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα
θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε σχεδόν 19 βαθμούς, 18,9 για την ακρίβεια. Η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 71%. 19 βαθμούς, 18,9 για την ακρίβεια. Η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 71%.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η Καθημερινή στο ring για τη δεύτερη θέση. Αναμέτρηση σε δύο φάσεις. Τα γκάλοπ και τα χαρτιά στο Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, παρασκήνιο, το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ετοιμάζουν κλιμάκωση. Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό νομοσχέδιο. Ακόμη θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κομβόι. Κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στο πρώτο σέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς νοσηλευτές. Αποκλειστικό. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Σχεδόν 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. Στο πακέτο ΔΕΘ, έξτρα μέτρα στήριξης για τη συντάξη, τα τρία σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση, μείωση ΕΑΣ στις κύριες με αναμόρφωση κλιμακίων, κούρεμα ή κατάργηση εισφοράς της ασθένειας 6% σε επικουρικές, κατάργηση ΕΑΣ στις επικουρικές και ποιοι θα κερδίσουν και πόσα. Πολεμικό ναυτικό, νέες φρεγάτες, υποβρύχια και πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο πρώτο θέμα. Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα, το σενάριο της 27 Σεπτεμβρίου, το σπρίτ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Τουρισμός, η

Σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Νέο κύκλωμα Καρουζέλ ΦΠΑ εξαρθρώθηκε από την αρχή για το ξέπλυμα με δίκτυο εταιριών, δεκάδες κατηγορούμενους και τζίρο 84,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο νόμος των Ρωμά από τη Γαστούνη στο Μενίδιο Τρόμος κλείνει στόματα. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πάμε στη Real News. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Επίσης, πρόσωλο ταχώς για τα νέα υποβρύχια. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά. Το πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρουλάκη, τον Τζίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Επίσης, έγκλημα στην Κρήτη. Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω. Αυτά από την εφημερίδα Real News.

Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κυριακάτικη δημοκρατία στην Ινέα Παράγκα ο Μητσοτάκης. Ποιους προορίζει μετά τον Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Ίστατη απόπειρα διάσωσης, μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, Σωκράτης Φάμελος, επικίνδυνη κυβέρνηση, καμία συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Εγκλωβισμένη στη Μάη ακρίβεια, το ρεύμα ακριβένει, πληρώνουν ακόμα περισσότερο όσοι δεν έχουν ΜΑΗΔΕΗ. Και επίσκεψη Τραμπ με θύμα την Ακρόπολη, συμφωνίες του Μητσοτάκη. Και ποιοι μάγκα ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή. Πάμε στην Κόντρα. Δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδολτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Επίσης, το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς. Και γκρίνια και υπόγειος πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνική δυσαρέσκεια κλειδωνίζει την κυβέρνηση. Αυτά από την Κυριακάτικη Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Εκμυστηρεύσεις Καραμαλή. Να χαίρονται που δεν πάω. Επίσης, ο Ράμα υπονομεύει με διώξεις την συμφωνία για την ΑΟΣ. Και αποτροπή ενόπλου επιθέσεως προβλέπει ρήτρα με τη Γαλλία. Αυτά από την εφημερίδα Εστία.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο λαός πληρώνει το κεφάλαιο, κερδίζει, είναι ο βασικός τίτλος, από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, εργαζόμενοι στο δημόσιο απεργούν πανελλαδικά την Τετάρτη. Αυτά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Σάρκα και Οστά παίρνει κοινωνική αντιπαροχή. Ενεργοποιούνται τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα. Πατίνια τέλος για ανηλίκους. Το σχέδιο Χρυσοχοίδη για απαγόρευση και ασφάλιση. Απαγόρευση, ασφάλιση και νέους περιορισμούς. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Στον ντοκουμέντο. Έθαψαν τις υποκλοπές. Διώκουν τον ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε. Επίσης, δρόμοι. Λέμε Τόμη, απαράδεκτη αυτοδικία και ασυγχώρητη αδράνεια. Κυκλάδες, τα παράνομα μονοπάτια της υπερδόμησης και μια ωραία ατμόσφαιρα βράζουν στη Νέα Δημοκρατία ακόμη και με ήπιο κλίμα. Αυτά από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Πάμε στο παρόν. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Αποκλειστικό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, σοκ, το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας. Ασθενείς με σπάνια νοσήματα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς θεραπευτική θεραπεία. Αυτά από την εφημερίδα Παρών. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Έξι δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις είναι ο βασικός τίτλος. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Επίσης, διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα-Παρίσι. Αλλαγές κλειδιά σε διαθήκες και κληρονομιές έπειτα από 80 χρόνια. Αλέξη Τσίπρας τρέχει γιατί βλέπει κάλπες το φθινόπωρο. Νέα Δημοκρατία, στρατηγική ενότητας πριν από την αντεπίθεση. Και τέλος, στο Βήμα, ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Τον ντρόν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες. Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος εφόλης της ύλης για το Predator. Και στην πρώτη σελίδα, εκλογικά σενάρια, τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της άνοιξης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχα μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφέρονται λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με ένα συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος, μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Διευθυντά? Μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
3: Πολύ ωραίο. Σαν από Western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
4: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς, την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

0: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πάρα πολλούς δήμους της Αττικής λόγω του ποδηλατικού γύρου Ελλάδος ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι οδηγοί καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για προσωρινές διακοπές και αλλαγές στην κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών διαδρομών. Έχουμε στο Δήμο Αθηναίων σε πάρα πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες, στην περιοχή, στους Δήμους Πειραιώς, Μοσχάτου, Ταύρου, σε περιοχές των Δήμων Καλυθέας, Παλαιού, Φαλήρου και Αλίμου, καθώς επίσης και σε περιοχές των Δήμων Μαρκοπούλου, Μεσογεία, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σας εύχομαι.
1: Καλημέρα και θεωρώ.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Πρόεδρε, εγώ ευχαριστώ.
0: Με τον πληθωρισμό να τρέχει, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΛΤΑΣΤΑΤ, τον Απρίλιο στο 5,4%, τι ποσοστό από αυτό μεταφέρεται στον καταναλωτή, στο τελικό προϊόν?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εστίαση, η εστίαση μέχρι στιγμής έχει συγκρατήσει όσο μπορεί τις τιμές. Έχουμε μια μεσοσταθμική αύξηση του λειτουργικού κόστους πάνω του 40%. Έχει μεταβιβάσει την κατανάλωση περίπου το 15% επισήμως. Η εκτίμηση δική μου μπορεί να φτάνει και το 20%. Απορροφά ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό φαίνεται και από την δυσκολία που έχουν οι επιχειρήσεις στη ρευστότητά τους.
0: Πρόεδρε, 20% σε σχέση με πέρυσι?
1: Τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Τα δύο τελευταία χρόνια. Υπάρχει μείωση στην κατανάλωση?
1: Υπάρχει μείωση στην κατανάλωση. Για πρώτη φορά η εστίαση από το 2019 έκλεισε το 2025 με μείωση περίπου 3,5%.
0: Ο τουρισμός δεν έχει βοηθήσει, πρόεδρε? Γιατί έχει κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντική αύξηση.
1: Προσέξτε, κύριε Θεοδόση, τι συμβαίνει. Οι ξένοι επισκέπτες, η καθημερινότητά τους είναι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Οι οποίοι αντιμετωπίζουν και εκείνοι αντίστοιχα προβλήματα στις δικές τους πατρίδες.
0: Αλήθεια.
1: Πληθωριστικές τάσεις, ενεργειακό κλπ. Όλα αυτά έχουν μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα, έχουν περιοριστεί οι μέρες επίσκεψης στη χώρα και έχει μειωθεί αισθητά και η κατανάλωση σε συνδυασμό βεβαίως με τη λειτουργία του Airbnb. Γιατί αυτή τη στιγμή οι κλίνες του Airbnb έχουν ξεπεράσει τις κλίνες των ξενοδοχείων και εκεί χάνεται ένα γεύμα ή ένα δείπνο από την εστίαση.
0: Πρόεδρε, ακούω συνέχεια ότι προσπαθείτε να βγάλετε την καλοκαιρινή περίοδο όσα βγάζετε σε ένα χρόνο. Αυτό δεν έχει λογική.
1: Προσέξτε, αυτό δεν αφορά το σύνολο του κλάδου, αφορά την εποχιακή λειτουργία και δεν ακριβώς όπως το διατυπώσατε. Προσπαθούμε σε 6-7 μήνες να καλύψουμε τις ανάγκες 12 μηνών. Δηλαδή πρέπει, εγώ αν είχα μια εποχιακή επιχείρηση που ξεκινάει τον Απρίλιο και κλείνει τον Οκτώβριο, θα πρέπει και για τους υπόλοιπους μήνες που είμαι κλειστός να μπορώ να επιβιώσω. Δεν είναι να εσχροκερδίσω. Mm-hmm. Πρέπει να καλύψω τα έξοδα, τις δαπάνες της επιχείρησης και το μισθό μου.
0: Το μεγαλύτερο κόστος το λειτουργικό πλέον για μια επιχείρηση είναι το ενεργειακό, πρόεδρε?
1: Είναι το μεγαλύτερο το ενεργειακό. Και βεβαίως έχει και μεγάλο, με συμβάλλει πολύ στο κόστος και τα ενοικία.
0: Οι τιμές των ενοικίων. Στην επαγγελματική στέγη.
1: Ναι, γιατί εδώ και μια δεκαετία, 12-13 χρόνια δεν υπάρχει προστασία της επαγγελματικής στέγης. Έχουμε τριετή συμβόλαια με αποτέλεσμα, με τη λήξη του συμβολέου, ο ιδιοκτήτης στις περισσότερες των περιπτώσεων να ζητά αύξηση του ενοικίου, πολλές φορές και διπλασιασμό, και ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης. Ξέρετε, οι εγκαταστάσεις που πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να λειτουργήσει είναι με μεγάλο κόστος, οπότε είναι δέσμιος ο επιχειρηματίας στις ορέξεις του ιδιοκτήτη.
0: Τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, πρόεδρε, για τη συγκράτηση των τιμών και της ακρίβειας, έχουν φέρει αποτέλεσμα?
1: Αν είχαν φέρει
0: είναι στα αγώνα στον ωκεανό.
1: Όχι, τα μέτρα είναι ανεπαρκή εκ των
0: Τι πραγμάτων. Φταίει? Δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Τι φταίει?
1: Είναι συνδυασμός. Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι ο ελευτικός μηχανισμός, η ΔΜΕΑ, η Διατομιακή Υπηρεσία Ελέγχου της Αγοράς, δεν έχει το ανάλογο προσωπικό για να καλύψει το σύνολο των ελέγχων. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε μία εκτόξευση της εσχροκέρδειας λόγω της ολιγοπόλησης της αγοράς.
0: Mm-hmm. Λύση υπάρχει σε αυτό?
1: Σαφώς υπάρχει λύση.
0: Τι είναι θέμα πολιτικής βούλησης?
1: Ακριβώς. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε 1000 κωδικούς στα τρόφιμα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά υπό έλεγχο και ταυτόχρονα να έχουμε στα πληθωρισμό 5,4%.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Και από την άλλη μεριά, ως καταναλωτής, και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας, όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, κάθε φορά που πηγαίνουν, φεύγουν με λιγότερα πράγματα, πληρώνοντας περισσότερα χρήματα.
0: Πρόεδρε, μέσα σε αυτό το περιβάλλον ακούγονται και προτάσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις για τετραήμερη εργασία και αναφέρομαι στις τελευταίες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Μπορούν να εφαρμοστούν στο ελληνικό περιβάλλον και στη δομή της ελληνικής επιχείρησης, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε?
1: Δύο παρατηρήσεις. Τέτοιες προτάσεις δεν πέφτουν στο δημόσιο διάλογο χωρίς να υπάρχει κοινωνικός διάλογος.
0: Διαβούλευση πριν.
1: Ακριβώς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λαμβάνουμε υπόψη μας και το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κενές 300.000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό, επισητισμό, τεχνικά επαγγέλματα. Άρα δεν είναι εφαρμόσιμο. Και βέβαια η επεξήγηση που δόθηκε στη συνέχεια ότι αφορά διανοητική εργασία, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, που το έχει εφαρμόσει από το 2000, mm-hmm. αλλά και έχει φέρει και αύξηση της παραγωγικότητας. Από κάποιες μελέτες προκύπτει για αύξηση της παραγωγικότητας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ανακοινώνεται, όπως ανακοινώθηκε στην παραμονή τώρα της τουριστικής περίοδου, αν θυμάμαι καλά, που ανοίγει ο τουρισμός και η εστίαση, είναι η στιγμή να συζητήσουμε τετραήμερη εργασία. Νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
0: Μέσα.
1: Δόθηκε λάθος μήνυμα τουλάχιστον.
0: Κατάλαβα. Πρόεδρε, πάμε στο τραπεζικό σύστημα και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ρευστότητα υπάρχει στο σύστημα?
1: Όχι.
0: Έχετε τη δυνατότητα να φτάσετε στην πηγή?
1: Κύριε Θεοδόση, 900.000 επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, περίπου 65 με 70.000 είναι εκείνες που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό. Δηλαδή λιγότερο από το 6%, αν δεν κάνω λάθος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν δεν έχεις τραπεζικό σύστημα να σε χρηματοδοτήσει, όταν το ΕΣΠΑ 21-27 και όλα τα ΕΣΠΑ έχουν τριπλή χρηματοδότηση, δηλαδή ίδια κεφάλαια, δανεισμό και επιχορήγηση. Άρα δεν μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ. Και εκεί είμαστε πολύ χαμηλά. Και από την άλλη πλευρά, όταν είχαμε στα χέρια μας και τη δυνατότητα του πακέτου ανθεκτικότητας και ανάκαμψης, αυτά τα χρήματα πήγαν σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα χρειαζόντουσαν, γιατί είχαν άλλους τρόπους να βρουν πόρους, να βρουν χρηματοδότηση. Δηλαδή, ακόμα και από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, στη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα δόθηκαν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 9,3 δισεκατομμύρια δόθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και βεβαίως εγώ ακόμα ψάχνω 7 μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 9 εργαζόμενων τονίζω, οι οποίες πήραν κατά μέσο όρο 4 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι εξωφρενικό το νούμερο από μόνο του.
0: Αλήθεια είναι. Κάτι τελευταίο. Αυτούς τους προβληματισμούς είμαι βέβαιος ότι τους έχετε συζητήσει και με το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, έτσι? με τα αρμόδια υπουργεία. Επειδή έχουν βάση όλα αυτά, τι σας απαντούν?
1: Ότι οι πόροι είναι κατανεμημένοι με επίκεντρο μάλιστα τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι θέμα πολιτικής. Όσο ο κ. Θεοδόση ισχύει το δόγμα Πισαρίδη, το οποίο έχει ως κεντρικό στόχο τον εξοπλισμό των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και των πολύ μικρών, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε τέτοια προβλήματα στη χώρα. Αν η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα δεν μπει στο επίκεντρο των πολιτικών, εάν η μικρή επιχείρηση, η μικρο και η μικρομεσαία που έχει το 83% της απασχόλησης δεν μπει στο προσκήνιο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να πάμε ούτε σε ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ούτε σε ανάπτυξη της οικονομίας. Και βεβαίως θυμίζω ότι 8 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 7 χρόνια, θέσεις που έγιναν από τις μικρές επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ και εγώ.
0: Καλή Κυριακή σας εύχομαι.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιώργο Κάβαθα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9 για την ακρίβεια, είναι 8 και 55 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάστησης Ιστορίας σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και σε εκφώνηση Νάση Αγγελοπούλου. Δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1908, για πρώτη φορά, γιορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η γιορτή της μητέρας σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια. Η πρωτοβουλία ανήκε στην Άννα Τζάρβις, η οποία επιθυμούσε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της, Άννα Ρίβς Τζάρβις, γνωστής για τη φιλανθρωπική και κοινωνική της δράση. Με βαθιά συγκίνηση για την απώλεια της μητέρας της, η Άννα Τζάρβις οργάνωσε μια ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στις μητέρες, θέλοντας να καθιερώσει μια ημέρα αναγνώρισης της αγάπης, της φροντίδας και της ανιδιοτελούς προσφοράς τους στην οικογένεια και στην κοινωνία. Η ιδέα γνώρισε γρήγορα μεγάλη απήχηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και λίγα χρόνια αργότερα, το 1914, ο πρόεδρος Woodrow Wilson την έκανε επίσημη εθνική γιορτή. Στη συνέχεια, διαδόθηκε σε πολλές χώρες του κόσμου και σήμερα αποτελεί μια παγκόσμια ημέρα τιμής προς τη μητρότητα και το ρόλο της μητέρας στη ζωή των ανθρώπων. Ωστόσο, η Τζάρβις πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της ξοδεύοντας όλη την περιουσία της σε δικαστικούς αγώνες εναντίον ανθοπολίων και ζαχαροπλαστείων, θεωρώντας ότι δολοφόνησαν το νόημα της ημέρας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταΐου, έφτασε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη, σύμφωνα με οπτικό υλικό του Reuters και δημοσιογράφου του γαλλικού πρακτορείου στο σημείο, όπου θα δέσει προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες και κάποια μέλη του πληρώματος. Οι επιβάτες, οι οποίοι θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες, όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη σύμφωνα με Ισπανούς αξιωματούχους. Ειδικά λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο του Ισπανικού νησιού σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους. Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, με τις άλλες εθνικότητες να ακολουθούν σε ομάδες. 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία, όπου το πλοίο θα απολιμανθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται το Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Το Ιράν διαμήνυσε ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Τεχεράνη εξάλλου, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς να κάνει κάτι γνωστό σχετικά με την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Ένα οπτικο-ακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο δεκάδες χιλιάδες λάτρεις των Μετάλλικα. Στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς, η εμβληματική μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη από το σιρτάκι του Ζορμπά που ακούστηκε με ηλεκτρικό ήχο, αλλά και το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά» από τις τρύπες. Ανοιχτό θα είναι και σήμερα από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία των Μετάλλικα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-offs της Super League, στις 5 παίζουν Άρης Σόφη και Βόλος Λεβαδιακός και στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις στην Αττική, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984. Στους 98,3.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα
4: μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει και στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχα μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσα να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσα από το σπίτι του Φωτόπουλου. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφέρονται λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο μουσείο, μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων ένα παπάκι με ένα συνάδελφο, τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος, μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Διευθυντά? Μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
10: Πολύ ωραίο, σαν από western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
11: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς, την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
12: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Αθήνα 984.

Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόση. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλη. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Παπάζογλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Έως τις 11 θα είμαστε σήμερα μαζί. Λοιπόν, ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων ότι έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται το Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ του Ροφελάς 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά. Θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συνευλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Λοιπόν, για να δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Σχεδόν έθριο σε όλο, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνούν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 25 με 26 και κατά τόπους 27 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στην Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 20,9 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 68%.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, όπου αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς να κάνει κάτι γνωστό σχετικά με την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Σήμερα λίγη η χρονική προθεσμία που είχε θέσει ο πρόεδρος Τραμπ για την απάντηση από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια εξέλιξη από την Τεχεράνη. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθήνων, τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη. Κύριε καθηγητά, χαίρομαι που σας ακούω. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ καλή πολύ Κυριακή. για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι είμαστε κοντά στο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία για το τέλος του πολέμου, ή ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ χωρίς αμφιβολία θέλει τερματισμό του πολέμου, διότι έχει διαπιστώσει ότι με τη διεξαγωγή του η συνέχισή του δεν οδηγεί πουθενά. Με άλλα λόγια, η όλη πολεμική άσκηση απέτυχε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βεβαίως, αλλά κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πλήξει την Ρωσία, απέτυχε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βεβαίως, αλλά κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πλήξει την

0: 2015 που είχε υπογράψει ο προκάτοχός του ο πρόεδρος Ομπάμα. Αυτό επομένως επιδιώκει. Αυτή την δεδομένη στιγμή το Ιράν ουσιαστικά θα έλεγα εντός εισαγωγικών ότι δοκιμάζει λίγο πολύ τις αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βεβαίως τις δοκιμάζει γιατί, όπως λέει, δεν θεωρεί ότι η διπλωματία που ασκεί ο Ουάσιγκτον είναι ιδιαίτερα σοβαρή και νομίζω ότι αυτή η άποψη δεν είναι μόνο του Ιράν αλλά και μιας ευρύτερης ομάδας χωρών ανεξάρτητα από το τι λένε αν θέλετε δημοσίως. Πάντως, αυτή την εβδομάδα όπως γνωρίζετε υπάρχει η συνάντηση, η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο και εκεί ενώ ήθελε να πάει ως νικητής ότι έχει κλείσει την υπόθεση του Ιράν με μία συμφωνία και όλα αυτά, τερματισμό του πολέμου κτλ, θα πάει περισσότερο ως ηγέτης με την έννοια ότι θα παρακαλέσει το Xi Jinping, τον ηγέτη της Κίνας, να παρέμβει προς το Ιράν προκειμένου να υπάρξει η πολυπόθετη συμφωνία που θα ήθελε όπως προαναφέραμε. Επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνάντηση που είναι κρίσιμη για πάρα πολλούς λόγους αλλά αυτή τη στιγμή προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία λόγω του ότι το ιρανικό ζήτημα παραμένει ανοιχτό για τις ΗΠΑ και επομένως και καθώς και εκεί να έχει υψηλό ενδιαφέρον να ανοίξουν τα στενά του Χορμούζ διότι ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών πόρων πετρέλαιο δηλαδή το προμηθεύεται από το Ιράν θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η έκβαση αυτής της συνάντησης και πού θα καταλήξει. Αλλά πάντως δεν βλέπω σε πιθανό σενάριο την επανέναρξη του πολέμου αλλά βλέπω ότι θα περάσουμε από μέσα από δεδαλώδεις αν θέλετε και γραφειοκρατικές πολύ και λαβυρινθώδεις διαδικασίες προκειμένου να φτάσουμε στην τελική συμφωνία.
1: Η Κίνα μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στο να επιτευχθεί συμφωνία.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει. Με άλλα λόγια, έχει μοχλούς επιρροής στην Τεχεράνη, δηλαδή μπορεί να πιέσει την ηγεσία και κατά κάποιο τρόπο είναι ένας από τους μια χώρα σύμμαχος του Ιράν, και η πλέον σημαντική θα έλεγα, πολύ πιο σημαντική και από τη Ρωσία οπωσδήποτε. Και επομένως μπορεί να επηρεάσει, όπως μπορεί να επηρεάσει θα έλεγα και προς την κατεύθυνση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή να προσπαθήσει να πιέσει εντός εισαγωγικών πάλι το ρήμα τον πρόεδρο Τραμπ προκειμένου να είναι πιο ευέλικτος. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελε αυτή τη στιγμή να αναβιώσει τη σύγκρουση εμπορική με την Κίνα, εμπορική και τεχνολογική και επομένως βρίσκεται σε μια εξαιρετικά πλεονεκτική θέση να επηρεάσει και προς τις δύο κατευθύνσεις και προς την Τεχεράνη και προς την Ουάσιγκτον. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η κατεξοχήν χώρα η οποία βγαίνει κερδισμένη από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι η Κίνα. Με άλλα λόγια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά κάποιο τρόπο ιτήθηκαν από τη διεξαγωγή του πολέμου, αντιθέτως η Κίνα για μία σειρά από λόγους βγαίνει κερδισμένη και επομένως έχει μία θα έλεγα ενισχυμένη θέση να επηρεάσει καταστάσεις και διαδικασίες.
1: Η Ρωσία δεν βγαίνει κερδισμένη, κύριε καθηγητά.
0: Οπωσδήποτε και η Ρωσία βγαίνει κερδισμένη. Σαφώς και η Ρωσία και οικονομικά, με την έννοια ότι είχε πολύ σημαντική ωφέλεια από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου η Ρωσία.
1: Εδώ πουλάει ελεύθερα αλλά τώρα, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Ακριβώς. Και από τη χαλάρωση των κυρώσεων.
1: Ακριβώς.
0: Που άλλωστε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν λόγω των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί. Αλλά θα έλεγα και γεωπολιτικά από μια ορισμένη άποψη, διότι ενίσχυσε κατά κάποιο τρόπο τη θέση της σε σχέση με το Ιράν και με την νέα ηγεσία που έχει δημιουργηθεί. Αλλά πρωτίστως η Κίνα, διότι επαναλαμβάνω είναι και η χώρα που εισάγει πολύ περισσότερο πετρέλαιο από το Ιράν, δηλαδή η μεγάλη ποσότητα πετρελαίου του Ιράν διοχετεύεται

0: στην Κίνα και ως εκ τούτου η Κίνα έχει πολύ πιο σημαντικά οικονομικά συμφέροντα και ενεργειακά συμφέροντα με το Ιράν και ως εκ τούτου μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο.
1: Κύριε Καθηγητά, για μία ακόμη φορά η ευρωπαϊκή οικονομία δέχεται ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για αποφάσεις στις οποίες δεν συμμετείχε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετείχε στην απόφαση σχετικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Οδηγούμαστε σε μια νέα εποχή. Δηλαδή να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις τύχες στα χέρια της, ξεκινώντας από ένα, να το θέσω λίγο άκομψα, αλλά για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ πρώτα απ' όλα.
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το ερώτημά σας και έχει πάρα πολλές πλευρές. Οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να έχει ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο και λόγο σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση στο Ιράν. Οι τοποθετήσεις του Προέδρου Τραμπ σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και το ρόλο της Ευρώπης ουσιαστικά υπέσκεψαν τη διατλαντική σχέση και ως εκ τούτου η Ευρώπη θα πρέπει να κοιτάξει το πώς μπορεί η ίδια με τις δικές της δυνάμεις να διασφαλίσει την άμυνα και την ασφαλειά της. Αυτή τη στιγμή, καθώς μιλάμε, φαίνεται να ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας, μια άλλη προοπτική σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και σε σχέση με την Ουκρανία και την Ευρώπη. Και το λέω αυτό γιατί, διότι πρώτον ο πρόεδρος Πούτιν είπε χθες η μέρα της νίκης ως γνωστόν που γιορτάζεται στις 9 Μαΐου.
1: Ότι είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου.
0: Είπε όμως και κάτι άλλο, ότι θα ήθελε να διαπραγματευτεί με την Ευρώπη ένα νέο σύμφωνο, μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και μάλιστα πρότεινε και τον διαπραγματευτή από πλευράς Ευρώπης, τον Γκέρχαρντ Σρόντερ, τον πρώην πρωθυπουργό της Γερμανίας. Από την άλλη μεριά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Αντώνιο Κώστα, ανέφερε τις τελευταίες ημέρες και υπήρχε ένα εκτεταμένο δημοσίευμα στους Financial Times ότι ετοιμάζεται η Ευρώπη να ανοίξει μία συζήτηση με τη Ρωσία και βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη για να δει ποιο μπορεί να είναι το αντικείμενο ή η ατζέντα. Επομένως η Ευρώπη προσπαθεί να ξαναμπεί λίγο πολύ στο παιχνίδι, στο μέτρο που δεν είναι δηλαδή, τόσο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο κυρίως στην Ουκρανία που έχει πολύ μεγαλύτερο λόγο και ρόλο διότι έπαιξε και συνέβαλε πολύ πιο αποφασιστικά στην στήριξη της Ουκρανίας και αν βεβαίως αυτά τα οποία λέει και ο πρόεδρος Πούτιν περί συμφώνου αρχιτεκτονικής ασφάλειας έχουν μια κατά κάποιο τρόπο ρεαλιστική βάση, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν μια νέα κατάσταση για την Ευρώπη, να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας και άμυνας που θα περιλαμβάνει και τη Ρωσία και επομένως να υπάρξει μια νέα, αν θέλετε, προοπτική ειρήνης για τον ευρωπαϊκό χώρο που θα αποτρέψει ενδεχομένως και τις πάρα πολύ υψηλές στρατιωτικές, αν θέλετε, επενδύσεις που οπωσδήποτε δεν είναι και τόσο ευνοϊκές για την κοινωνική οικονομία, για το κράτος πρόνοιας κτλ. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, σημειώνονται διάφορες ενδιαφέρουσες εξελίξεις και θα έλεγα από μια γενικότερη οπτική, αν δούμε την πολύ μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή, παγκοσμίως δηλαδή, βλέπουμε τι, βλέπουμε ότι οι δύο μεγάλοι πόλεμοι, διότι ο πόλεμος Ουκρανίας και Ιράν δεν είναι οι μόνοι, δυστυχώς είναι από τους μεγάλους μεν, αλλά όχι οι μόνοι, υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 50 πόλεμοι που διεξάγονται. Αλλά πάντως οι δύο μεγάλοι πόλεμοι που ευθέως ενέπλεκαν τις δύο υπερδυνάμεις αποτυγχάνουν για τις δύο υπερδυνάμεις. Με άλλα λόγια, η λογική της ισχύως που οδήγησε σε αυτούς τους πολέμους φαίνεται να ιτάται και ελπίζω να ιτηθεί τελικώς. Και αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ιδιαίτερα, αν θέλετε, ευεργετικό για την ανθρωπότητα και για χώρες μικρότερες ή μεσαίου μεγέθους όπως είναι η Ελλάδα. Γιατί, διότι Από τη στιγμή που έχουμε ήττα της ισχύος στους πολέμους αυτούς, αναδεικνύεται περισσότερο η σημασία του διεθνούς δικαίου και επομένως μια καλύτερη προοπτική. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι εκτιμήσεις της μεγάλης εικόνας που έχουν όμως κάποια βάση, κάποια αντίστοιξη στην πραγματικότητα, δηλαδή σε αυτά τα οποία συμβαίνουν επί του πεδίου.
1: Αντιλαμβάνομαι όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι οι Ευρωπαίοι θα αφήσουν το εγώ και θα πάμε στο εμείς.
0: Καλά,
1: και ειδικά, και ειδικά οι μεγάλες δυνάμεις, έτσι, δύο-τρεις μεγάλες δυνάμεις.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι αν τα εγώ, τα 27 ή όσα θέλετε επικρατήσουν, δεν κάνουμε απόλυτος τίποτα. Κάπου θα πρέπει να βάλουμε στην άκρη λίγο το εγώ μας, που σημαίνει ότι κάπου θα πρέπει να δούμε την συλλογική ευρωπαϊκή κυριαρχία και όχι απλώς την ατομική, αν θέλετε, του καθενός που ουσιαστικά δεν οδηγεί πουθενά, και να αναδείξουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία που μπορεί να μας οδηγήσει κάπου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ευρωπαϊκή κυριαρχία σημαίνει το εμείς και όχι το εγώ.
1: Κύριε Καθηγητά, τελικά προχωρήσαμε σε διεύρυνση χωρίς να έχουμε κάνει, χωρίς να έχουμε λύσει βάθηση, χωρίς να έχουμε λύσει σοβαρά δομικά ζητήματα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
0: Πράγματι, έπρεπε να τα είχαμε λύσει πολύ πριν από τη μεγάλη διεύρυνση, το 2004, πριν 20 και πλέον χρόνια δηλαδή. Δεν το κάναμε, τώρα τα αντιμετωπίζουμε αυτά ως προκλήσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, αλλά βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι και οι γεωπολιτικές καταστάσεις άλλαξαν δραματικά.
1: Αλήθεια.
0: Τα τελευταία χρόνια, η μία κρίση μετά την άλλη και τελευταίως φυσικά η κατάρρευση του διεθνούς συστήματος, την οποία επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ, αντικατάστασή του με τους κανόνες της ισχύως, και όλα αυτά θέτουν την Ευρώπη μπροστά σε νέα διλήμματα, σε νέες πραγματικότητες, που εάν κανείς τις συνεκτιμήσει και με τις εσωτερικές παθογένειες που περιέγραψαν οι εκθέσεις Ντράγκη και Λέτα, αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο σύνθετο για τον ευρωπαϊκό χώρο, που θέλει, τονίζω, να είναι ένας χώρος δικαίου, σεβασμού του κράτους δικαίου, αλλά σεβασμού και του διεθνούς δικαίου και όχι απλώς άσκηση πολιτικών ισχύως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Ιωκημίδη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά. Να σας διαβάσω μια είδηση που μόλις βλέπω. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, παρακολούθησε χθες βράδυ με σεισμογράφο τη συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, εξετάζοντας, προσέξτε κυρίες και κύριοι, αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις. Η χθεσινοβραδινή συναυλία αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της σεισμικό αποτύπωμα. Αυτά για την χθεσινοβραδινή συναυλία. Και να επαναλάβω ότι σήμερα είναι ανοιχτό και σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Μετάλλικα από την περιοδία τους, από τις περιοδίες τους. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα στην παρέα μας την ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Καπάτου, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μου.
0: Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες αυτήν την περίοδο περνάνε το δικό τους δράμα σχετικά με τα παιδιά που είναι στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Κακά τα ψέματα, πρόκειται για μια μεγάλη μάχη. Είναι απλώς όμως μία μάχη, έτσι. Δεν χάθηκε κανένας πόλεμος, ούτε κερδίθηκε και ο πόλεμος της ζωής από το αποτέλεσμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, βιώνοντας και εγώ προσωπικά όλη αυτή την περιπέτεια, μιλάμε για ένα μεγάλο γεγονός, πολύ στρεσογόνο για τα παιδιά. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει, να το αντιμετωπίσουν οι γονείς?
1: Ξεκινήσατε πολύ σωστά, διότι από τους γονείς, από εμάς πρέπει να διαχειριστούμε. Εμείς είμαστε οι βασικοί άξονες της διαχείρισης, γιατί τα παιδιά μας περνάνε τη διαδικασία. Αλλά ο δικός μας ρόλος είναι πολύ καθοριστική σημασία, γιατί εμείς είμαστε, αν θέλετε, η στρόφιγγα που μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει το άγχος των παιδιών, να το περιορίσει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο ρόλος μας είναι πολύ βασικός. Περιορίζουμε τις προσδοκίες στο παιδί μας. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Βλέπουμε το παιδί μας που μπορεί να έχει άγχος και του εξηγούμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Μιλάμε πολύ λίγο και ακούμε περισσότερο. Η βοήθεια η δική μας είναι κυρίως πρακτική, στο να του φτιάξουμε κάποια γεύματα τα οποία μπορεί να το βοηθήσουν, στο να κάνουμε, να το προτρέψουμε να διακόψει λίγο το μάθημά του ή το διάβασμά του, να κάνει κάποια άσκηση, να περπατήσουμε λίγο μαζί του, να ακούσουμε τις ανησυχίες που έχει. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε πόσο μπορεί να βοηθήσουν το παιδί μας, γιατί εμείς είμαστε το λιμάνι. Εμείς είμαστε, αν θέλετε, η πηγή της ασφάλειας. Όταν βλέπει στα μάτια μας το παιδί τη δική μας την αγωνία, που την καταλαβαίνω απολύτως, έτσι, γιατί όλοι οι γονείς έχουν επενδύσει σε αυτή τη φάση, τότε το παιδί μπορεί να νιώσει πολύ καλύτερα και έστω στιγμιαία να χαλαρώσει και να ηρεμήσει.
0: Δεν κερδίθηκε όμως κάτι, ούτε χάθηκε, έτσι, από το αποτέλεσμα. Η μάχη μετράει.
1: Εννοείται, φυσικά, και πρέπει να περάσει.
0: Το να δοθεί, εννοώ, η μάχη.
1: Φυσικά.
0: Το αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
1: Βεβαίως. Το βασικό είναι να περάσουμε στο παιδί το μήνυμα ότι για μας είναι το παιδί μας, το αγαπάμε, πιστεύουμε στην αξία του, στην προσωπικότητά του, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Εκτιμάμε την προσπάθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να το ξέρει το παιδί, αλλά να το βλέπει και από τα μάτια μας, έτσι. Γιατί μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, αλλά στα μάτια μας να δείχνουμε κάτι άλλο. Άρα, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την βεβαιότητα στο παιδί μας, ακόμη και αν πιστεύουμε ότι δεν έχει προετοιμαστεί επαρκώς, ότι εμείς πιστεύουμε σε αυτό και εμείς είμαστε εκεί για να το υποστηρίξουμε σε οτιδήποτε. Φυσικά δεν χάνεται καμία μάχη. Είναι μία μάχη αυτή που συνδυάζεται με την ενηλικίωσή του, με το τέλος της ακαδημαϊκής του πορείας, της φοίτησης των σχολικών χρόνων και με την έναρξη μιας νέας κατεύθυνσης, που και αυτό του δημιουργεί αγωνία και ανασφάλεια. Έτσι, και εμείς είμαστε εκεί ως συνοδοιπόροι, ως οδηγοί, αλλά είμαστε πίσω από αυτό. Δεν είμαστε οι σκηνοθέτες της ζωής του. Τώρα πια μπαίνει εκείνο μπροστά και εμείς θα εκτελέσουμε ό,τι το ικανοποιεί και μπορεί να το ανακουφίσει στη συγκεκριμένη περίοδο αυτή.
0: Μήπως πολλές φορές τα δικά μας θέλω ή τις δικές μας επιθυμίες τις μεταφέρουμε στο παιδί?
1: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πάντα και δεν τους κακολογώ τους γονείς, γιατί πολλές φορές ακούμε και σήμερα που λένε θα δώσουμε εξετάσεις. Έχω άγχος μεγάλο για τις εξετάσεις του παιδιού. Θα δώσουμε. Αύριο δίνουμε αυτό το μάθημα. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό φορτώνει το παιδί πάρα πολύ, γιατί προστίθεται το ισχυρό αποτύπωμα των δικών μας των προσδοκιών. Και αυτό είναι μεγάλο φορτίο πέραν από την αγωνία που έχει το ίδιο, για να μπορέσει να αποδώσει αυτό που χρειάζεται.
0: Γιατί έτσι είναι η ελληνική οικογένεια, έτσι είναι οι Έλληνες γονείς.
1: Νομίζω ότι το λέτε πολύ σωστά, έτσι είμαστε εμείς. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, θα έλεγα, στις Πανελλήνιες. Μεγάλη επένδυση. Αυτές οι εξετάσεις σηματοδοτούν για την ελληνική οικογένεια πολλά πράγματα.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό με τα χρόνια, κύριε Καπέτα?
1: Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει. Παρότι σήμερα έχουμε πάρα πολλές επιλογές και εναλλακτικές προτάσεις και πραγματικά όσοι είμαστε στην ενεργό δράση γνωρίζουμε ότι δεν κρίνεται το μέλλον του παιδιού από ένα πτυχίο ή από το συγκεκριμένο πτυχίο. Πραγματικά το πιστεύουμε αυτό. Γιατί σήμερα ζητάνε πάρα πολλές δεξιότητες έξτρα και το πτυχίο και η συλλογή χαρτιών δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση μόνο. Και το βασικό είναι να βρει το παιδί μας κάτι που να το εκφράζει. Πολλές φορές τα παιδιά, ξέρετε, μπαίνουν σε αυτή την αγωνία, σε αυτό τον αγώνα τώρα, χωρίς να έχουν ξεκάθαρο το στίγμα του τι θα ήθελαν. Πάμε τώρα τυχαία σε ποια σχολή θα περάσουν. Μα μπορεί να μην τους αρέσει η σχολή. Αυτό την κατεύθυνση μπορεί να το κάνει λιγάκι πιο οχρό στο μυαλό τους. Αλλιώς είναι να ξέρω ότι εγώ θέλω αυτό το πλάνο, έχω, θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα, και οι Πανελλήνιες και το διάβασμα και η προετοιμασία αποτελούν τα ενδιάμεσα στάδια για να φτάσω στον στόχο μου. Αυτό το κάνει πολύ ορατό και ξεκάθαρο στο παιδί και είναι ένα στόχο συγκεκριμένο.
0: Ναι, ξαναλέω ότι δεν κερδίθηκε τίποτα, ούτε όμως χάθηκε έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μία μάχη. Μάχες θα δοθούν πάρα πολλές κατά τη διάρκεια της ζωής. Δεν χάθηκε κανένας πόλεμος, έτσι διαδρομή μετράει. Αυτό που επιμένω πάντα και λέω είναι ότι αξίζει όμως κάποιος που έχει αποφασίσει να δώσει τη μάχη, γιατί υπάρχουν και αρκετοί που δεν θέλουν να δώσουν αυτή τη μάχη και έχουν επιλέξει ένα άλλο δρόμο και είναι λογικό να τη δώσει και ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
1: Φυσικά, και έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως, όταν δίνουμε μία μάχη, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι το ρεαλιστικό, έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρουν τα παιδιά, ειδικά για αυτά που κυνηγάνε τις ψηλόβαθμες σχολές, ότι πρέπει να κάνουν τον αγώνα τους, το διάβασμά τους, τον αγώνα τους. Γιατί τώρα, ξέρετε, είμαστε δύο εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις.
0: Σωστό.
1: Κάνουμε τις τελικές επαναλήψεις και φροντίζουμε να είμαστε focus αυτό. Δεν θα σκέφτονται ότι μπορεί να χάσουν κάτι εκείνη την ώρα των εξετάσεων από τα μόρια, τα πολύτιμα που τους χρειάζονται για να πετύχουν στην πολυπόθητη σχολή. Και πάντα δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία, μα μας χρειαστεί. Στη ζωή μας, είπατε πολύ σωστά, είναι με ένα πολύ σημαντικό σκαλοπάτι οι εξετάσεις, γιατί μας βάζουν στη φοιτητική μας ζωή, σε μια άλλη φάση ζωής, που συνδυάζεται με την ενηλικίωση, την αυτονόμηση και πολλές άλλες, αν θέλετε, ελευθερίες, σε εισαγωγικά η λέξη, και άλλη φάση ζωής. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό βήμα και εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να το υποτιμήσουμε. Αλλά δεν είναι το μόνο, και έχουμε σήμερα πολλές εναλλακτικές. Και είναι ανεξάρτητο από την αξία του παιδιού. Ακόμα και για ένα παιδί που δεν έχει προσπαθήσει και δεν έχει διαβάσει όπως χρειαζόταν. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ο θυμός των γονιών ή η έλλειψη ικανοποίησης από το μη επιθυμητό αποτέλεσμα πιθανά της μελέτης. Και δεν θα πρέπει να το περνάμε. Θα αφήσουμε το παιδί μετά το τέλος των εξετάσεων να δούμε πώς έχει νιώσει, αν είναι εντάξει με τον εαυτό του, τι έφταξε σε αυτό, κάνοντας δηλαδή το ίδιο τον απολογισμό του, και εμείς είμαστε δίπλα του. Είμαστε, αν θέλετε, το λιμάνι που θα ξέρει το παιδί ότι εμείς μπορούμε να του παράσχουμε την υποστήριξη για το οποιοδήποτε επόμενο βήμα ο ίδιος αποφασίσει, αλλά να είναι συνειδητοποιημένο πια.
0: Σωστό. Κύριε Καπάτου, μήπως οι Έλληνες γονείς είναι υπερπροστατευτικοί?
1: Είμαστε. Είμαστε ένας μεσογειακός λαός. Και ξέρετε, η ελληνική οικογένεια παραμένει παιδοκεντρική. Το παιδί μας είναι ο στόχος.
0: Αυτό δεν είναι και καλό.
1: καλό δεν είναι, υπό την έννοια ότι πολλές φορές είμαστε τροχοπέδοι στην αυτονόμηση των παιδιών μας και η υπερπροστασία μας αποτελεί ένα δείκτη σε αρκετές περιπτώσεις πνιγυρό. Πάμε μπροστά από αυτό και προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που μπορεί πιθανά να του δημιουργηθούν. Εδώ όμως είναι η πρώτη φορά που ίσως το παιδί καλείται το ίδιο να αγωνιστεί για ένα στόχο δικό του. Και εμείς είμαστε από πίσω. Δεν είμαστε οι σκηνοθέτες της ζωής. Είμαστε οι υποστηρικτές των αποφάσεών του. Και έτσι θα πρέπει να το δούμε. Και να του περάσουμε το μήνυμα: πιστεύω, αγόρι μου, σε σένα και στην προσπάθειά σου. Ακόμα και αν δεν έχει προσπαθήσει. Και να ξέρει ότι εγώ το αγαπώ πάντα. Ανεξάρτητα του αποτελέσματος. Και πιστεύω στην προσωπικότητά του, στην αξία του, σε οτιδήποτε άλλο αφορά το ίδιο.
0: Πάντως κακά τα ψέματα, η ελληνική οικογένεια έχει επενδύσει πολύ σε αυτή την, σε αυτή την διαδικασία. Πραγματικά σας λέω, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτός ο αγώνας, ο τεράστιος αγώνας, ματώνει οικονομικά, ματώνει ψυχικά, ματώνουν οι γονείς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο τέλος αυτής της ημέρας δεν ξέρω αν θα κερδιθούν ή θα χαθούν πολλά.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αλλά στην παρούσα φάση και γονείς.
0: Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι, γι' αυτό
1: έχετε
0: το λέω.
1: Απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι μια πραγματικότητα, αλλά τώρα δεν μπορούν οι γονείς να κάνουν πίσω. Είναι αληθινοί οι προβληματισμοί όλοι. Τώρα όμως είμαστε στην τελική ευθεία. Και αυτές οι σκέψεις δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν κάπου. Και ούτε να περάσουμε το μήνυμα στο παιδί μας. Ότι εμείς έχουμε εξοδέψει πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί το περνάμε και με έμεσο τρόπο, έτσι, με τις παρατηρήσεις που του κάνουμε. Εμείς πληρώνουμε και εσύ δεν διαβάζεις, για παράδειγμα. Αυτό δεν βοηθάει το παιδί καθόλου. Τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή που θέτεται, πολύ ρεαλιστική για το σήμερα. Και πραγματικά ακόμα είναι μια διαδικασία που δεν την έχουν καταλάβει οι γονείς. Αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει ένα σύστημα συγκεκριμένο. Μετά το σχολείο, τα παιδιά πρέπει να δώσουν πανελλήνιες, γιατί είναι ο βασικός άξονας για να περάσουν σε μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν αυτό το σύστημα. Κάποια παιδιά αποφασίζουν ότι θέλουν να πάνε σε ένα άλλο σύστημα και είναι πολύ θεμητό κι αυτό. Αλλά η πορεία η γενικευμένη είναι αυτή. Και όποιος φεύγει από αυτό το δρόμο, μάλλον αποτελεί την εξαίρεση. Καταλαβαίνετε δηλαδή, οι γονείς έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές υποκλήσεις, το ίδιο και τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα και να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία, καλό αγώνα ανεξαρτήτου αποτελέσματος.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο αγώνας πρέπει να, δοθεί στα ίσια. Η προσπάθεια.
1: Και πάνω υπάρχει και άλλη ευκαιρία για όλα
0: Φυσικά.
1: Τα παιδιά, ακόμα και για αυτά που δεν διάβασαν πολύ.
0: Μα,
1: αυτό μην το
0: ξέρετε
1: ξεχνάμε.
0: Κάτι, επειδή η πίεση είναι πολύ μεγάλη και πολλές φορές, και το έχουμε δει ως περιστατικά να συμβαίνουν, τα παιδιά αντιδρούν με, ξεσπούν με πολύ άγριο τρόπο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν. Πρέπει να αντιληφθούν πρώτα απ' όλα οι γονείς ότι δεν έχει χαθεί τίποτα. Για να
1: Ακριβώς.
0: το περάσουν στο παιδί.
1: Και να ξέρουν ότι οι πανελλήνιες αξιολογούν την επίδοση του παιδιού σε 4 μαθήματα.
0: Τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Που μπορεί να έχουν συμβεί.
1: Την αξία του ως ανθρώπου, ούτε τη δική μου αθεπιτυχία σαν γονείς. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και πάντα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ώστε
0: ηρεμία και όχι άγχος.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν είναι εύκολο η διαχείρισή του.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και αν κάνουν και κάποιες ασκήσεις, βοηθήσουν να κάνουν θετικές σκέψεις, να βγάζουν τις αρνητικές από το κεφάλι τους, να είμαστε επικεντρωμένοι στο τώρα, να μην σκέφτονται τη διαδικασία, αλλά το πώς είμαστε τώρα, στο τι κάνουν εκείνη την ημέρα, την ύλη τους και όλα αυτά, νομίζω ότι θα μπορούσαν να βοηθηθούν. Γιατί το άγχος είναι φυσιολογικό. Μπορεί να είναι και δημιουργικό. Να μην μας εγκλωβίσει όμως με αρνητικά συναισθήματα. Εκεί είναι το στίχημα.
0: Κυρία Καπάτο, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ,
0: καλή Κυριακή
1: σας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Έτσι είναι. Καλή επιτυχία. Συζητούσαμε με την ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου. Κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Είχαμε επεισόδιο με χρήση όπλου σήμερα το πρωί στην Κυψέλη, στην Οδό Αλφίας, ένα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα στη διάθεσή μας, προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών δικύκλων. Η αντιπαράθεση είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός ενός λευκού σκούτερ να πυροβολήσει τον άνδρα, άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων, στο κάτω άκρο. Τραυματισμός αφορά κατά τις ίδιες πληροφορίες στο πόδι του παθόντος, στο δίκυκλο τραυματία. Στο δίκυκλο του τραυματία επέβαινε και μία γυναίκα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός της. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε έως τώρα στη διάθεσή μας.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχα μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσα να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσα από το σπίτι του Φωτόπουλου. Βέβαια. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφέρονται λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με ένα συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος, μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Φιντά, μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
2: Πολύ ωραίο, σαν από western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
0: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς, την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Κι εγώ ως παιδί του TikTok και των social είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολλοί γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρουν κοντά. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μερτζάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984 καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου στην εκπομπή Solo.
0: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10 για την ακρίβεια, είναι 9 και 56 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να επαναλάβω κυρίες και κύριοι ότι έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας ΔΕΗ του Ροφελάς 2026 στην Αττική. Έχουμε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4-5 το απόγευμα σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων, σχεδόν στο σύνολο του κέντρου της Αθήνας, σε περιοχές των Δήμων Πειραιώς, Μοσχάτου, Ταύρου, των Δήμων Καλυθέας, Παλαιού, Φαλήρου και Αλίμου, καθώς επίσης και των Δήμων Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Αρωνικού και Λαβρεωτικής. Να πούμε ότι μετά τις απονομές που θα γίνουν στην πλατεία Συντάγματος, καθώς εκεί θα ολοκληρωθεί ο αγώνας, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και επιστρέφουμε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Τζαμαρία. Αρκετές ώρες υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει η αποβίβαση των επιβατών του κουραζιερόπλου Χοντιού, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έφτασε νωρίτερα κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλας στην Τενερίφη. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι επιβάτες θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στη ξηρά με μικρά σκάφη. Στη συνέχεια, ειδικά λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο του Ισπανικού νησιού, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους. Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, με τις άλλες εθνικότητες να ακολουθούν σε ομάδες, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία, όπου το πλοίο θα απολιμανθεί. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ως 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνει το Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και θα καταλήξουν στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Επεισόδιο με χρήση όπλου σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών δικύκλων. Αντιπαράθεση είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός σκούτερ να πυροβολήσει τον άλλο στο κάτω άκρο. Στο δίκυκλο του τραυματία επέβαινε και μια γυναίκα για την οποία δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμός. Το Ιράν διεμήνυσε ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο Ιρανικά πετρελοφόρα. Η Τεχεράνη εξάλλου, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπασαρακτζή, αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου σε σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς να κάνει κάτι γνωστό σχετικά με την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλοίο μεταφοράς Χίντιν Φορτίου χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έπλε 23 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Ντόχα του Κατάρ. Το περιστατικό προκάλεσε μικρή πυρκαγιά που κατασβέστηκε χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ανοιχτό είναι και σήμερα στις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χθες, ένα οπτικοακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στο ΆΚΑ δεκάδες χιλιάδες λάτρεις του συγκροτήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, στις 7:30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θοδώση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστή εμφανιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
0: Αθήνα 984.
9: Δέκα και έξι πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Στάμουλακά. Του είχαμε σκατζαβάρδια. Η Κάτια Παυλίδης, μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Αμάραντος, απάντα στο 2-13-09-09-100. Ο Γιώργος Παπάζογλου μαζί μου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, για να επαναλάβω λίγο τα στοιχεία για τον καιρό, για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές 25 με 26 βαθμούς και τοπικά 27. Και στην ισχυωτική χώρα τους 23 με 24. Στην Κρήτη μάλιστα ο υδράγειος θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 25 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 22,3 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 59%. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, προκειμένου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχαμε σήμερα το πρωί στην Κυψέλη. Δημήτρη, καλημέρα. Τι έγινε?
10: Καλημέρα, Γιάννη. Ναι, στην οδό Αλφίας 1, είναι λίγο πάνω από την πλατεία Γκίζη, στα όρια με τη Νέα Κυψέλη.
9: Ναι.
10: Λίγο πριν τις 8 η ώρα το πρωί, δύο μηχανάκια, οι οδηγοί τους, είχαν αρχικά ένα φρεσικό επεισόδιο, άγνωστο λόγο για την ώρα, δεν έχουμε μάθει, και ξαφνικά ο ένας από τους δύο βγάζει ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί τον άλλον, με συνέπεια να τον τραυματίσει στο πόδι. Μάλιστα, το θύμα, μαζί με το θύμα ήταν και μια γυναίκα πάνω στη μηχανή. Δεν έχει υπάρχει για την ώρα ενημέρωση ότι έχει τραυματιστεί η γυναίκα. Ναι. Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό. Για την ώρα μας λένε εκτός κινδύνου, στο πόδι έχει, όπως είπαμε, έχει τραυματιστεί. Έχει εξαφανιστεί ο δράστης και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας. Από τις περιγραφές και τη μαρτυρία της γυναίκας που ήταν μαζί με το θέμα, η αστυνομία αναζητά ένα λευκό σκούτερ και προσπαθεί μέσα από μαρτυρίες και από κάμερες ασφαλείας να εντοπίσει αρχικά τη μηχανή και συνέχεια να ταυτοποιήσει και τον δράστη αυτού του επεισοδίου. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
9: Τώρα πρωί να πέφτουν σφαίρες στην Κυψέλη. Ευτυχώς ναι, που ήταν Κυριακή πρωί και δεν είχε κόσμο.
10: Δεν ήταν και άλλοι ακριβώς στο σημείο και δεν είχαμε κάτι χειρότερο, Γιάννη. Και βλέπουμε ότι αυξάνονται έτσι αυτά τα επεισόδια μεταξύ οδηγών στους δρόμους. Είναι λίγο τα πράγματα.
9: Είχα την μπάλα, Δημήτρη.
10: Χρειάζεται ηρεμία. Ναι, ηρεμία και ψυχραιμία.
9: Ψυχραιμία λίγο.
10: Το ερώτημα είναι, Γιάννη, βέβαια, γιατί ένας οδηγός με μηχανάκι να οπλοφορεί, να έχει όπλο μαζί του.
9: Εκτός και συμβαίνει κάτι άλλο, έτσι, το
10: οποίο και να το χρησιμοποιεί κιόλας.
9: Ναι, να οπλοφορεί. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

0: Λοιπόν, καλωσορίζω γρήγορα στην παρέα μας τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, πολιτικό μηχανικό συγκοινωνιολόγο στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Πέτρο Ευγενικό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, τι λέτε, υποχρέωσή μας είναι και ζητάμε τη γνώμη σας όποτε τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα, δεν ξέρω αν προλάβετε τον αστυνομικό μας συντάκτη, ότι είχαμε ένα επεισόδιο σήμερα το πρωί μεταξύ δύο οδηγών, έτσι φαίνεται προς το παρόν, στην Κυψέλη, όπου είχαμε και ανταλλαγή πυροβολισμών. Έχει χαθεί η μπάλα όσον αφορά τη διαχείριση του συγκοινωνιακού φόρτου της, στην Αθήνα. Έχουμε χάσει όλη την ψυχραιμία μας, κύριε Ευγενικέ. Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση?
1: Η αλήθεια είναι ότι η κυκλοφοριακή συγχώρηση που βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εκτός από τις καθυστερήσεις και τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει, έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και στο ψυχολογικό κομμάτι. Οπότε πολλά από αυτά που βλέπουμε είναι απόρρια του εκνευρισμού, της πίεσης που νιώθουμε όταν μετακινούμαστε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε έγκαιρα. Αυτά που βλέπουμε είναι απόρρια του εκνευρισμού, της πίεσης που νιώθουμε όταν μετακινούμαστε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε έγκαιρα.

0: μέσα από ένα συνολικό σχεδιασμό, ο οποίος θα είναι χωρισμένος σε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, σε μεσοπρόθεσμες και σε μακροπρόθεσμες. Ανάλογα με τα μέτρα, ανάλογα με το χρόνο που απαιτούνται για την ορίμανση και την εφαρμογή τους, αλλά σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι αν υπάρχει βούληση να γίνει αυτός ο συνολικός σχεδιασμός.
1: Όταν λέτε βούληση...
0: Και ακόμα περισσότερο να εφαρμοστεί. Όταν λέω βούληση, είναι ότι πρέπει καταρχάς με πρωτοβουλία της πολιτείας, γιατί και εμείς σαν σύλλογος συγκοινωνιολόγων, αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς μεμονωμένα, έχουμε κατά καιρούς αναδείξει τα ζητήματα και έχουμε μάλιστα προτείνει και λύσεις. Αυτές όμως οι λύσεις θα πρέπει να αρχίσουν να αναλύονται και να εξετάζονται πια σε βάθος, να μελετώνται, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την πρωτοβουλία της πολιτείας. Οπότε το πρώτο και το βασικό κομμάτι είναι να ξεκινήσει η πολιτεία και να επενδύσει κάποιο χρόνο και κάποιους πόρους στο σχεδιασμό των μετακινήσεων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπως είπαμε, κάποιες σε στάδια.
1: Το χάος που επικρατεί στον Κηφισό μπορεί να λυθεί?
0: Ο Κηφισός τώρα είναι μια πολύ συγκεκριμένη και ειδική περίπτωση και βεβαίως μπορεί να
1: λυθεί. Με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών γιατί συγκεκριμένες ώρες, έτσι, γιατί κάποια στιγμή αυτό είχε πέσει στο τραπέζι.
0: Εμείς έχουμε προτείνει κατά καιρούς διάφορες λύσεις, ειδικά για τον Κηφισό. Οι πιο εύκολες από αυτές είναι καταρχάς να υπάρξει ένας μηχανισμός για άμεση απόκριση σε έκτακτα συμβάντα. Ξέρετε, ένα κομμάτι της συμφόρησης στον Κηφισό οφείλεται στα ατυχήματα και στις βλάβες των οχημάτων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ειδικά όταν αυτά είναι φορτηγά, η επίπτωση στην κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού είναι πολύ σημαντικά. Άρα λοιπόν, καταρχάς, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα και γρήγορα είναι το να φτιαχτεί ένας μηχανισμός που θα αντιμετωπίζει άμεσα έκτακτα συμβάντα. Θα απομακρύνει δηλαδή σε περίπτωση ενός ατυχήματος ή σε περίπτωση μιας βλάβης το όχημα, έτσι ώστε να δίνεται και πάλι όλο το πλάτος της οδού σε κυκλοφορία. Θα πρέπει να υπάρξει ένας φορέας που θα λειτουργεί και θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία, κάτι αντίστοιχο με την Αττική Οδό, χωρίς, για να μην παρεξηγηθώ, χωρίς να μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος θα έχει διόδια, τέλη κτλ. Απαραίτητα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να φτιαχτεί ένας φορέας ειδικά για τον Κηφισό που θα παρακολουθεί το τι γίνεται. Ένα άλλο κομμάτι, πάλι σχετικά εύκολο, είναι το να υπάρχουν ας πούμε πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων για έγκυρη πληροφόρηση των οδηγών και εκτροπή κυκλοφορίας όταν έχουμε κάποιο συμβάν. Μετά, αν πάμε στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, να καταργηθούν κάποιες είσοδοι και έξοδοι οι οποίοι μπορεί σήμερα να μην έχουν λόγο ύπαρξης λόγω της κυκλοφορίας, να διαπλατηθεί σε κάποια σημεία που αυτό μάλιστα έχει μελετηθεί αρχικά εδώ και κάποια χρόνια με προσθήκη τέταρτης λωρίδας σε κάποια τμήματα του Κηφισού και γενικά να βελτιωθούν κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε κόμβους, σε σημεία πλέξης. Όπως επίσης και να ληφθούν και άλλα μέτρα οδικής ασφάλειας για μείωση συμβάντων, ατυχημάτων.
1: Στο κέντρο της Αθήνας, το ρωτώ διότι το θέμα πλέον με το πάρκινγκ είναι τεράστιο. Δεν μπορεί κανείς να βρει να παρκάρει. Βεβαίως είναι μια πόλη που έχει πολύ παλιές πολυκατοικίες, όπου δεν υπήρχε πρόβλεψη στις πιλωτές των πολυκατοικιών να υπάρχουν γκαράζ. Αλλά πλέον είναι μη διαχειρίσιμο αυτό. Και μιλάμε για ένα δίκτυο συγκοινωνιακό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον όγκο των πολιτών που θέλουν να μετακινηθούν.
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε σαν συγκοινωνιολόγοι εμείς, αλλά και που έχουμε δει ότι εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές και στην Ευρώπη αλλά και σε άλλα σημεία της γης, είναι ότι το βασικό κομμάτι που πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο είναι η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε το κυκλοφοριακό δεν πρόκειται να λυθεί. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, και υπάρχουν τέτοια μέτρα πάλι άμεσα και γρήγορα για να βοηθήσουν καταρχάς, θα είναι μια ασπιρίνη, να το πω έτσι. Δεν μας λύνει το πρόβλημα. Για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να φτιάξουμε ένα δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς το οποίο θα είναι αξιόπιστο και θα μπορεί να εξυπηρετεί τον πληθυσμό.

0: που θέλει να μετακινηθεί μέσα στο λεκανοπέδιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία του μετρό με τις επεκτάσεις να ολοκληρωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται επεκτάσεις, να ανανεωθεί το τροχαίο υλικό με περισσότερους σειρμούς έτσι ώστε να πυκνώσουν τα δρομολόγια, αντίστοιχα με τα λεωφορεία, να έχουμε περισσότερα λεωφορεία. Και όταν λέω περισσότερα λεωφορεία, ξέρετε, δεν είναι μόνο το να αυξηθεί ο αριθμός τους, είναι το να υπάρξουν και όλα τα υπόλοιπα γύρω από αυτό. Και τι εννοώ, το να υπάρχουν οδηγοί. Αυτή τη στιγμή έχει παρατηρηθεί ότι έχουμε λεωφορεία.
1: Και δεν έχουμε οδηγούς.
0: Όχι όσα πρέπει, αλλά μειώνεται ο αριθμός των οδηγών, αλήθεια. Που αυτό βεβαίως έχει επίπτωση στην κυκλοφορία τους. Άρα, πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε το σύστημα των λεωφορείων με την επιτήρηση στις λεωφορείου λωρίδες, να δοθεί προτεραιότητα έτσι ώστε να πηγαίνουν γρήγορα και στον ώρα τους, στους προορισμούς τους. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια μέτρα. Και αν δεν προκρίνουμε την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν υπάρχει λύση.
1: Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες μετά τις τελευταίες δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών, που έχει να κάνει με τα πατίνια, με τη χρήση τους από τους ανήλικους. Πέρα από το τομέα που έχει να κάνει με την επικινδυνότητα, που είναι τεράστια η επικινδυνότητα, επιτέλους πρέπει να πάμε στην καθολική απαγόρευση στους ανήλικους.
0: Ασχοληθήκαμε και μάλιστα εκδώσαμε την Παρασκευή ένα δελτίο τύπου πολύ αναλυτικό σαν σύλλογος συγκοινωνιολόγων, γιατί μας απασχόλησε και εμάς αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, η απάντηση σε αυτό που ρωτάτε είναι όχι προφανώς. Το να απαγορευτεί...
1: Για ανήλικους λέω έτσι.
0: Για ανήλικους θα συζητήσουμε.
1: Θα πάμε στο κεφάλαιο των ενηλίκων και κάτω από ποιες όρους και προϋποθέσεις μπορεί να τα χρησιμοποιούμε. Αλλά για ανήλικους...
0: Για ανήλικους να το συζητήσουμε. Εμείς αυτό που λέμε, κοιτώντας και τι γίνεται και σε άλλες χώρες που είναι λίγο πιο οργανωμένη η λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών και όχι μόνο, γενικά των ΕΠΙΟ, όπως λέγονται, ελαφρά προσωπικά ηλεκτροκίνητα οχήματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει καταρχάς να εκπαιδεύεται ο κόσμος μέσα ήδη από το σχολείο, λοιπόν, αφού μιλάμε για τους ανηλίκους. Θα πρέπει λοιπόν να θεσμοθετηθούν προγράμματα οδικής ασφάλειας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να ολοκληρώνονται τα προγράμματα αυτά με κάποιο πιστοποιητικό ικανότητα, στο οποίο θα αποτελεί προϋπόθεση για την νόμιμη χρήση είτε ΕΠΙΟ είτε ακόμα και ποδηλάτου από ανηλίκους. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα που λέμε ότι καλό θα είναι να εφαρμοστεί. Επίσης λέμε να τροποποιηθεί το ηλικιακό όριο χρήσης ΕΠΙΟ με απαγόρευση κάτω των 15 ετών. Γιατί σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παιδιά από 12 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια εκτός οδού και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Καλά, το που τα χρησιμοποιούν το ξέρετε καλά κι εσείς έτσι.
0: Ακριβώς, παντού. Ακριβώς. Οπότε καταρχάς να απαγορευτεί κάτω από τα 15, αλλά ακόμα και πάνω από τα 15 να έχει προηγηθεί μια εκπαίδευση και η απόκτηση ενός είδους ας πούμε πιστοποιητικού ικανότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και να υπάρξουν να υπάρξει ασφάλιση και ταυτοποίηση των πατινιών, δηλαδή το κάθε πατίνι να έχει σαν την πινακίδα κυκλοφορίας ας πούμε έναν μοναδικό αριθμό που θα ξέρει ποιος είναι. Τώρα μιλάμε για τα ιδιωτικά και τα δημόσια χρήσης πατίνια, έτσι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που όμως και αυτή εννοείται ότι αφορά. Να ασφαλίζονται επίσης με κάποιο τρόπο. Ήδη στο εξωτερικό αυτό είναι κάτι που γίνεται. Ασφαλίζονται τα πατίνια από τις εταιρείες για αστική ευθύνη ή για ατύχημα. Οπότε και υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαγορευτεί η χρήση, γιατί ξέρετε είναι ένα μέσο μαζικής είναι ένα μέσο μεταφοράς φιλικό προς το περιβάλλον, με συγκεκριμένο όμως ρόλο. Δηλαδή η αξία του έγκυται στην εξυπηρέτηση μετακινήσεων μικρού μήκους, καλύπτοντας όπως λέμε για παράδειγμα το τελευταίο μίλι ή μια διαδρομή από το σπίτι προς σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς. Και σίγουρα δεν πρέπει να είναι η κίνησή τους σε δρόμους εκτός του αστικού ιστού. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπουμε πατίνια να κυκλοφορούν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Δεν μπορεί να βλέπουμε πατίνια να κυκλοφορούν στη Συγκρού.
1: Αυτό όμως συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συμβαίνει. Και με πολύ μεγάλες ταχύτητες.
0: Και γι' αυτό αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτιαχτεί το πλαίσιο λειτουργίας πια σε μια πιο στιβαρή βάση. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διατάξεις στον ΚΟΚ σχετικές. Το πρώτο είναι η επιτήρηση της εφαρμογής τους να υπάρξει. Δηλαδή να αστυνομευθεί, όπως λέμε με λίγα λόγια, η χρήση και των πατινιών. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να φτιαχτεί ένα ευρύτερο πλαίσιο κανονιστικό που θα διέπει τα πατίνια. Ακόμα και το που μέσα στην πόλη και τα δημόσια πατίνια, που θα χωροθετούνται, που θα σταθμεύουν. Βλέπουμε πατίνια παρατημένα από εδώ και από εκεί μέσα στις πόλεις. Θα πρέπει να οργανωθεί και να μπει σε ένα πλαίσιο όλο αυτό για να γίνει σωστά.
1: Κύριε Βιενγκέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, πολιτικό μηχανικό συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Πέτρο Ευγενικό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε σε ισχύ, το επαναλαμβάνω μάλλον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως αργά το απόγευμα μετά τις 4 σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος The Tour of the of Hellas 2026. Έχει ξεκινήσει στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στο χάρτη κίνησης, χάρτη κυκλοφορίας, έχουμε μποτιλιάρισμα, πολύ αυξημένη κίνηση σε δρόμους της Καλλιθέας, στο Μοσχάτο, αλλά και στην παραλιακή, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, επίσης και στον λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στον Πειραιά. Λοιπόν, είχαμε και την ανάρτηση, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αναφορά στην ημέρα της μητέρας και προσωπική μνήμη στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη, και ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω Facebook και στη συνέχεια παρέθεσε τις βασικές παρεμβάσεις της εβδομάδας. Από το νέο πλαίσιο για ΑΠΕ και για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έως τις γεωπολιτικές επαφές στον κόλπο, τις συμφωνίες για τεχνητή νοημοσύνη, τις απάτητες παραλίες, τις μεταφορές των πολιτισμό και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σημαντικότερες δράσεις της εβδομάδας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 36 πρώτα λεπτά και πάμε γρήγορα γρήγορα να καλωσορίσω στην παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά, οπότε συνομιλώ μαζί του τον πολιτικό επιστήμονα, πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο Σεφερτζή. Γιώργο, καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Καλή Κυριακή.
1: Και εγώ το
0: σε ευχαριστώ επίσης, πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είσαι
1: εγώ
0: πάντα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, χθες είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου έκλεισε ουσιαστικά έκλεισε τον κύκλο των προσυνεδριακών συζητήσεων της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του συνεδρίου. Έχω την αίσθηση ότι πλέον έχουν μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία και περίπου η προσυνεδριακή συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι η επίσημη έναρξη των ποντινών.
0: Πάμε για την άνοιξη. Συγγνώμη για το φθινόπωρο. Είναι ένα σενάριο, δηλαδή.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι. Από τι θα εξαρτηθεί?
1: Νομίζω κυρίως από τις δημοσκοπήσεις. Και βεβαίως από την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι αν η ακρίβεια ξεφύγει εντελώς, δεν είναι ασφαλώς η στιγμή για να κάνει εκλογές. Οποιοδήποτε κόμμα θα ήταν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε κάνει σημαία της τις επιδόσεις της στην οικονομία. Οριόντως του χρόνου, αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει στον βαθμό που το ισχυριζόταν η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα βεβαίως σε περίπτωση που υπάρξει επιδείνωση των μεγεθών στην οικονομία να υπάρξει και διαφορετικός σχεδιασμός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό το οποίο το είχαμε δει παλιότερα και επί κυβερνήσεως Σιμίτη, δηλαδή ο εγκλωβισμός της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κύκλο από τον οποίο κάθε φορά ελπίζει ότι θα εξέλθει, αλλά έρχονται οι δημοσκοπήσεις και επιβεβαιώνουν ότι βαθαίνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα που έχει. Κάτι αντίστοιχο είχε πάθει και ο Σιμίτης το 2004, όταν είχε εναποθέσει όλες τις ελπίδες στο πακέτο της Θεσσαλονίκης εκείνης της εποχής, δηλαδή το 1973, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην υπάρξει καμία αναστροφή των τάσεων, ακόμα και όταν αναγκάστηκε να κάνει την αλλαγή φρουράς παραδίδοντας το δαχτυλίδι που λέγατε τότε στον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Γιώργο, μπροστά στην κάλπη αποφασίζουμε με το μυαλό στην τσέπη, έτσι δεν είναι? Είναι το βασικό κριτήριο.
1: Είναι ένα κριτήριο που σίγουρα βαρύνει περισσότερο σε εποχές μάλιστα οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά δεν είναι ποτέ ένα μοναδικό κριτήριο εκείνο που κάνει την συνολική συμπεριφορά των ψηφοφόρων, Γιάννη. Διότι αυτός ο μύθος ότι ο Έλληνας ψηφίζει με την τσέπη του έρχεται σε σύγκρουση με ένα άλλο αναμφισβήτητο γεγονός, ότι ο Έλληνας εξακολουθεί ακόμα και τώρα που έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα να είναι από τους βαθύτερα πολιτικοποιημένους λαούς της Ευρώπης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βαραίνει βεβαίως η τσέπη του, αλλά βαραίνει και μία σειρά, θα έλεγα, κριτήρια αξιών που ασφαλώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Δεν μπορεί να προσπεράσει ούτε την υπόθεση των σκανδάλων εύκολα, ούτε την υπόθεση των παρακολουθήσεων και κυρίως δεν μπορεί να προσπεράσει αυτό που ο ίδιος αισθάνεται ως οργανωμένη συγκάλυψη των σκοτεινών σημείων της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το αφήγημα της σταθερότητας πουλάει, Γιώργο? Δηλαδή ότι σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αναταράξεων επιβάλλεται ή αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι η σταθερότητα, περνάει αυτό?
1: Περνάει σε ένα μέρος του πληθυσμού, θα έλεγα περίπου στο 1/5 του συνόλου. Δηλαδή περνάει σε αυτούς, Γιάννη, που θα το πούμε πάρα πολύ απλά, αισθάνονται βολεμένοι, κυρίως αισθάνονται ότι έχουν εξασφαλίσει τα στοιχειώδη και δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν σε καμία περίπτωση αμφισβήτηση των κεκτημένων της. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, αφορά μόνο στο 1/5 του πληθυσμού, διότι ο υπόλοιπος πληθυσμός δεν αισθάνεται ούτε ότι έχει δύσει τα προβλήματά του, ούτε ότι έχει δέσει τον γαϊδαρό του, ούτε ότι οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να του αμφισβητήσει τα κεκτημένα του. Και αυτό το είδαμε και πολλές φορές το ξεχνάμε να αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Να θυμίσω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων που στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος προτιμούσε το χάος. Πράγμα το οποίο ήταν ενδεικτικό της απόγνωσης την οποία είχε έρθει εξαιτίας κυρίως της οικονομικής του κατάστασης.
0: Αυτή την δυσαρέσκεια, γιατί δεν την εισπράττουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
1: Ναι, διότι η αντιπολίτευση, Γιάννη, είναι κατακερματισμένη. Με αποτέλεσμα ο ψηφοφόρος να μην ξέρει τι να πρέπει να πρωτοδιαλέξει, ακριβώς από τη στιγμή που δεν έχει συγκροτηθεί ένα ενιαίο αντίπαλο δέος που λέγανε, αλλά υπάρχει μια διαφορετική. Υπάρχουν ποικιλίες που εκφράζουν την ψήφο διαμαρτυρίας. Και το μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου, σε αυτές τις εκλογές, δύο μάλλον είναι τα μεγάλα στοίχηματα. Το ένα είναι εάν και πού θα φτάσει η αποχή, και το δεύτερο είναι πόσο δυναμικά θα εξακολουθεί να αναπτύσσεται, έστω και υποδόρια πολλές φορές, η αντισυστημική δυναμική. Και για μένα εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, το οποίο σε μεγάλο βαθμό βεβαίως αρχίζει να αλλάζει από τη στιγμή που οριστικοποιηθεί η παρουσία του κόμματος Τσίπρα και επίσης η πορεία του κόμματος Καρισιάνου.
0: Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από εμένα, η εμπειρία σου είναι τεράστια. Τα κόμματα εξουσίας είναι κόμματα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ναι. για να μπορεί ένα κόμμα να βλέπει με αξιώσεις την εξουσία, πρέπει να είναι σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, να έχει μια μεγάλη αγκαλιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές στα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν μπορούν οι ηγέτες τους να αφήσουν τα μαγαζάκια τους?
1: Αυτό είναι και η απορία του κόσμου, θα το πω πολύ απλά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπονομεύει την αξιοπιστία και την κυβερνησιμότητα της αντιπολίτευσης.
0: Το πρόσωπο, ο αρχηγός, παίζει ρόλο?
1: Κυρίαρχο. Και θα έλεγα μάλιστα το πιο καθοριστικό, διότι εκείνο το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει κρονιστεί αφενός η εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος στους θεσμούς της δημοκρατίας. Και αφετέρου έχει κρονιστεί η πίστη του στις ιδέες και στις ιδεολογικές διαφορές. Εκείνο το οποίο απομένει ως σημείο αναφοράς και κριτήριο διαμόρφωσης πολιτικών προτιμήσεων είναι το πρόσωπο του αρχηγού. Πολύ περισσότερο που ζούμε σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει κατεξοχήν προσωποπαγής πολιτικές παραδόσεις. Πάντοτε στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαίο ότι τα κόμματα ονομάζονταν όχι με την ιδεολογική τους κατεύθυνση, αλλά με το όνομα του ηγέτη τους. Ήταν το κόμμα του Παπανδρέου, του Βενιζέλου, του Βασιλιά και ούτω καθεξής. Αυτό παραμένει και μάλιστα ενισχύεται στις μέρες μας ακριβώς εξαιτίας της κρίσης της ιδεολογικής που διέπει κατά τα άλλα το εκλογικό σώμα.
0: Το κόμμα Τσίπρα, έτσι, γιατί μπορεί να μην αποτυπώνεται ακόμη στις δημοσκοπήσεις, αλλά βλέπουμε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τάσης, μπορεί να έχει μια τέτοια δυναμική? Το λέω γιατί Τσίπρα, ο Τσίπρας έχει δοκιμαστεί με την έννοια, έχει περάσει από την πρωθυπουργική καρέκλα. Γνωρίζουμε γκρόσο μόντο αντιλήψεις και το πώς διαχειρίζεται ζητήματα. Μπορεί να στηθεί επάνω σε αυτή τη λογική?
1: Μα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η χαρισματικότητα του αρχηγού.
0: Άσχετα με το αν συμφωνεί κανείς στη διαφωνία, έτσι, με τακτικές ή πολιτικές. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Ναι, επαναλαμβάνω ότι είναι η χαρισματικότητα του αρχηγού εκείνη που δίνει το κυρίως πλεονέκτημα, συγκριτικό πλεονέκτημα στο κόμμα Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Γι' αυτό και είναι δευτερεύουσα σημασία η κριτική που γίνεται σε ό,τι αφορά τις πολιτικές του θέσεις, ναι, ή τα πεπραγμένα του παρελθόντος και ούτω καθεξής. Όχι ότι δεν μετράνε, φυσικά μετράνε. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος είχε τρομάξει με τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα άλλα όμως παραμένει η υπεροχή, η προσωπική του Τσίπρα, με αποτέλεσμα ασφαλώς να έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει τουλάχιστον τη μάχη στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Γιώργο, παραμένει και η υπεροχή Μητσοτάκη, έτσι?
1: Ναι,
0: μετά ασφαλώς. Από τόσα χρόνια.
1: Παραμένει, αλλά εκείνο το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει σημειωθεί και είναι κρίσιμο και είναι ένας από τους λόγους που κατά πάσα πιθανότητα οριστικά ματαιώνονται οι ελπίδες της Νέας Δημοκρατίας για νέα αυτοδυναμία, ταυτόχρονα έχει πληγεί στον πυρήνα της η υπεροχή της πολιτικής προσωπικότητας Μητσοτάκη. Δεν γίνεται γιατί δεν γίνεται κυρίως από τα Τέμπη και μετά έχει αρχίσει να, τρώει, να καταναλώνεται το κεφάλαιο που είχε δημιουργήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακριβώς λόγω της υπεροχής που υπήρχε στα χαρακτηριστικά της ηγετικότητάς του.
0: Η πολιτική σφραγίδα Πασόκ έχει ξεθοριάσει?
1: Ναι, ασφαλώς. Και δεν έχει αυτό ασφορά.
0: Όσες τονωτικές ενέσεις και να γίνουν δεν, κατά την εκτίμησή σου?
1: Καλά, στην πολιτική ποτέ δεν...
0: Καλά, σωστό, ναι, ναι. Αλλά με βάση αυτά που έχουμε δει ως τώρα.
1: Ναι, κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο αυτό σε ό,τι αφορά το Πασόκ. Είναι ότι όλα τα κόμματα της μεταπολίτευσης έχουν φτάσει στο τέλος της εποχής τους, με αποτέλεσμα ακόμα και η Νέα Δημοκρατία να έχει χάσει τη δυναμική που είχε στο παρελθόν, ακριβώς επειδή έχει τελειώσει η σχέση του εκλογικού σώματος με τα κόμματα που δημιουργήθηκαν στην αντιπολίτευση.
0: Δεξιά, ναι.
1: Και το Πασόκ κατεξοχήν, δεδομένου του ρόλου που είχε παίξει το Πασόκ ως ο βασικός πυλώνας και το σημείο αναφοράς της μεταπολίτευσης.
0: Δεξιά της η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μαζέψει τα κομμάτια, τους πολιτικούς φορείς που βρίσκονται? Κέντρο απευθύνεται ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, δηλαδή στο κέντρο απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Αλλά
0: δεξιά?
1: Στο κέντρο απευθύνεται ο Μητσοτάκης, αλλά το κέντρο πια παρουσιάζει δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι πια δεν έχει τον βαθμό επικαιρότητας που είχε την εποχή που υπήρχε κινητικότητα με την άνοδο των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, και από την άλλη δεν υπάρχει η πίτα της οικονομίας που θα επιτρέπει την ανακατανομή του πλούτου με τρόπο που να μπορεί να συντηρήσει τη μεσαία τάξη και κατ' επέκταση το κέντρο. Το κέντρο βρίσκεται σε βαθιά κρίση, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε βαθιά κρίση, είναι πια έρμεο της ανασφάλειας που την χαρακτηρίζει η μεσαία τάξη. Ως εκ τούτου, οι δεξαμενείς του λεγόμενου κέντρου έχουν αρχίσει να στερεύουν, με αποτέλεσμα το πρόβλημα που είχε πια η Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της, δηλαδή με την ανάπτυξη ακροδεξιού ριζοσπαστισμού, να το πω έτσι, να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ήταν στο παρελθόν, όπου ακριβώς η κυριαρχία του κέντρου τα έσβηνε όλα. Τώρα πια δεν είναι έτσι.
0: Έχει μπετοναριστεί η δεξιά? Δηλαδή τα κόμματα που απευθύνονται σε αυτό το κοινό έχουν οριοθετήσει και έχουν δεσμεύσει αυτό το κοινό? Είναι δύσκολο δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να πάρει από εκεί?
1: Είναι, παρά τις προσπάθειες που κάνει να τονώσει τον πατριωτισμό της και την πατριωτική ταυτότητά της, νομίζω ότι είναι δύσκολη, διότι είχε αρχίσει να χάνει το παιχνίδι από την εποχή που γινόταν η συζήτηση για την ψήφιση του νόμου του γάμου των ομοφύλων, αφενός και αφετέρου από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ως προς τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά, η Νέα Δημοκρατία έκανε εκπτώσεις σε σχέση με αυτό που η εθνικιστική βάση της δεξιάς απαιτούσε και προσδοκούσε από πλευράς κυβέρνησης.
0: Κατά κλείδι, Γιώργο, Έλληνας ασχολείται ακόμη με την πολιτική?
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι ασφαλώς
0: μπορεί να τραβάμε ό,τι τραβάμε στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι στο πολιτικό μενού η συζήτηση.
1: Είναι στο πολιτικό μενού η συζήτηση και δεν έχει πάψει να είναι στο πολιτικό μενού. Γι' αυτό και προηγουμένως σου έλεγα...
0: Γιατί είμαστε κουτσομπόλιδες λίγο.
1: Όχι. Εξακολουθούμε να έχουμε έναν βαθμό πολιτικοποίησης που είναι υψηλότερος από αυτό που υπάρχει και στις άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Ίσως γιατί έχουν λύσει οι υπόλοιποι βασικά ζητήματα καθημερινότητας,
1: Βεβαίως. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει εδώ, Γιάννη μου. Συζητάμε ακόμα εάν μπορεί ο βουλευτής να κάνει ή όχι ρουσφέτια. Δηλαδή συζητάμε κάτι το οποίο στη Δυτική Ευρώπη είναι αδιανόητο, να παίρνει τηλέφωνο τους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και να τους λες: κοίταξε να εξυπηρετήσεις τον τάδε πολιτικό μου φίλο. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα.
0: Σωστό.
1: Εμείς όμως ακόμα συζητάμε αν το ρουσφέτι είναι νόμιμο ή όχι.
0: Χάρηκα που σε άκουσα. Σου εύχομαι καλή Κυριακή. Χάρηκα πολύ.
1: Επίσης, Γιάννη.
0: Καλημέρα. Συζητούσαμε με τον πολιτικό επιστήμα, πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο Σεφέρτζη.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11. Θα πρέπει σε λίγο να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω ότι έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως αργά το απόγευμα στους δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ του Ροφελάς 2026, ο οποίος ξεκίνησε 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές θα έχουμε και μια μεγάλη γιορτή που θα συνεχιστεί με συναυλίες και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με το χάρτη κοινής κυκλοφορίας, βλέπω τεράστια προβλήματα στην λεωφόρο Ποσειδώνο, στο Νέο Φάλιρο, μέχρι και στους δρόμους σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Πειραιά. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Θεοδός, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίλη Φωτοπούλου και η Σμαράρδα στα μουλακά του, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Παπάζογλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντούν στα μηνύματά σας ο Σταύρος Σαμάραντος. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23,1 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αγγίζει το 59%. Να περάσετε μία όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή, σε λίγο δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά, και χρόνια πολλά και πάλι σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με ευχές για τη γιορτή της μητέρας ξεκινά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην πρόωρη αποπλήρωμη χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών. Παράλληλα παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και νόμο πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Η διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και θα διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα, δήλωσε νωρίτερα η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι Ισπανοί θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ θα ακολουθήσουν επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, όπως σημειώνει το Reuters. Στη συνέχεια θα απομακρυνθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε η Υπουργός Υγείας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 34χρονου άντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 8 το πρωί στην οδό Αμφίας, δύο οδηγοί μηχανών διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον έναν από τους δύο να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 31χρονο σφαιρόμενο δράστη της επίθεσης και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν σήμερα στις 10.30 από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και θα καταλήξουν στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-offs της Super League, στις 5 παίζουν Άρης Σόφι και Βόλος Λεβαδιακός, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις στην Αττική, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, είμαι ο Τάσος Ακελαρόπουλος.
1: Είμαι ο Φίβος Δελγοριάς. Είστε ιστορικός.
2: Και εσείς είστε πολλά, είστε καλλιτέχνης, είστε τραγουδοποιός, είσαι συνθέτης, είσαι άνθρωπος του θεάτρου και του θεάματος, αλλά και τώρα πια το καλοκαίρι μπαίνετε και σε μια φάση...
1: Σε μια αριστοφανική περιπέτεια.
2: Ναι.
1: Μαζί με τον Νίκο Καραθάνο θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Αλλά νομίζω ότι εσείς έχετε μπει εδώ και καιρό σε μια πολύ μεγαλύτερη και γόνιμη περιπέτεια. Είστε υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, του οποίου ο άνθρωπος που ο μεγάλος του αναμορφωτής, ο Άγγελος Δελιγοριάς, υπήρξε θείος μου και πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο και είναι και η αφορμή για την οποία βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα να μας πείτε πώς τον γνωρίσατε και πότε τον γνωρίσατε.
2: Εγώ είχα την τύχη να τον έχω διευθυντή, όχι μόνο βέβαια, αλλά 150-200 άνθρωποι και λίγο δάσκαλο. Και τον γνώρισα περίπου το 2000 και μπήκα στο Μουσείο Μπενάκη το 2006 και μέχρι που πέθανε το 2018 κατάλαβα και σε έναν άνθρωπο που είχε την έννοια του οράματος, την έννοια της πραγματοποίησης, μια εξαιρετική καλλιέργεια και μια αιμονή στην ποιότητα και στην ανάδειξη μιας ελληνικής τέχνης. Αντιπαθούσε βαθύτατα τον όρο λαογραφία, αντιπαθούσε τον όρο τεκμήρια, δηλαδή είχε μια μεγάλη αγάπη λαϊκή τέχνη και ήταν όλο αυτό το στοιχείο της πολύ πλούσιας δεκαετίας του 60, όπου με έναν τρόπο η λαϊκή τέχνη έρχεται και λίγο εφαρμόζεται, θα λέγαμε, και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει γίνει νωρίτερα βέβαια, αλλά τα χρόνια εκείνα έρχεται και απλώνεται, θα λέγαμε, η λαϊκή τέχνη.
1: Ναι, η δεκαετία του 60 βέβαια. Εγώ επειδή είμαι παιδί νέων ανθρώπων της δεκαετίας του 60, αλλά και επειδή μπαινόβγαινα στο σπίτι του Άγγελου ή του Ανδρέα του Δελιγοριά, του αδελφού του, θυμάμαι ότι όλη αυτή η γενιά είχε πάντα τα βιβλία της για την Αγγελική Χατζημιχάλη, είχε βιβλία με δημοτικά τραγούδια, υπήρχαν ακροκέραμα, υπήρχαν πράγματα. Πράγματι η λαϊκή τέχνη και η συνείδησή της από την αρχαία λαϊκή τέχνη μέχρι την Αιγαιοπελαγίτικη, μέχρι τον Θεόφιλο, μέχρι όλα αυτά τα πράγματα, η γενιά του Άγγελου, οι άνθρωποι που ήταν νέοι τη δεκαετία του 60 και που το έργο τους άνθησε εκεί, ήταν αυτοί που την ανέδειξαν περισσότερο και ίσως αυτό έρχεται και από το θαυμασμό τους και τη βαθιά τους, ας πούμε, επιρροή από μια μειονότητα πνευματική, την μετέπειτα διάσημη γενιά του 30. Ο Άγγελος δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έφτιαξε και το μουσείο της γενιάς του 30 μεταξύ των λεγόμενων λαογραφικών ασχολιών του.
2: Ο Άγγελος είχε την τύχη και αντιστοίχως είχε την τύχη για το Μουσείο Μπενάκη να υπάρχει αυτό το πάντρεμα. Δηλαδή, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Το Μουσείο Μπενάκη ιδρύεται από τον Αντώνη Μπενάκη το 1930. Ο Αντώνης Μπενάκης το ιδρύει επί της ουσίας ως μια δική του βερσιόν για το τέλος της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή είναι ένα είδος γενιάς του 30 που τη συγκροτεί ο ίδιος ο Αντώνης Μπενάκης. Δηλαδή τι κάνει, επί της ουσίας μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την εδαφική πια ανεδοργάνωση του ελληνισμού στην Χερσόνησο, στο σημερινό περίπου κράτος που ξέρουμε πλην των Δωδεκανήσων, ο Αντώνης Μπενάκης αποφασίζει να φτιάξει ένα μουσείο, μια κυβωτό πολιτισμού, νεότερου πολιτισμού, που μέσα εντάσσει στοιχεία της αρχαιότητας, στοιχεία βυζαντινά και στοιχεία και λίγο νωρίτερα ελληνιστικά, επί της ουσίας όμως συγκροτεί αυτό που λέμε ελληνικό πολιτισμό των νεότερων χρόνων. Δηλαδή από το 1700, 1650, 1700 και μετά αναπτύσσει επί της ουσίας με κέντρο την Ελληνική Επανάσταση μία αφήγηση επί της οποίας πια ο κάθε Έλληνας μπορεί να αισθανθεί ότι λειτουργεί ως μια νέα αφετηρία μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας. Αυτό λοιπόν αναπτύσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνεργάζεται ο Αντώνης Μπενάκης με τον τότε Χατζηδάκη, τον διευθυντή, και κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης αποσύρεται Ο Μπενάκης έχει πεθάνει και η κόρη του Αντώνη Μπενάκη, η Ειρήνη Καλλιγά, mm-hmm. να σας πω και λίγο στοιχεία πραγματολογικά.
1: Ναι, ναι, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
2: Αναζητά μία λύση για το μουσείο και απευθύνεται στον αδερφό του συζύγου, που δεν ζει πια, τον Μαρίνο Καλλιγά, ο σύζυγός ήταν ο Παύλος Καλλιγάς. Τον αδερφό του συζύγου, Μαρίνο Καλλιγά, που είχε υπάρξει και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχει μια σχέση με την οικογένεια Δελιβοριά του Μαρίνου Καλλιγά. Mm-hmm. Υπάρχει και στο παρελθόν μια πολιτική λειτουργία, δηλαδή και ο Μαρίνος Καλλιγάς και το ζεύγος Καρούζου που ήταν δάσκαλοι του Δελιβοριά.
1: Σέμινη Καρούζου
2: και ο Νίκος Καρούζου. Και ο Μαρίνος Καλλιγάς ήταν με έναν τρόπο στο ΕΑΜ καλλιτεχνών στην κατοχή.
1: Ναι, ναι.
2: Και σε αυτό το χώρο πολιτικά είναι και ο πατέρας mm-hmm. Δελιβοριάς.
1: Ναι, ναι.
2: Και από εκεί προτείνεται με αλφαγιώτα στον Άγγελο να έρθει από την Γερμανία και να λάβει το 1973 το Μουσείο Μπενάκη. Mm-hmm. Και έτσι μπαίνει στο Μουσείο Μπενάκη με σούς της δικτατορίας. Mm-hmm. Και θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να κάνει την πρώτη αναδιαμόρφωση. Άρα θέλω να πω, αν ο Μπενάκης, ο Αντώνης, το χτίζει το 30 και το συγκροτεί το 30 σε μια πρόταση παιδαγωγική για τη λειτουργία του νεότερου. Το 30 και το συγκροτεί το 30 σε μια πρόταση παιδαγωγική για τη λειτουργία του νεότερου ελληνισμού, ο Άγγελος Δελιβοριάς το παρακολουθεί.

0: διπλώματα, ας πούμε, οθωμανικά ή περσικά, με την έννοια ότι υπάρχουν και οι άλλοι εισαγωγικά δίπλα μας και δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Άγγελος λοιπόν το παίρνει αυτό σαν σκυτάλι, τον αδιοργανώνει με την ιστορική του πια συνέχεια και ο Άγγελος ανανεώνει κάτι που ήταν πραγματικά μοναδικό, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς το Μουσείο Μπερνάκη, το οποίο σημαίνει και μια μεγάλη ροή δωρεών προς το μουσείο πια, οι οποίες εκτίθεται και με έναν τρόπο αναδιοργανώσαν και το μουσείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή την περιπέτεια, είτε την έχω διαβάσει, είτε την έχω ακούσει από διηγήσεις, ας πούμε. Η μητέρα μου ήταν και καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας, οπότε είχαν συνεχείς συνομιλίες με τον Άγγελο για διάφορα ζητήματα, οπότε τα μάθαινα κι εγώ. Αυτό όμως που έχω εγώ πάρα πολύ ζωντανό μέσα μου είναι η εικόνα του ανθρώπου Άγγελου, του θείου Άγγελου, και θα ήθελα να μιλήσω λίγο και γι' αυτό.
2: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω.

mare. Αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άσπρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρώπινους μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βρω. Μες στο μουσείο θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ.

Πάμε λοιπόν στον θείο Άγγελο Δελιγοριά. Ο Άγγελος ήταν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, πολύ όμορφος άνδρας. Είχε κάτι το πάρα πολύ αρχοντικό, το πολύ γοητευτικό και το πολύ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ερωτικό στη συμπεριφορά του. Δηλαδή, τους έπιανε όλους αγκαλιά, τους μίλουσε στα αυτή, σε έβαζε σε μια συνθήκη ωραίας δημιουργικής συνενοχής, ότι μοιράζεστε το ίδιο μυστικό. Είτε πρόκειτο για την ιστορία, είτε για κάτι απολύτως καθημερινό. Κάτι που δεν ξέρει πολλής κόσμος, ήταν ότι είχε μια παιδική αγάπη για τις περιπέτειες στο κινηματογράφο. Δηλαδή, έβγαινε ένας Ινδιάνα Τζόνς, με έπαιρνε τηλέφωνο, ανιψιέ, Αττικών, 10 η ώρα, ξέρω εγώ, την Παρασκευή. Βγήκε ο νέος Σβαρτσενέγκερ. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τις χαιρόταν σαν παιδί και έπαιρνε συνήθως τα νύψια του, ας πούμε. Έπαιρνε ή κάποιο νέο παιδί από το μουσείο, ας πούμε, και πήγαινε. Του άρεσε πάρα πολύ η μουσική, του άρεσε πάρα πολύ και το σινεμά το ψαγμένο. Θυμάμαι να μου μιλάει πολύ για την ταινία πέρσι στο Marienband του Alain René που την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο Χατζηδάκη και όταν του είχα πάει την κασέτα μου εγώ να με ακούσει, ας πούμε, ο Χατζηδάκης, ο Άγγελος τον πήρε αμέσως τηλέφωνο να του πει δύο λόγια κτλ. Και θυμάμαι ότι ερχόντουσαν μαζί με τη Μαρία, τη σύζυγό του, και τη Μαρίνα και τον Αλέξη στην Νέα Μάκρη που παραθερίζαμε εμείς. Και ήταν και από τους πρώτους ακροατές, ας πούμε, των τραγουδιών και που ψιλοέγραφα τότε και με ενθάρρυνε με έναν πάλι όμως αυτόν τον υπέροχα συνένοχο τρόπο. Περίμενε να πούνε όλοι τα δικά τους και σε έπαιρνε παράμερα, αγκαλιά και σου έλεγε πράγματα με έναν μαγικό, θαυμάσιο τρόπο. Έχω επίσης, και θα σας δώσω πάσα, να μου πείτε, έχω επίσης την εικόνα των χρόνων της κρίσης στο Μουσείο Μπενάκη. Δηλαδή, εκεί που είχε πραγματικά γιγαντωθεί και είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά για να το κάνει ένα τεράστιο οργανισμό με ευρωπαϊκό πια τρόπο, οργανόγραμμα και τρόπο λειτουργίας κτλ.

0: πόσο τα χρόνια της κρίσης του δημιούργησαν μια τεράστια αγωνία. Μια τεράστια αγωνία να βρει χρήματα, να δει ανθρώπους, να δει κάτι το οποίο τον κούραζε αφάνταστα. Ήταν όμως και μέρος της συνθήκης, της ευθύνης που αισθανόταν. Θα θέλω πολύ να μου πείτε για όλα αυτά που τα έχετε ζήσει από μέσα.
1: Να σας πω πρώτα για τον άνθρωπο ο οποίος μετά την Ειρήνη Καλλιγά ή και παράλληλα την Ειρήνη Καλλιγά συνδέθηκε φιλικά και συναδελφικά, θα λέγαμε, τέλος πάντων, επαγγελματικά αλλά κυρίως φιλικά με την οικογένεια Γερουλάνου. Mm-hmm. Δηλαδή με τον Μαρίνο, την Εμιλία, mm-hmm. τη Δέσποινα βέβαια, την Ειρήνη mm-hmm. και τη Μαρίνα και τον Παύλο, αλλά κατεξοχήν τους δύο γονείς. Εκεί ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης, παρέας. Πολύ συχνά ήταν και με τη Μαρία μαζί, τη σύζυγό του, όπως είπατε. Και υπήρχε μια εξαιρετική αίσθηση ενός σχεδιασμού, ενός μεγάλου οργανισμού. Ο Δελβοριάς προ-κρίσης είχε αυτή την ελπίδα του αποκεντρωμένου μουσείου, έκανε, δηλαδή αίσθησε τα ιστορικά αρχεία στην Κηφισιά, το εργαστήριο του Γιάννη Παπά, το Μουσείο Παιχνιδιών στο Φάλιρο, το Ισλαμικό Μουσείο στο Κεραμικό, το μόνο στην Ευρώπη, το Κεντρικό βέβαια Μουσείο και μετά βέβαια με την πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια της Ειρήνης Γερουλάνου, το κτίριο της Οδού Πειραιός. Υπήρξε μία περίοδος εξαιρετικά γόνιμη, όπου το Μουσείο Μπενάκη με ένα ρόλο πρωταγωνιστικό υιοθέτησε και πάλι, και μιλάω τώρα για τα χρόνια περίπου του Σιμίτη, και βεβαίως με πάρα πολύ κοντινή σχέση με τη Μιλένα Μερκούρη, υιοθέτησε πάλι ένα ρόλο για το οποίο το είχε ορίσει ο Βενιζέλος ήδη από το 1930. Ο Βενιζέλος ορίζει το Μουσείο Μπενάκη να αυτοδιοικείται από μια δική του διοικητική επιτροπή που θα ανανεώνεται, έχοντας μέσα την παρουσία ενός προσώπου του κράτους. Θεωρητικώς θα χρηματοδοτείται από το κράτος, δεν έγινε ποτέ αυτό επί της ουσίας, αλλά μπόρεσε και περπάτησε ακριβώς γιατί είχε μια αίσθηση αυτάρκειας και στη διοίκησή του. Αυτό λοιπόν με έναν τρόπο από τη δεκαετία του 80 περίπου, 85 και μετά, ξαναμπαίνει μπροστά, δηλαδή ο Δελβοριάς στείνει για λογαριασμό της Μιλένας Μερκούρη και του ελληνικού κράτους μια εξαιρετική έκθεση στον Πειραιά, το Ελλάς και Θάλασσα. Είναι νομίζω τα χρόνια που η Ελλάδα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και ουσιαστικό. Είχε ένα πάθος με τη θάλασσα ο Δελβοριάς. Επέρετο μάλιστα ότι δεν είχε κάνει ποτέ μπάνιο σε πισίνα. Είχε διάφορες τέτοιες αιμονίες. Όπως δεν είχε πει ποτέ κοκακόλα, δεν του άρεσε το πράσινο χρώμα. Είχε διάφορα τέτοια έτσι. Αιμονικά λιγάκι. Πολύ τρυφερά βέβαια. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν ένας οργανισμός στο Μουσείο Μπενάκη, η οικογένεια Γερουλάνου και ατμομηχανείο Άγγελος, όπου μπορέσαν και ακουμπούσαν απάνω τους οι κυβερνήσεις, γιατί τα χρόνια εκείνα, 40 χρόνια πριν, στην Ελλάδα το να συγκροτηθεί μια πολιτιστική ή μια πολιτισμική πρόταση δεν ήταν ούτε απλό ούτε δεδομένο. Μια πολιτισμική πρόταση ελληνική διάρκειας και αντοχής για να μπορέσει να έρθουν ξένοι ηγέτες, να έρθει ο ξένος κόσμος, να μπορέσει η Ελλάδα. Αυτό που λέγαμε παλιά πολλές φορές ήταν προσβλητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέγαμε και νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ άντεχε να μην εκτεθούμε. Οτιδήποτε λοιπόν αναλάβαινε ο Άγγελος ήταν απολύτως ασφαλές ότι δεν θα εκτεθούμε. Και αυτό ήταν κάτι που τα χρόνια εκείνα μέτρησε πάρα πάρα πολύ. Να πω λίγο για αυτό το ερωτικό κομμάτι που λέτε. Πιστεύω ότι είχε μια εξαιρετική ικανότητα να είναι ερωτικός χωρίς να φλερτάρει, όσο και να ακούγεται αυτό αντιφατικό.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Ποτέ δηλαδή δεν έμπαινε στην προσωπική ερωτική διάσταση του άλλου. Ποτέ δηλαδή δεν έδινε την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι θέλει σε εισαγωγικά να τον ρίξει. Μπορεί να θέλει να τον ρίξει για να πάρει ένα αντικείμενο τέχνης. Αυτό ήταν άλλο. Στην Πατριάρχο Ιακήμ σταματάει μια κυρία, που μην πούμε πια, και τη λέει: το μόραλι που έχεις τον θέλω. Και του λέει: Άγγελε, έχω δύο κόρες. Έλα μωρέ τώρα που έχεις δύο κόρες, θα έρχονται να το βλέπουν στο μουσείο.
0: Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Τον Άγγελο τον αγαπούσαν πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες και δηλαδή θυμάμαι πράγματι ο Χατζηδάκης του είχε τρομερή αδυναμία. Θυμάμαι η Αρλέτα μου έλεγε ότι θα έπρεπε να είναι ισόβιος υπουργός πολιτισμού. Μου έλεγε, θυμάμαι διάφορες ατάκες από κόσμο που τους καλούσε στις εκθέσεις του, τις μεγάλες. Του άρεσε πολύ να ξεναγεί, ιδιαίτερα στο Μουσείο της Γενιάς του 30, που το θεωρούσε το αγαπημένο του παιδί τα τελευταία χρόνια. Του άρεσε πάρα πολύ να σε πηγαίνει και να σου τα δείχνει όλα εκεί πέρα με αυτή την αίσθηση της συνενοχής και της περιπέτειας.
1: Επίσης, η γλωσσομάθειά ήταν εντυπωσιακή. Είχε σπουδές και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Εξαιρετικές και τα αγγλικά του ήταν άψογα. Και αυτό που δεν πολύ ξέρει ο κόσμος, δηλαδή τον γνωρίζουμε λιγάκι σαν τον άνθρωπο που έστησε το νέο Μουσείο Μπενάκη, αλλά αυτό που δεν μπορούμε λίγο πολύ να τον ταυτίσουμε ότι ήταν σε εξαιρετικός αρχαιολόγος. Θυμάμαι ένα πρωί βρεθήκαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, έκανε έρευνα για ένα άγαλμα και είχε συνονιθεί και φτάσαμε πάρα πολύ νωρίς, φτάσαμε σε 6 και κάτι το πρωί και βρεθήκαμε στο μουσείο στις αποθήκες στα υπόγεια, τον περίμενε το γλυπτό που θα μελετούσε και θυμάμαι έτσι με πολύ συγκίνηση, ήταν αμίλητος, είχε ακόμα σκοτάδι έξω και έπιανε το γλυπτό με τα χέρια του για να καταλάβει ακριβώς την κάθε πτυχή του μαρμάρου, σαν να ήταν τυφλός. Δηλαδή το ακουμπούσε και ήταν σαν να θέλει να πάρει ακόμα και θερμοκρασία. Ήταν μια μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ερευνητική αγωνία να τραβήξει κάθε στοιχείο που υπήρχε σε αυτό. Ενώ παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος που τα πειράγματα τον εκνευρίζανε, πείραζε κι αυτός πολλές φορές. Ήταν ένα είδος ένας Έλληνα-Ευρωπαίου που νομίζω ότι δεν αναπαράγεται πια δυστυχώς αυτό το είδος. Δηλαδή εκεί στην κρίση που αναφέρατε πριν, όταν λέγανε διάφορα εναντίον της Ευρώπης για τα μνημόνια και δεν ξέρω όλο αυτό το δύσκολο πλαίσιο και εξασκούσε κάποιος κριτική στην Ευρώπη, τους έλεγε μην τα παραλέτε, γιατί αν κάτι στραβώσω εδώ και θα ξαναπάμε.

0: Συνεχίζουμε. Έχω απέναντί μου τον ιστορικό και υπεύθυνο του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, Τάσο Σακελαρόπουλο. Και είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς, ο τραγουδοποιός και ανιψιός του Άγγελου Δελιβοριά, για τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια συνομιλία. Στο τελευταίο σκέλος της κουβέντας μας, μιλήστηκε για τον αρχαιολόγο Άγγελο Δελιβοριά. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά το καλοκαίρι να βρεθώ στο Αμικλαίο, στο τελευταίο του έργο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Χρειάζεται κιόλας, από όσο ξέρω, κάποια χορηγία από έχοντες της περιοχής, ξέρω εγώ, ή κάποια στήριξη παραπάνω από το Υπουργείο, οπότε το αναφέρω και αυτό, γιατί έτυχε να γνωρίσω και τους αρχαιολόγους που είναι μια φοβερή ομάδα, είναι ο Σταύρος Γλίζος και μια άλλη παρέα. Μας ξανάγησαν υπέροχα στο έργο, μαζί με τη Μαρίνα Δελιβοριά, την κόρη του και τις εγγονές του. Και το βράδυ κάναμε και μια πολύ ωραία συναυλιούλα επαιτειακή για την επέτειο που πρώτο επισκέφθηκε ο Άγγελος και ξεκίνησε το έργο του, την ανασκαφή του Αμικλαίου, στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. Λοιπόν, εκεί οι ιστορίες που άκουσα μου έδειξαν και αυτή την πλευρά που αγνοούσα. Την πλευρά του αληθινού Ινδιάνα Τζόουνς, δηλαδή του αληθινού Έλληνα κοσμοπολίτη αρχαιολόγου, ας πούμε, για την οποία μας μιλήσετε τόσο ωραία πριν. Είχα διαβάσει σε κάποιο κείμενό σας, σε κάποιο άρθρο, σε κάποια συνέντευξη, δεν θυμάμαι τι, που λέγατε ότι ο εξυγχρονισμός στην Ελλάδα είναι πάντα κατά κάποιο τρόπο ένας αντίπαλος, όχι τόσο του Έλληνα του ίδιου ακριβώς, όσο το ότι όπως παντού είναι αυτό για το οποίο απαιτείται η μεγαλύτερη προσπάθεια, απαιτείται μια προσπάθεια θεσμική. Και λέγατε μάλιστα πως ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου στο μεγάλωμα της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε το πόσο επέμεινε για να γίνει συνείδησή μας το να έχουμε βιβλιοθήκες, το να έχουμε σχολεία, το να έχουμε σχολές, το να έχουμε νοσοκομεία, ότι ο εξυγχρονισμός είναι αυτού του τύπου η ωραία συνενοχή. Και τώρα που μου περιγράφεται τον Άγγελο, σκεφτόμουν ότι ήταν ένα έξοχο παράδειγμα αυτής της αντίληψης.
1: Απολύτως, και ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Ναι, είναι το Μουσείο Μπενάκη αυτό. Το Μουσείο Μπενάκη, δηλαδή, φτιάχνεται ακριβώς σε μια προσπάθεια εκ μέρους του Αντώνη Μπενάκη και βέβαια με την υποστήριξη του Βενιζέλου, ή τέλος πάντων το αγκαλιάζει και ο Βενιζέλος, του Μπενάκη την πρόταση, αλλά σε μια φάση της Ελλάδας της τελευταίας τετραετίας του Βενιζέλου 1928-1932, όπου ο Μπενάκης επιλέγει ακριβώς να φτιάξει το μουσείο, όπως είπαμε νωρίτερα, και ίσως ο Βενιζέλος ελπίζει ότι και άλλοι συλλέκτες ή τέλος πάντων εύποροι Έλληνες θα μπουν σε μια τέτοια λογική. Δεν μπαίνει κανείς άλλος, δυστυχώς. Να πούμε επίσης μια μικρή παρένθεση: ο Μπενάκης, εκτός από το τι βάζει στο δικό του μουσείο, αγοράζει ένα περίγραπτο αριθμό αντικειμένων και έργων τέχνης που τα χαρίζει είτε στο ιστορικό εθνολογικό, είτε στην Εθνική Πινακοθήκη, είτε στο αρχαιολογικό. Θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο το οποίο μοιράζει, το λέω πολύ τρυφερά, σκορπάει τα πράγματά του, τα οποία τα έχει αγοράσει με δικά του χρήματα, ακριβώς για να μπορέσει να συγκροτήσει ένα ευρύτερο δίκτυο υψηλής ποιότητας πολιτισμού. Αυτό λοιπόν είναι το Μουσείο Μπενάκη από τη γέννησή του. Και ακριβώς ο Βενιζέλος, μια και θίξα το θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής, στην τελευταία τετραετία 1928-1932, η Ελλάδα αποκτά όσα σχολεία είχαν φτιαχτεί μέχρι το 1928, από το 1830. Δηλαδή, φανταστείτε, σε 100 χρόνια χρηστήκαν όσα σχολεία από τον Βενιζέλο συγκροτήθηκαν τα 4 χρόνια της τελευταίας του Πρωθυπουργίας. Τα λέω αυτά γιατί ο Άγγελος μπόρεσε και σε συνεργασία με την οικογένεια Γερουλάνου και με την αγάπη που είχαν, παρέλαβαν αυτό το ίδρυμα, αυτό το φορέα, και μπορέσαν και το αναδείξαν πραγματικά σε κάτι το μοναδικό, το οποίο μέχρι την κρίση του 12, που βεβαίως χτυπήθηκε όλη η Ελλάδα το 12, μεσουρανούσε, αλλά και στον χώρο της νεότερης τέχνης και στον χώρο της αρχιτεκτονικής και στον χώρο της ιστορίας και στον χώρο της φωτογραφίας. Πραγματικά μια δημιουργικότητα περίγραπτη με τον Άγγελο και την οικογένεια Γερουλάνου, που μπορέσανε και αρθρώσανε στα χρόνια εκείνα μια αίσθηση πόσο Μπενάκης το 1930 έφτιαξε ένα μουσείο που ο κάθε Έλληνας μπορούσε να αισθανθεί εκεί ότι τον αφορούσε ένα κομμάτι της ιστορίας. Αντιστοίχως, στην εποχή του Άγγελου φτιάχτηκε ένα Μουσείο Μπενάκη που ο κάθε ανήσυχος Έλληνας μπορούσε να αισθανθεί εκεί ότι συναντά κάτι τι το προοδευτικό, κάι τι το εξυγχρονιστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως ξεκινήσατε να λέτε.
0: Θυμάμαι τώρα πολύ σκόρπια πράγματα από την παιδική ηλικία. Θυμάμαι να Με περιτριγυρίζουν οι διηγήσεις για τον Τρελ Αντώνη, τον Αντώνη Μπενάκη και της Πενελόπης Δέλτα που τον διάβαζα εγώ στην κατασκήνωση και μαγευόμουνα. Και αυτός ο Αντώνης Μπενάκης είχε και μια σχέση με τον Θεό, τον Άγγελο, και ταυτόχρονα το Λεύκομα, Ελλάς και Θάλασσα και όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρεται. Ήταν κάπως σαν να αισθάνομαι ότι αυτός ο Θεός ζούσε κοντά σε μύθους, ζούσε κοντά σε αυτό το τρελό παιδί, ζούσε κοντά στο μύθο της ελληνικής θάλασσας. Μας πήγαινα ημερήσεις εκδρομές στο Μουσείο Μπενάκη για να δούμε τις φορεσιές, να πάμε από όροφο σε όροφο. Να αισθανόμουν λοιπόν ότι πραγματικά ήταν ο πρώτος άνθρωπος του οποίου αισθανόμουν ότι το έργο του μαζί με όλα και ο μύθος στον οποίο έταξε τη ζωή του τον περικυκλώνει. Εξέπεμπε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, είναι ταγμένος στο να εξυπηρετεί ένα μύθο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Στο μουσείο ήταν 7 ημέρες την εβδομάδα, από τις 6 το πρωί, μπορεί και 6 και παρά. Έφευγε περίπου τη 1.30-2 παρά, πήγαινε, έτρωγε, κοιμόταν και γύριζε στις 5. Και μετά συνήθως υπήρχε δουλειά, μετά κατά τις 8 υπήρχαν εγγένειες, στην Πυρεώσιο στο κεντρικό. Και μετά κατά τις 11 η Ειρήνη Γερουλάνου τον έλεγε στα χτωπούτα, γιατί έπρεπε να φύγει ασπευσμένα να πάει να κοιμηθεί. Όπως λέτε για το μύθο, πάντα όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και ήταν και δάσκαλό σου, έχεις πάντα μια ανησυχία πως είσαι. Αλλά μπάσχετος, νομίζω ότι η υποκειμενικότητα έχει και μέσα τη στοιχεία ποιητείας, αλλιώς δεν δημιουργείται κιόλας. Και ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχαν μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφερόταν
0: μάλιστα
1: κατά κύριο.
0: Τώρα εγώ πηγαίνω και πολύ συχνά εκεί, γιατί δουλεύουμε με τον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα. Ναι.
1: Και μεταφερόταν λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο μουσείο μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων ένα παπάκι με έναν συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό. Και του λέει ο συνάδελφος: μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Φιντά? Μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
0: Πολύ ωραίο. Σαν από western είναι αυτή η σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία, τι ωραίες ιστορίες. Μια άλλη ανάμνηση ενδιαφέρουσα πολύ ήταν ότι είχα πάει Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη και είπαμε να κάνουμε Ανάσταση στο Πατριαρχείο με τους φίλους που είχαμε πάει ταξίδι εκεί και πετυχαίνουμε τον Άγγελο εκεί πέρα και μου φάνηκε τόσο ταιριαστό, τόσο ωραία εικόνα, δηλαδή να είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν ήταν ότι ήταν θρήσκος ή οτιδήποτε, αλλά το τελετουργικό και το να βρισκόμαστε εκεί μόνοι, κάποιοι μοναχικοί Έλληνες τη βραδιά εκείνη και μαζί με την παρικία την Κωνσταντινούπολη εκεί, μου φάνηκε τόσο ταιριαστό. Μου φάνηκε σαν μια ιστορία, σαν να ήταν πάντα εκεί ο Άγγελος, σαν να ήταν ένας φύλακας της περιοχής, σαν αυτό, το έργο του να έχει και τέτοιες προεκτάσεις. Πείτε μου και εσείς μια κύρια ανάμνησή σας, κάτι ωραίο που σας έρχεται τώρα από τη φιλία, τη γνωριμία.
1: Κοιτάξτε, η συγκίνηση είναι μεγάλη, οι αναμνήσεις είναι πολύ συχνά εκρηκτικές για τον τρόπο που αντιδρούσε, γιατί πέρα από τον στρωτό επιστήμονα, τον γλωσσομαθή, τον Ευρωπαίο, τον κοσμοπολίτη, είχε και πάρα πολλές φορές εκρήξεις που δημιουργούσαν γέλιο, τρομάζανε κιόλας βέβαια, διότι ήταν πολλές φορές δεν θύμων, δεν κρατούσε ο θυμός, αλλά τη στιγμή που θύμων ήταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, δεν ήταν τόσο εύκολα, παρότι δεν έδινε ποτέ την εντύπωση αυτή προς τα έξω. Και κάποια στιγμή κατέβαινα από το σπίτι του στη Δεξαμενή, κατέβαινα στα στρατιωτικού συνδέσμου, κατέβαινε στο μουσείο πρωί-πρωί και πέρασα από ένα περίπτερο στην πλατεία Γολυνακίου και ήταν τότε της μόδας αυτό που λέγανε οι καραμέλες για τον πόνο του άλλου, ότι αγόρασε ένα κουτάκι καραμέλες και ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε σε κάποιους κοινοφελείς σκοπούς. Τον είχε πιάσει λοιπόν τον Άγγελο ότι ήθελε να συνδράμει αυτή την προσπάθεια και όπως ήταν και πριν ξημερώσει καλά καλά, λέει του μαζί με τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς, λέει του περιπτερά: δώσ' μου και τις καραμέλες για τον πόνο του άλλου. Και του είπε περιπτεράς πολύ αυθόρμητα: α, το άλλο που τον παίρνει από σένα και το δίνει στον άλλο. Το τι άκουσα περιπτερά. Όπως και μην πω τώρα τι είπε. Μετά πήγα να πάρω τσιγάρα. Μετά από καμιά δυο ώρες πήγα εγώ στο μουσείο και μου λέει: ο δικός σου το πρωί μας τάσουρε πάλι.

0: ήταν και πάρα πολύ υποστηρικτικός σε αυτά που κάναμε, προσπαθώντας πάντα να τα βάλει σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, παιδί μου, θυμάμαι ότι είχε φέρει μια παρέα από το μουσείο, κορίτσια που δούλευαν εκεί, νέα παιδιά που κάναν συντήρηση έργων τέχνης, ας πούμε, υπαλλήλους του. Είχε φέρει σε ένα κέντρο που εμφανιζόμουν όταν ήμουν 25 χρονών, ξέρω εγώ, το 98, στις γραμμές της Κωνσταντινούπολης, και είχε κάνει ένα τραπέζι και είχε έρθει να με δει, ερχόταν καμιά φορά, και μετά είχε φέρει όλη την παρέα και μιλάγαμε. Και προσπαθούσε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, με έναν τρόπο που με έκανε να κοκκινίζω φυσικά, να τοποθετήσει αυτό που έκανα εγώ με τον απλό μου τρόπο, ας πούμε, στο ευρύτερο κάδρο, το ποιητικό και το μουσικό, στο οποίο αισθανόταν ότι, όχι ότι, πώς να το πω, ότι ανήκα, ότι έπρεπε να ανήκω, έπρεπε να έχω τη συνείδηση. Έπρεπε να έχει τη συνείδηση ένας νέος άνθρωπος πράγματος που προηγήθηκε, του μεγάλου, της μεγάλης εικόνας στην οποία χωράει και το δικό του καδράκι. Φανταζόταν ήδη αυτά τα πράγματα που έβλεπε, τους νέους ζωγράφους, τους νέους μουσικούς κτλ., ως μικρά καδράκια σε ένα μελλοντικό μουσείο, και σου έλεγε, έχει αυτή τη συνείδηση. Να αισθάνεσαι πάντα αυτή την αίσθηση, ότι ανήκεις στη δικογραφία μιας εποχής συγκεκριμένης και την εκφράζεις όσο ακριβέστερα γίνεται, ας πούμε.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόταν ότι τους οικείους του έπρεπε να τους φροντίσει και να τους προστατεύσει. Και ήταν πολύ ευγενικός αυτό, και είχε και μια τρυφερότητα, πολλές φορές δεν την έδειχνε δημόσια, και μια φροντίδα να μάθουν όσο γίνεται περισσότερο οι συνάδελφοι πράγματα, να χρησιμοποιήσουν πράγματα από το μουσείο, να αναδείξουν πράγματα από το μουσείο σε δημοσιεύσεις, επιστημονικές εννοώ, και επίσης είχε ένα σεβασμό στην λειτουργία του συνόλου του μουσείου. Όταν έγινε, δημιουργήθηκε το νέο μουσείο Μπενάκη, ενώ το κεντρικό κτίριο από το 2000 δηλαδή και μετά, στα εγγένεια φορούσε πάντοτε τη γραβάτα που φορούσαν οι φύλακες. Mm. Αυτή τη γραβάτα που ήταν με λοξές γραμμές μπλε και μπορντό. Πολλές φορές φορούσαν με το Μαρίνο Γερουρλάνο ίδια γραβάτα, και έτσι ήταν πολύ κοντά. Και πάντα είχε την αίσθηση του ανθρώπου που προείσταται, φροντίζει, διευθύνει, αλλά και με έναν τρόπο εκπροσωπεί. Δηλαδή ήταν τόσο λαμπερός σε αυτές τις μεγάλες βραδιές. Είχε πάντα έξυπνα πράγματα να πει και στα εγγένεια, και να θίξει ακριβώς το σημείο που πρέπει. Και επίσης όταν σε έστελνε κάπου για να πάρεις σε εισαγωγικά κάτι, ήθελε να μάθει πρώτος στο τηλέφωνο, αμέσως μόλις τέλειωνε, ας πούμε, σε εισαγωγικά η λέξη αποστολή, να του πεις τι έγινε. Και αν λοιπόν δεν είχε πάει τόσο καλά και δεν είχε πει ο άνθρωπος που θα έδινε αυτό που θα έδινε, δεν είχε πει ότι θα το δώσει οτιδήποτε άλλο, του έλεγα, κοίταξε, του λέω, προσπάθησα αλλά δεν το έλεγε. Και μου λέει, μα έπρεπε να το πάρει μέσα από το στόμα. Όχι να περιμένεις να το πει μόνος του. Είχε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αγωνία, γιατί θεωρούσε, τώρα, εντάξει, πια τα πράγματα έχουν αλλάξει με τις κρατικές υπηρεσίες, τέλος πάντων ελπίζουμε ότι έχουν αλλάξει. Τουλάχιστον στο αρχαιακό πλαίσιο έχουν αλλάξει τα πράγματα, ευτυχώς. Αλλά τα χρόνια εκείνα ήταν ακόμα πιο δύσκολα, και είχε την αγωνία και να συγκεντρωθούν στο Μουσείο Μπενάκη όσο γίνεται καλύτερα και ωραιότερα και εγωιτευτικότερα τεκμήρια του ελληνικού παρελθόντος, αλλά και να μην χαθούν επίσης. Mm. Αυτό λοιπόν το είχε πολύ μεγάλη αγωνία. Και το άλλο το συγκινητικό ήταν ότι ήξερε μάλλον στο σύνολο του μουσείου ότι υπάρχει. Αυτό θα πει διευθυντής. Δηλαδή έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε το τάδε σημείο, στο τάδε αρχείο που υπάρχει, του Κασομούλη, το χειρόγραφο του Κολοκοτρών, ή οτιδήποτε άλλο. Ήξερε το λόγο του τάδε, ή μια μαρτυρία του τάδε, ή ένα χαρακτικό. Ήξερε τι μπήκε στο μουσείο, γιατί τα περισσότερα μπήκαν και όταν είχε αναλάβει εκείνο πια, αλλά και παρατήρησε και σκάλισε ό,τι υπήρχε πριν. Άρα μπορούσε να συνθέσει αυτό που λέγατε πριν για την τοιχογραφία. Μπορούσε να συνθέσει την τοιχογραφία του Μουσείου Μπενάκη και ανά πάσα στιγμή να οργανώσει είτε μια έκθεση στο μυαλό του, είτε μια πρόταση. Και εκεί που είχε μια μεγάλη αγάπη ήταν οι κασέλες, οι ξύλινες κασέλες, οι σκαλιστές κασέλες και οι ζωγραφιστές κασέλες. Εκεί είχε μια αγάπη τρομερή, διότι φαίνεται ήταν και μια αίσθηση οικίας. Το σπίτι δηλαδή, έννοια της κασέλας, το τι υπάρχουν μέσα στην κασέλα, τα ασπρόρουχα, που όμως παράλληλα ήταν και έργα τέχνης. Και ήταν ένας άνθρωπος που μέσα του, που δεν ήταν καταναλωτικός ο ίδιος καθόλου, και είχε ένα σεβασμό ακριβώς στην προκοπή, θα λέγαμε, των άλλων, και είχε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και γοητεία στην έμφυτη και αυθόρμητη τέχνη που ερχόταν από παλιά. Mm. Και βέβαια έλεγε κάτι που πρέπει να το πούμε. Κάποιος, αφού μου το ρώτησε κάποιος, ποιο είναι το μεγαλύτερο μουσείο στην Ελλάδα, και λίγο πειράζοντάς τον, και λέει βεβαίως το αρχαιολογικό. Και λέει, μα δεν έχει μάλι.
0: Καταπληκτικό. Ήθελα απλά να ρωτήσω, για να την πάμε και λίγο αλλού την εκπομπή και τη συζήτηση. Αυτή η αγάπη και αυτή η μόδα που είπαμε ότι στη δεκαετία του 60 υπήρξε μια μεγάλη στροφή της ελληνικής νεολαίας προς το ελληνικό παρελθόν, προς την λογογραφία, προς την τέχνη, προς όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή και τα αρκετά, θα έλεγα, τελευταία χρόνια, κάπως δεν αισθάνεστε ότι όλο αυτό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα? Σαν, δηλαδή, ο νέος άνθρωπος να μην νοηματοδοτείται και να μην ταυτίζεται ιδιαίτερα με αυτό το λαμπερό χωράφι, ας πούμε, που είναι το ελληνικό παρελθόν. Το βλέπετε εσείς αυτό ως ιστορικός ή ως άνθρωπος που ασχολείστε με το ιστορικό αρχείο?
1: Το βλέπω, και παρότι είναι πολλαπλάσια πια τα αιτήματα για να ερευνήσουν επιστημονικά τα ιστορικά τεκμήρια οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι, συγγνώμη για τη λέξη. Αυτό που λέτε στον ευρύ κόσμο είναι πάρα πάρα πολύ διαδεδομένο και είναι, θα έλεγα, στα όρια του καταστροφικού. Όχι γιατί πρέπει να υπάρχει μια λαγνία με το παρελθόν, διότι όσο, αν πούμε ότι κάθε πια κοινωνία και χώρα διασπάται με τους διπλανούς και έχει καταρριχθεί η έννοια των συνόλων, το να χάσουμε και το προσωπικό μας οικείο ελληνικό παρελθόν, μένουμε μόνοι μας και ο ένας από τον άλλο. Και αυτό νομίζω είναι καταστροφικό, διότι πλέον έχει περάσει ο καιρός της μελέτης των μεγάλων πολιτικών και οικονομικών συστημάτων, και αν κάτι χρειάζεται να μελετήσει είναι ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Mm. Και θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το λέω για να σας κάνω κομπλιμέντο. Έχετε πάντοτε στις δουλειές σας, όσες έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον, τις καλλιτεχνικές, με την έννοια του τραγουδιού δηλαδή που χειρίζεστε τόσο ωραία, βγάζετε πάντοτε μία νοσταλγία χωρίς ίχνος κακομοιριάς, και ο τρόπος που χειρίζεστε ακριβώς το καλλιτεχνικό ελληνικό παρελθόν, το τραγούδι δηλαδή που έχουμε ζήσει και μεγαλώσει όλοι, του δίνεται μια αίσθηση ότι πραγματικά χρειάζεται. Όχι ότι απλώς είναι πολύ καλό, ότι χρειάζεται. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που εγώ γι' αυτό παρακολουθώ τις εκδηλώσεις και τα θέματα που οργανώνεται, γιατί αυτό σπανίζει πια και δεν είναι η εύκολη προσέγγιση. Δεν είναι η καλή εκτέλεση. Είναι αυτό που το ντύνεται. Αυτό που φτιάχνεται. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο.
0: Με τιμάει πάρα πολύ τα λόγια σας. Και νομίζω ότι τώρα που το συζητάμε και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σίγουρα μια κληρονομιά της αίσθησης της ματιάς του Άγγελου που υπήρχε στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην σχέση του με τη μητέρα μου, που και αυτή μοιραζόταν τις ίδιες ανησυχίες και όλα αυτά. Είναι κάτι που προφανώς πέρασε με έναν πολύ φυσικό τρόπο, ας πούμε, και στη δική μου τη ζωή, στις δικές μου τις ασχολίες.
1: Μα αν κάτι έχει αφήσει ο Άγγελος, πιστεύω, σε όσους τον ζήσαν, προφανώς πολλοί από μένα τον ζήσαν πολύ περισσότερο, αλίμονο, αν έχει αφήσει κάτι, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά τουλάχιστον σε μένα έχει μπει, δεν είναι η ευαισθησία του για την πολιτική, η ευαισθησία του για την τέχνη ή οι εκρήξεις του. Είναι αυτή η μεγάλη ικανότητα που είχε να χειρίζεται το χρόνο. Δηλαδή, μια στιγμή μιας κρίσης ήταν σαν να σταματάει το χρόνο και να μπορέσει να δει ακριβώς τις διεξόδους που υπάρχουν. Και αυτό είναι μεγάλο προσόν σε έναν ηγέτη. Γιατί, κακά τα ψέματα, υπήρξε πνευματικός ηγέτης ο Άγγελος σε ένα πλαίσιο του Μουσείου Μπερνάκη δηλαδή. Αλλά οργάνωνε και καθησύχαζε και έδινε όραμα. Και νομίζω ότι αυτό καθησύχασε πάρα πολύ, θετικά το λέω, και την οικογένεια Γερουλάνου, που του είχαν δώσει στα χέρια του στην ουσία ότι πολυτιμότερο είχαν. Δηλαδή, το Μουσείο Μπερνάκη, την κληρονομιά του Αντώνη Μπερνάκη. Και το τίμησε ο Άγγελος πάρα πολύ. Το τίμησε με αγάπη πάνω απ' όλα δηλαδή, και κυρίως με μια απολύτως καθημερινή αφοσίωση.
0: Να κάνουμε μια αναποφώνηση. Ακούσατε τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, τον ιστορικό και διευθυντή του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπερνάκη. Ακούστε και τον Φίβο Δελιγοριά εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, τον τραγουδοποιό, να μιλούν για τον Άγγελο Δελιγοριά, για την εμβληματική αυτή φυσιογνωμία. Ήθελα απλώς, τελειώνοντας, να μας πείτε τι ετοιμάζει το μουσείο τώρα, τι ετοιμάζετε εσείς, τι ετοιμάζει το αρχείο. Αν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο και ωραίο να ξέρει ο κόσμος.
1: Ακόμα ανακοινώσουμε δεν είναι αυτά που ετοιμάζουμε. Και ευτυχώς και δυστυχώς, γιατί δυστυχώς γιατί θα πρέπει να τα βρούμε, να βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε. Απλώς να πω για το ιστορικό αρχείο, τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενέκη, ότι εδώ και 2 χρόνια σχεδόν είναι από την Κηφισιά στο κτίριο της Οδού Πειραιός. Και αυτό έχει αυξήσει κατά πάρα πολύ τους αναγνώστες. Και βέβαια σε αυτό το κοινό χώρο έχουμε μια φωτογραφία του Αντώνη Μπενέκη χαμογελαστού και του Άγγελου χαμογελαστού. Mm. Αν λοιπόν τα δικά μας δεν είναι ανακοινώσιμα, γιατί ακόμα δεν έχουν βρεθεί χρηματοδοτήσεις, τα δικά σας του καλοκαιριού?
0: Τα δικά μας είναι...
1: Τα ράτσα έχει φέτος?
0: Τα ράτσα δεν έχει, γιατί ακριβώς μας έδωσε ο Νίκος ο Καραθάνης την ευκαιρία να την πάμε να διερευνήσουμε την πηγή της ταράτσας, που είναι ο Αριστοφάνης. Θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη παρέα με τον Νίκο τον Καραθάνο, ο οποίος μου κάνει την τεράστια τιμή και την αγωνιώδη πρόσκληση και πρόκληση να διασκευάσω όπως τη φαντάζομαι την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μια χρονιά που θα είχε πολλά να πει, που παγκοσμίως αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και με όλα αυτά τα πρόσωπα είναι πολύ εμβληματικό. Ωστόσο δεν θα κάνουμε κάτι επιθεωρησιακό, κάτι στενό. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι το πνεύμα αυτού του μεγάλου ποιητή, αυτού του μεγάλου πειραχτηριού, αυτού του μεγάλου ειρηνιστή. Και να το βρούμε μέσα από την ποίηση και μέσα από την τρέλα. Να απαντήσουμε στην τρέλα με την τρέλα. Αυτό θα το κάνουμε στις 24 και στις 25 Ιουλίου στην Επίδαυρο και καλώς εχόντων θα το περιοδεύσουμε αργότερα. Οπότε ο μικρόκοσμος, ας πούμε, της ταράτσας, αυτού του κωμικού μουσικού βαριετέ, θα υπηρετήσει έναν μακρινό και καθοριστικό του πρόγονο, όπως ολωνών μας.
1: Καλή επιτυχία.
0: Επίσης σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόασή σας και ευχαριστούμε το σταθμό για τη φιλοξενία. Και την Έλενα Χατζιωάννου που μας κάλεσε.
1: Και την κύριε Χατζιωάννου, βέβαια.
0: Στον ήχο ήταν η Σμαράγδα στα Μουλακάτου.

πατέρα είσαι νεκρός και εγώ γύρω.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, χθες βράδυ 3 άνδρες μετέβησαν σε σπίτι στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκαν με άλλα 2 άτομα. Ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ των 3 πρώτων ανδρών, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών. Στη συνέχεια, οι δράστες έβαλαν τη σωρό σε πορπαγκάζ και την μετέφεραν στον ποταμό Λουδία, όπου και την άφησαν. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με την διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμα πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ενώ δεν παραλείπει ευχές για την ημέρα της μητέρας. Την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών υπογραμμίζει με βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Η διαδικασία απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει εγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα, όπως δήλωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι Ισπανοί θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν και θα ακολουθήσουν επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από Γερμανία, Βέλγιο και Ελλάδα. Στη συνέχεια θα απομακρυνθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε η Υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη μετά από τον διαπληκτισμό 2 οδηγών μηχανών, με τον ένα να πυροβολεί τον άλλο στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο φερόμενος ως δράστης 31 ετών έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ένας άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι μετά από συμπλοκή σε καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθη ένας 45χρονος, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας και ερευνούν το περιστατικό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως στις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από τον Πειραιά, περνούν το παραλιακό μέτωπο και περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και θα καταλήξουν στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Ανοιχτό είναι και σήμερα ως 8 το βράδυ το Pop-up Shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.
5: Μένουμε Αθήνα. κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και προσπαθούμε να συνέλθουμε σε αυτή την πόλη. Από τι θα μου πείτε, οι διαβασμένοι δεν θα έπρεπε να ρωτάτε. Είχαμε πολλές μικρές σεισμικές δονήσεις χθες το βράδυ που τις κατέγραψε και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο με τα μηχανήματα που τοποθέτησε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιεί στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου έκανε την εμφάνισή του το θρυλικό συγκρότημα των Μετάλλικα χθες το βράδυ. Και λέγαμε χθες ότι θα είναι εμπειρία ζωής για αυτούς που έχουν καταφέρει να βρεθούν με εισιτήριο μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στο στάδιο. Ναι, αποδείχθηκε πως είχαν απόλυτο δίκιο να επιμείνουν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα έφτασαν στο στάδιο χθες για να παρακολουθήσουν τους Μετάλλικα, αλλά και από το εξωτερικό αρκετοί ξένοι ήρθαν για να παρακολουθήσουν τη συναυλία αυτή, την πρώτη της περιοδίας τους. Επόμενος σταθμός είναι η Ρουμανία. Ναι, αποζημιώθηκαν όλοι και αποζημιώθηκαν και για το σόου, να το πω τεχνικά, διότι αυτή η εμφάνιση στην σκηνή των 360 μοιρών ήταν μοναδική. Τώρα, κατά τα άλλα, και σήμερα έχουμε ουρές που θέλει υπομονή πάλι και σήμερα για τους θαυμαστές, τους φίλους των Μετάλλικα που έχουν επιλέξει να έρθουν στο pop-up κατάστημα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Αρκετά μεγάλες οι ουρές και σήμερα, με αναμονή, λίγο με τον ήλιο θα προσέξετε γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες πλέον, το 30 το είδαμε από χθες το μεσημέρι και όπως έχουμε πει, ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά σιγά, μέχρι και την Τρίτη έχουμε άνοδο θερμοκρασίας πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, μετά θα έχουμε μία μικρή πτώση και θα έρθουμε σε λίγο πιο κανονικές για την εποχή συνθήκες. Και όλα αυτά σήμερα, Κυριακή, γιορτή της μητέρας, χρόνια μας πολλά μαμάδες, και με τον ποδηλατικό γύρο να έχει φέρει και κάποιες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης και σε έναν μεγάλο άξονα όπως απλώνεται Πειραιά, νότια προάστια. Θα πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας τα πει. Μιχάλη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Μαρία. Μαρία, ελπίζω όσοι δεν έχουν βρεθεί στη θάλασσα, γιατί ο καιρός είναι για θάλασσα σήμερα.
0: Πολλοί κόσμος, τα μέσα γεμάτα με μαγιό.
1: Εντάξει. Και είναι και νωρίς κιόλας, έτσι δεν μπορούμε να πούμε. Δεν είναι και τέλη Μαΐου που έχει ζεστάνει και η θάλασσα. Όσοι βρεθούν στις παραλίες, στην Αθήνα, χαμηλά, στην Αττική, στη Βουλιαγμένη και σε όλα αυτά, ας περάσουν μια βόλτα το Σύνταγμα. Θα δουν κάτι πολύ ωραίο, θα το δουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και αυτός είναι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος. Γύρω στις 1:25. Περιμένουμε να μπουν τα πρώτα ποδήλατα να κάνουν τρεις γύρους στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Άρα φαντάζεσαι τι ωραία εικόνα θα είναι με την Αθήνα να έχει ποδήλατα σε όλη την Αθήνα και ένα μέτρο που θέλει και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας να έχουμε πιο μεγαλύτερη αγάπη στο ποδήλατο. Να πούμε εδώ, Μαρία, ότι εκτός από τα ποδήλατα που θα έχουμε να δούμε όσοι θέλουν, υπάρχουν και διάφορες δράσεις. Και τι εννοώ, θα υπάρξει μόλις τελειώσουν οι απονομές. Θα υπάρξει στην πλατεία Συντάγματος μια συναυλία με την ίδια Δάμου, του Σαβέντο, αλλά και αρκετούς άλλους. Υπάρχουν και διάφορες δράσεις επίσης στην πλατεία Συντάγματος για τους μικρούς μας φίλους που μπορούν να μάθουν ποδήλατο, να κάνουν μια βόλτα με το ποδήλατό τους στην πλατεία Συντάγματος. Άρα είναι μια ωραία ευκαιρία όσοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, να πάρουν το μετρό, να κατεβούν στην πλατεία Συντάγματος και να απολαύσουν αυτήν την ωραία μέρα.
0: Ωραία βόλτα. Εδώ, ναι.
1: Υπάρχουν και αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τρομερή κίνηση στους δρόμους πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, κλειστοί είναι αρκετοί δρόμοι της Αθήνας, είναι κλειστοί πανεπιστημίου να πούμε, είναι σταδίου κλειστοί, η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλής Κωνσταντίνου, η Συγκρού και η Βουλιαγμένης. Άρα καταλαβαίνεις ότι γίνεται επικρατεί μια κόλαση ακόμα και Κυριακή στους δρόμους της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κατέβει με το ποδήλατο ή όχι? Μου το κλείσε ο Μιχάλης Λεγάκης. Δεν έχει υπομονή να περιμένει να κάνω μια ερώτηση ακόμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφορία κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε τον ποδηλατικό γύρο, έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες, έχουμε όμως και πολλές ειδήσεις στο αστυνομικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε στο Δημήτρη τον Πέρο, διότι η τελευταία είδηση έσκασε πριν από λίγα λεπτά. Στην Καλλιθέα κάτι έχει συμβεί. Έχουμε ένα συμβάν, Δημήτρη. Πάμε στο Δημήτρη τον Πέρο, διότι η τελευταία είδηση έσκασε πριν από λίγα λεπτά. Στην Καλλιθέα κάτι έχει συμβεί. Έχουμε ένα συμβάν, Δημήτρη.

0: Ενώ υπάρχει μια πληροφορία ότι ίσως να έχει εντοπιστεί και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Αρχικά είχαμε την ενημέρωση ότι έχουν γίνει προσαγωγές, αλλά ενημερωνόμαστε ότι ανάμεσα σε αυτούς τα άτομα που έχουν προσαχθεί είναι και ο δράστης αυτού του αιματηρού επεισοδίου. Όλα έγιναν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είπαμε καφετέρια, τα μαγαζιά Μαρία που ανοίγουν μετά τα μεσάνυχτα και κλείνουν νωρίς το μεσημέρι. Μένει να δούμε τώρα τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτό το επεισόδιο.
1: Δεν ξέρουμε αν ήταν στοχευμένη η επίθεση.
0: Ναι, δεν το γνωρίζουμε. Αν υπήρχε, αν δηλαδή η γυναίκα ήταν παράπλευρη ας πόλη, να το πούμε έτσι, ή ήταν στόχος του επεισοδίου αυτού, ούτε έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση για την πόσο σοβαρό είναι τραυματισμένη η γυναίκα που δέχτηκε τον πυροβολισμό. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχει τραύμα στο λαιμό. Φανταζόμαστε ότι θα είναι σοβαρά η γυναίκα, θα ελπίσουμε για τα καλύτερα. Βεβαίως. Είναι σε πλήρη εξέλιξη τώρα εκεί οι έρευνες. Έχει αποκλειστεί το σημείο. Λαμβάνονται καταθέσεις από τις αστυνομικές αρχές. Αναζητείται και υλικό ίσως από κάμερες ασφαλείας εκεί της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς οι συνθήκες που έγινε αυτό το αιματηρό επεισόδιο.
1: Πες μας και για το πρωινό, τώρα που έχει περάσει η ώρα και έχεις καλύτερη εικόνα, Δημήτρη, αν θέλεις.
0: Ότι έγινε εκεί στην περιοχή, είναι όρια Μαρία Γκίζη, Πολυγόνου και Νέας Κυψέλης. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανές είχαν ένα φραστικό επεισόδιο. Ένας από αυτούς έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον, τραυματίζοντάς τον στα πόδια. Διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, είναι εκτός κινδύνου, μαθαίνουμε, η ζωή του. Στο σημείο, στους αστυνομικές δυνάμεις έχουν εντόπισαν δύο κάλικες. Ο δράστης έχει τραπεί σε φυγή. Η πληροφορία νεότερη που έχουμε, Μαρία, είναι ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Προφανώς κάποιες διαφορές είχαν. Μαζί με το θύμα υπάρχει ενημέρωση ότι πάνω στο μηχανάκι ήταν και μια γυναίκα, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Έχει λάβει η αστυνομία σχετικές καταθέσεις. Γνωρίζει ποιος είναι ο δράστης και είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και την είδηση από την Θεσσαλονίκη. Άγρια δολοφονία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Δύο άνδρες πυροβόλησαν και σκότωσαν το θύμα και στη συνέχεια πέταξαν τη σωρό του στον ποταμό Λουδία. Η δολοφονία έγινε στα Μάλγαρα, όταν οι τρεις άνδρες συνάντησαν σε σπίτι δύο Ρωμά κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν να λογομαχούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να αρπάξει το όπλο του δεύτερου και να τον σκοτώσει. Οι δύο άνδρες πήραν τη σωρό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να κρύψουν τα ίχνη τους. Πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό. Έχει ξεκινήσει έρευνα και πραγματοποιείται έρευνα και στον Λουδία μέχρι και αυτήν την ώρα. Οι δράστες όταν συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ομολόγησαν τόσο την δολοφονία όσο και το ότι πέταξαν τη σωρό στον ποταμό, όπου επαναλαμβάνω πραγματοποιούνται έρευνες έως και αυτήν την ώρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Είναι η Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Και ναι, θα πάμε σε πολιτική συζήτηση αυτή την Κυριακή. Γιατί έχουμε το προσυνέδριο. Είμαστε λίγο πριν το συνέδριο. Με δημοσκοπήσεις που σχεδόν καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας και μας δίνουν τον παλμό το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο όλο αυτό το διάστημα που έχουν ξεκινήσει και οι συζητήσεις για τις εκλογές, που το θέμα της οικονομίας είναι πολύ ψηλά, αλλά βεβαίως και οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και στην ενέργεια. Τον ευχαριστώ θερμά τον κύριο Βασίλη Φεύγα που είναι στη συντροφιά μας σήμερα, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Φεύγα, είστε καλά?
1: Καλημέρα σας κυρία Παύλου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Φεύγα, να ξεκινήσουμε από το μήνυμα του Πρωθυπουργού το σημερινό που στα men social media είναι ντυμένο μουσικά από ήχους των Metallica, είναι πολύ επίκαιρο και μιλά βεβαίως για την ελληνική σημαία που είναι πιο ψηλά από ποτέ, και πάμε στην ανασκόπηση η οποία κάνει αναφορά και στα οικονομικά αλλά και στις ρυθμίσεις μέσω εξοδικαστικού που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πολύ κόσμο, και για τις μεταρρυθμίσεις που έχει στο τραπέζι η κυβέρνηση.
1: Κυρία Παύλου, συνήθως στην ανασκόπηση της εβδομάδας που κάνει ο Πρωθυπουργός επισημαίνονται και πράγματα που μέσα στην πλειάδα των πληροφοριών που υπάρχουν στην καθημερινότητα, αν θέλετε, της ειδησιογραφίας δεν τη χάνουν, ας πούμε, και τις προβολής που ίσως θα άξιζε, αλλά ξέρετε, αυτή είναι τώρα η ροή των γεγονότων, το ξέρετε και εσείς καλύτερα ως τόσα χρόνια δημοσιογράφος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση για τα δάνεια και για τους πόκους, και γιατί αφορά πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση με τα ψηλά γράμματα των τραπεζών, και θα δοθεί ουσιαστικά μια πολύ σημαντική ανάσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Τώρα, όπως έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, το είπε χθες και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο προσυνέδριό μας, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αφορούσε την ασφάλεια της χώρας μας και τα ζητήματα της ενέργειας, και συμμετείχαν στο ίδιο πάνελ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γερμετρίτης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Προστάμπη, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Οπότε βαδίζουμε από την πατρική εισαγωγή στο συνέδριο που θα γίνει το επόμενο
0: Παρασκευό
1: Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, όπου θα είναι, αν θέλετε, και η αφετηρία και επισήμως του κόμματός μας τόσο για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Άρα να περιμένουμε δήλωση για τις εκλογές στο συνέδριο.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει δήλωση για τις εκλογές, αλλά ένα συνέδριο είναι το σημαντικότερο γεγονός στη λειτουργία κάθε κόμματος στη χώρα μας. Και ουσιαστικά, μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα είναι επίσης μια σημαντική αφετηρία. Θα είναι τα στελέχη μας εδώ στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε θα είναι μια σημαντική αφετηρία να χαραχθούν τόσο οι άξονες για τις εκλογές, όσο και η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας για το 2030, που θα είναι το ορόσημο περίπου των μεθεπόμενων εθνικών εκλογών, και το σχέδιο διακυβέρνησής μας για το που θέλουμε να βρίσκεται η χώρα μας σε διάφορους τομείς της πολιτικής το 2030.
0: Κύριε Φεύγα, επιμένω στο κομμάτι των εκλογών, διότι είναι αυτό που συζητούμε καθημερινά εδώ και μέρες, αν θα είναι πριν τα Χριστούγεννα, αν θα είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα είμαι πολύ συγκεκριμένη, ή αν θα είναι αμέσως μετά τις γιορτές, όπου εκεί μπαίνουν διάφορα εμπόδια, δηλαδή εκλογές μες στο χειμώνα δεν γίνονται, πριν την Άνοιξη, η Προεδρία, λίγο. Οπότε δημοσιογραφικά οι κουβέντες λένε ότι θα έχουμε εκεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μια πιο καθαρή εικόνα πια για το αν θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Πιστεύετε
1: σίγουρα
0: ότι είναι πιθανό σενάριο?
1: Προσέξτε, θα σας πω το εξής. Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για τον
0: Για την άνοιξη, ναι.
1: Να το πούμε έτσι, του 2027. Κανονικά οι εκλογές πρέπει να γίνουν τον Ιούνιο του 2027. Έτσι, αλλά λόγω της ανάληψης της χώρας μας, της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πάνε πιο νωρίτερα, γιατί όταν αναλαμβάνεις την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είσαι να διαχειριστείς πολύ σημαντικά θέματα, θα υπάρχει η κυβέρνηση. Τώρα, ουσιαστικά όμως, έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και εμείς το λέμε ουσιαστικά στην Νέα Δημοκρατία, ότι η χώρα κατά κάποιο τρόπο έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο.
1: Η προσωπική μου άποψη είναι τώρα, είτε γίνουν το Μάρτιο είτε γίνουν νωρίτερα, ας πούμε, τον Σεπτέμβριο, δεν νομίζω ότι αλλάζουν και
0: ό,τι αλλάζει κάτι.
1: Πράγματα.
0: Ωραία.
1: Από τη στιγμή που ουσιαστικά πια υπάρχει ένα ορατό σημείο των εθνικών εκλογών που είναι σε 10 μήνες από τώρα.
0: Ναι. Κύριε Φεύγα, θέλω επίσης να μείνω σε προεκλογικό λοιπόν επίπεδο, να κρατήσω την κουβέντα μας. Πρώτον, πώς σχολιάζετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και ως προς την πρωτιά που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και ως προς τις εκτιμήσεις για την δεύτερη θέση, γιατί εκεί μπαίνουν, δηλώνουν υποψηφιότητες τα κόμματα, αλλά και τα στοιχεία που προκύπτουν για τα νέα κόμματα που περιμένουμε να από τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως και τον κύριο Σαμαρά.
1: Θα σας απαντήσω πρώτον ως άνθρωπος που ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις δεκαετίες τώρα, λόγω της δουλειάς μου ως Συμβούλου Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Για να δούμε το πού κινούνται τα νέα κόμματα, θα πρέπει να εξαγγελθούν, θα πρέπει να καταγραφούν.
0: Εντάξει, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις το μελετούν αυτό, κύριε Φεύγα, τώρα.
1: Το μελετούν, ναι. Αλλά θα σας πω κάτι. Πάνω σε αυτό είναι τελείως διαφορετικό να ρωτήσουν έναν ψηφοφόρο, έναν πολίτη οι δημοσκοπήσεις αν αύριο το πρωί είχαμε εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέμε εκτίμηση ψήφου ή πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Μεταξύ των ήδη υπαρχόντων, ναι.
1: Ναι, και άλλο να ρωτάμε αν θα ήταν πιθανό να ψηφίσετε ένα κόμμα
0: που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει ακόμη. Άρα, σίγουρα όμως, έτσι, τα ποσοστά που καταγράφουν τόσο το κόμμα της κυρίας Χριστιανού ως μελλοντικά, ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσα να το ψηφίσω, όσο και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλώνουν ότι θα έχουν μια αισθητή παρουσία, να το πω κάπως έτσι, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας και σίγουρα θα υπάρχουν ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Εκεί λοιπόν πάμε στις επαφές που δεν ξέρουμε και αν στην πραγματικότητα γίνονται και σε τι βαθμό γίνονται και μεταξύ ποιων πραγματικά γίνονται. Σε αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει επίσης για την ένωση της στο κέντρο, των κομμάτων που κινούνται στο κέντρο.
1: εξαρτάται και ποια είναι τα κόμματα.
0: Αυτό θα δείξει, κύριε Φεύγα.
1: Το κέντρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι των ψηφοφόρων που δηλώνουν κεντρώοι κατανέμεται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, που έχει τη μερίδα του Λέοντος, και του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
0: Ναι.
1: Τα δύο νέα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι σαφέστατο ότι δεν κινούνται στον χώρο του κέντρου. Αλλά θα έχει μεγαλύτερη αξία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν ανακοινωθούν. Mm-hmm. Σίγουρα όμως, από αυτούς που δηλώνουν ότι πιθανότατα ψήφισαν, θα είναι δύο κόμματα τα οποία θα μπουν δυναμικά στον εκλογικό χάρτη. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν, αυτό που είπα και πριν, διάφορες ανακατατάξεις στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, τι σημαίνει αυτό το πράγμα πολιτικά, οι δημοσκοπήσεις? Λοιπόν, ότι η Νέα Δημοκρατία σταθερά εδώ και μία δεκαετία βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κορυφή της αξιολόγησης ως ανθρώπου που έχει τις ικανότητες καλύτερα να είναι πρωθυπουργός της χώρας. Έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, με ανεπάλληλες κρίσεις οι οποίες έχουν υπάρξει και με προβλήματα που έχουν υπάρξει και από τις κυβερνητικές αποφάσεις και λάθη που έχουν γίνει, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι το πιο συμπαγές πολιτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, με σαφή προσανατολισμό. Οι πολίτες ψηφίζοντας τις εκλογές Νέα Δημοκρατία ξέρουν την επόμενη μέρα τι ακριβώς θα ξημερώσει στην Ελλάδα, και ότι αυτοί οι άνθρωποι που συνεχίζουν να εμπιστεύονται την Νέα Δημοκρατία, είναι στο 30%, δείχνουν ότι περιμένουν περισσότερα βέλη από την Νέα Δημοκρατία. Η κριτική εκεί είναι. Δεν καταγράφεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις ότι θέλουμε αλλαγή τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά θέλουμε καλύτερη διακυβέρνηση.
0: Κυρία Φεύγα, βέβαια υπάρχει το σημείο των σκανδάλων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη διαμάχη με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιπαράθεση, να το πω πιο σωστά, ζητώ συγγνώμη, και ο Πρωθυπουργός βεβαίως έχει πει ανοιχτά ότι λάθη έγιναν, θέλουμε να τα λύσουμε. Αυτό τι κόστος πιστεύετε ότι έχει για τη Νέα Δημοκρατία και πώς αυτό θα φανεί και στις κάλπες?
1: Θα σας πω, έτσι, από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κόστος για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι έχουν φύγει ψηφοφόροι μας,
0: ναι,
1: και έχουν πάει σε ένα άλλο κόμμα. Απλώς έχει απογοητευτεί ένα κομμάτι ανθρώπων που μας είχαν ψηφίσει το 2023.
0: Τώρα, δηλαδή, σας ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά υπάρχει δημοσκοπικά το στοιχείο που λέει ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που είχαν έρθει στη Νέα Δημοκρατία τώρα, λόγω αυτών των εξελίξεων, λένε όχι και ξαναγυρνάνε στο ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω αν θα πάρουν απόφαση για να πάνε κάπου αλλού.
1: Ναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια περίπτωση που, ανεξάρτητα του τι συζητάμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί εγώ μιλάω και με την κοινωνία και στην εκλογική μου περιφέρεια, στην κοινωνία που είναι κατεξοχήν αγροτικός νομός, λίγο πολύ ο κόσμος, η κοινωνική βάση της χώρας μας ήξερε τι συνέβαινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έπεσε κάποιος αγρότης από τα σύννεφα ή κάποιος κτηνοτρόφος από τα σύννεφα με αυτά τα οποία συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή αυτά τα ζητήματα συζητιούνταν στα καφενεία δεν το λέω κανένα δύο.
0: Ναι, αλλά είχε κόστος η αποκάλυψη αυτή τη ιστορία.
1: Ναι, υπήρχε κόστος γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση συμβιβάστηκε με ένα σύστημα που υπήρχε στον ΑΠΚΕΠΕ, δεν το άλλαξε. Αυτό το σύστημα που υπήρχε στο ΠΚΠ με πολλές δεκαετίες, λοιπόν, δεν είναι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα για τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Είναι πάρα πολλά, είναι διαχρονικά και ξεκινούν από όταν ξεκίνησε να λειτουργεί ο ΠΚΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι που αντιλαμβάνεται και η κοινωνία της ελληνικής περιφέρειας που ασχολείται με τα αγροτικά θέματα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πώς λειτουργούσαν τα πράγματα οριζόντια, λοιπόν. Αυτό ήταν το λάθος που είχε γίνει από την κυβέρνηση. Έπρεπε να το αλλάξει και να πάει σε ένα σύστημα όπως αυτό που έχει υιοθετηθεί τώρα. Που είναι απόλυτα με την ΑΔΕ, που είναι απόλυτα διαφανές. Εγώ το λέω πάρα πολύ ξεκάθαρα. Δεν έπρεπε να συμβαστούμε με τη λειτουργία ενός οργανισμού που είχε πολύ σημαντικές παθογένειες δεκαετίες τώρα. Γιατί κάποια στιγμή σκάει αυτό που λέει και ο κόσμος, που λέει απλά η μπόβα στα χέρια.
0: Κατανοητό. Κύριε Φεύγα, μία τελευταία ερώτηση έχω. Ουσιαστικά επιστρέφω στην αρχή της συζήτησης. Η οικονομία είναι το καπέλο, η ομπρέλα της ερώτησης. Νέα μέτρα πότε θα ανακοινωθούν, πιστεύετε?
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθεί το σύνολο των νέων μέτρων που θα λάβει η κυβέρνηση, δηλαδή το που έχουμε ονομάσει κοινωνικό μέσημα από την ανάπτυξη. Βεβαίως που θα είναι το συνολικό πακέτο, που έχει γίνει και πέρυσι και πρόπερση και κάθε χρονιά από το 2019 και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει μέτρα πάντοτε που ενισχύουν αυτό που λέμε κοινωνικό μέρισμα.
0: Ναι. Νωρίτερα
1: τώρα,
0: όμως...
1: Εξαιτίας του πολέμου όμως στη Μέση Ανατολή και εξαιτίας της εξέλιξης που θα υπάρχει, ελπίζουμε να είναι θετική, η κυβέρνηση το παρακολουθεί στενά και αν συνεχιστεί θα παρέμβει πάλι είτε με επέκταση της μείωσης στην τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είτε με το fuel pass. Ή αν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλο μέτρο στο ζήτημα της ενέργειας, όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, εάν δούμε ότι υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο είτε αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε αφορά τα λιπάσματα των αγροτών, γιατί συνήθως μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, αλλά ξεχνάμε τις παρενέργειες που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα.
0: Καθόλου δεν τις ξεχνάμε, κύριε Φεύγα, πιστέψτε με. Φαίνονται στα ράφια κάθε μέρα.
1: Ακριβώς, γιατί οι χώρες αυτές εξάγουν το 40% της παγκόσμιας παραγωγής λιπασμάτων. Αυτό το παρακολούθουμε και θα υπάρχουν έκτακτες παρεμβάσεις εφόσον χρειαστεί και πάλι όπως έχει γίνει δύο ή τρεις φορές μέχρι τώρα.
0: Άρα συνοψίζοντας, πάμε με παρεμβάσεις και επιμέρους ανακοινώσεις μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για νέα μέτρα.
1: Και συνολικά ακριβώς το Πρωθυπουργό θα ανακοινώσει τα νέα μέτρα στήριξης στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία θα είναι αναλόγου μεγέθους, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς, έτσι δεν είναι ακόμα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορεί να προσδιοριστεί, πρέπει να δούμε πώς πάει η εκτέλεση του προϋπολογισμού, πώς εξελίσσονται και τα παγκόσμια οικονομικά εξαιτίας του πολέμου, αλλά πάνω κάτω όμως οι Έλληνες πολίτες αναμένουν για άλλη μια χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα δουν το εισόδημά τους να στηρίζεται ή να βελτιώνεται με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Κύριε Φεύγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αθήνα 984.

ένα αρκετά θερμό τριήμερο ξεκίνησε μόλις. Έως την Τρίτη θα έχουμε θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή. Καλοκαίρι, ξεκάθαρο. Με αφρικανική σκόνη όμως που παραμένει στην ατμόσφαιρα, η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη όμως προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας με επιστροφή σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Να πω όμως ότι σύμφωνα με το Κοπέρνικους, αυτό που φαίνεται να έχουμε μπροστά μας είναι ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι με ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή από τη μία θα έχουμε μεγάλες περιόδους με σαραντάρια στις θερμοκρασίες, από την άλλη θα καταγράφονται και ακραία καιρικά φαινόμενα με βροχοπτώσεις, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και για τις μετακινήσεις μας και για όλα. Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, κυρίως σε ήπιες συγκεντρώσεις. Το νέο επεισόδιο σκόνης θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ανατολικότερα έως και τη Δευτέρα. Την Τρίτη αναμένεται ακόμη ένα επίσης ασθενούς έως μέτριας έντασης. Από την Τετάρτη και μετά το φαινόμενο θα περιοριστεί κυρίως στη νότια χώρα. Αθήνα984.gr. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα, Χανταϊός. Ξεκίνησε η έξοδος των επιβενώντων από το κρουαζιερόπλοιο στην Ισπανία. Θυμίζω, έχει βρεθεί προς το λιμάνι της Γραναδίγια, εκεί όπου οι κάτοικοι έκαναν και συγκέντρωση ζητώντας να μην δέσει στο λιμάνι το κρουαζιερόπλοιο. Ακολουθείται όλο το πρωτόκολλο. Εξετάζονται οι επιβάτες και μετά αποφασίζεται αναλόγως τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες έχουν υποβληθεί με ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις. Στη Θεσσαλονίκη, η αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό από πυροβολισμό. Δύο συλλήψεις πέταξαν τη σωρό στον Λουδία, όπως οι ίδιοι ομολόγησαν. Στην Καλυθέα πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα. Συνελήφθη ο δράστης, μας τα έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης Πέρος. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει ενέργεια. Ένα από τα θέματα που θίγει στο εβδομαδιαίο του μήνυμα, το οποίο κλείνει με την ενημέρωση ότι την επόμενη Κυριακή δεν θα υπάρχει το μήνυμα το εβδομαδιαίο του Πρωθυπουργού λόγω του συνεδρίου. Πάμε τώρα earthnews.gr. Εδώ διαβάζουμε ανά πάσα στιγμή η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση στο μέτωπο του πολέμου. Το Ιράν προειδοποιεί για δυσκολίες στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Ο Βρετανικός στρατός, πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες ανοιχτά του Κατάρ, χτυπήθηκε από θράψμα πυράβλου. Στον Λιβανό, 9 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η Χεσμπολά απαντά με επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και η Γερμανία ανανεώνει την προσπάθεια αγοράς αμερικανικών πυράβλων Tomahawk, σύμφωνα με τους Financial Times. Τώρα, στη Λευκάδα, σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, το θαλάσσιο ντρόουν, αποκλεισμένη η περιοχή που εντοπίστηκε. Είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισαν σε σπηλιά μετά από την κίνηση που αντιλήφθηκαν οι ψαράδες της περιοχής, και ειδοποιώντας και το λιμενικό, μεταφέρθηκε εκτός. Ήταν σε λειτουργία η μηχανή του ακόμη, αλλά από προσανατολισμένο, και εντοπίστηκαν και τα εκρηκτικά πάνω. Αλλά όλο αυτό, επειδή το έχουν αναλάβει πλέον οι ένοπλες δυνάμεις, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, διότι το ντρόουν ούτως ή άλλως μεταφέρεται σε ναυτική βάση στην Αττική για τις περαιτέρω έρευνες, διαπιστώσεις και για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Και τέλος να αναφερθούμε και στην ΑΕΚ, η οποία χθες περιμέναμε πώς και πώς αυτόν τον αγώνα και την μεγάλη διεκδίκηση από την ΑΕΚ απέναντι στην Ρήτας για να πάρει τον τίτλο, για να πάρει το κύπελο, το τρόπαιο, αλλά λύγησε. Δεν τα κατάφερε στην παράταση η ΑΕΚ, έχασε τελικά, παρότι ήταν μπροστά, παρότι προηγείτο, μάλιστα συν 20 κάποια στιγμή το σκορ του αγώνα, τελικά δεν τα κατάφερε και έχασε από την Ρήτας, την Λιθουανική Ρήτας Βίλνιους, με 86-92. Δεν πειράζει, θα πω εγώ, η ΑΕΚ έκανε μια πολύ ωραία διαδρομή, αυτό έχει σημασία, αυτό έχει αξία και την αγάπη μας την έχει ούτως ή άλλως.

Λίγο μετά τη μία μετά το μεσημέρι, έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα από τον Αθήνα 984 στους 98.3. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τσιβελέκης με τον εκλεκτό καλεσμένο του για το μεσημέρι αυτό της Κυριακής. Εμείς μένουμε Αθήνα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ήταν η Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο και ευχαριστώ θέρμα για τη βοήθεια και την υποστήριξη τον Γιώργο Παπάζογλου. Να είστε καλά!

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Πεντέλης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αιματήρο επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στον λαιμό μία γυναίκα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τον δράστη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί και στην Κυψέλη μετά από διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών με τον έναν να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο φερόμενος ως δράστης 31 ετών έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, χθες βράδυ 3 άνδρες μετέβησαν σε σπίτι στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης όπου συναντήθηκαν με 2 άλλα άτομα. Ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ των 3 πρώτων ανδρών με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών. Στη συνέχεια οι δράστες έβαλαν τη σωρό σε Πόρτ Παγκάς και τη μετέφεραν στον ποταμό Λουδία όπου την άφησαν. Μια πρώτη ομάδα επιβατών, όλοι τους Ισπανοί, άρχισαν να αποβιβάζονται σε μια μικρή βάρκα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγε από το ξέσπασμα του Χανταϊού και γυροβόλησε το πρωί έξω από το λιμάνι της Γραναδίγια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Οι επιβάτες θα μεταφερθούν απευθείας από το λιμάνι σε στρατιωτικές βάσεις στο αεροδρόμιο και θα πετάξουν με αεροσκάφος της Ισπανικής κυβέρνησης προς τη Μαδρίτη, όπου και θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο ενώ θα τεθούν σε καραντίνα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με τη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ενώ δεν παραλείπει ευχές για την ημέρα της μητέρας. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολιάζει με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Καλεί τον κύριο Μητσοτάκη να παραθέσει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς. Στο μεταξύ, την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών υπογραμμίζει με βίντεό του στο TikTok για την ημέρα της μητέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων νομοπλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ του Ροφελάς, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από τον Πειραιά, περνούν από το παραλιακό μέτωπο και περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και θα καταλήξουν στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-offs της Super League στις 5 παίζουν Άρη Σόφη και Βόλος Λεβαδιακός, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις στην Αττική, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τσβελέκη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Αθήνα 984.

0: Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε τη Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή επισκέπτης 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Καθώς η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας προχωρά προς την ολοκλήρωσή της, η ελληνική πολιτική σκηνή μοιάζει να βρίσκεται σε μια παράξενη φάση σταθερότητας και ταυτόχρονα βαθιάς ρευστότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να εμφανίζεται ως κυρίαρχος παίκτης του πολιτικού συστήματος, όμως η κοινωνική φθορά είναι πλέον ορατή. Η ακρίβεια, η κόπωση της μεσαίας τάξης, η δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και το τραύμα των τεμπών δημιουργούν ένα υπόγειο ρεύμα αμφισβήτησης που δεν έχει ακόμη βρει ολοκληρωμένη πολιτική έκφραση. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής προσπαθεί να εμφανιστεί ως δύναμη σοβαρότητας και επιστροφής στην κέντρο αριστερά, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει αυριανή κυβερνητική λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει να αναζητά ταυτότητα μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία, ενώ το πολιτικό κενό στο προοδευτικό χώρο παραμένει ανοιχτό. Το όνομα του Τσίπρα παραμένει καθοριστικός παράγοντας των εξελίξεων. Στο πολιτικό παρασκήνιο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα επιχειρηθεί η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα γύρω από τον ίδιο, είτε ως ανασυγκρότηση της ευρύτερης κεντροαριστεράς, είτε ως νέο προοδευτικό εγχείρημα με ευρωπαϊκό προφίλ. Ο Τσίπρας φαίνεται να επενδύει στον χρόνο, προσπαθώντας να εμφανιστεί ως ο πολιτικός που έμαθε από την περίοδο της διακυβέρνησής του και επιστρέφει με πιο ώριμη στρατηγική. Ενδιαφέρουσα είναι και η κοινωνική και πολιτική δυναμική που φαίνεται να αποκτά η Μαρία Καριστιανού. Η δημόσια παρουσία της, συνδεδεμένη με το τραύμα των τεμπών και τη σύγκρουση με το πολιτικό σύστημα, εκφράζει ένα ευρύτερο κοινωνικό ρεύμα αγανάκτησης και δυσπιστίας. Αν τελικά δημιουργηθεί πολιτικός φορέας γύρω από αυτή τη δυναμική, θα πρόκειται για κάτι περισσότερο από ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Θα αποτελεί έκφραση της βαθιάς κρίσης εμπιστοσύνης προς το μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα. Αν αυτά τα σενάρια επιβεβαιωθούν, τότε η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε μια νέα περίοδο πολιτικής αναδιάταξης, ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή συσχετισμών μετά τα μνημόνια. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποιος κυβερνά σήμερα. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος θα εκφράσει την Ελλάδα που αλλάζει, την κοινωνία που κουράστηκε, που αμφισβητεί, που αναζητά κάτι νέο, αλλά δεν έχει ακόμα αποφασίσει προς τα που θα στραφεί. Η κοινωνία δείχνει να αναζητά νέα πρόσωπα, νέες αφηγήσεις και ίσως μια διαφορετική σχέση με την πολιτική. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τη σημερινή μας καλεσμένη, την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια, CEO της εταιρείας Spin Communication και Spearmade της AI. Κυρία Καρακλιούμη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα και να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες σήμερα.
0: Σωστό και αυτό. Χρόνια πολλά λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε στην κουβέντα μας μετά.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.84, στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης και μαζί μας σήμερα κυρία Μαρία Καρακλούμη, πολιτική αναλύτρια. Κυρία Καρακλούμη, να αρχίσουμε καταρχήν με την ερώτηση. Είναι η πολιτική σταθερότητα που εμφανίζεται σήμερα πραγματική ή απλώς προσωρινή?
1: Τι εννοούμε πολιτική σταθερότητα? Αν πολιτική σταθερότητα εννοούμε το ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που μας κυβερνά και δεν έχουμε εκτροπή θεσμών, ναι, αυτό είναι πολιτική σταθερότητα. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε εξασφαλίσει τα τελευταία 7 χρόνια, ας πούμε, με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι κάτι το οποίο σταδιακά το χτίσαμε και το εξασφαλίσαμε τα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, αν σταθερότητα εννοούμε αυτό που η κυβέρνηση πολλές φορές λέει, ότι το μόνο αν σας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης είναι σταθερότητα, αυτό θα σας έλεγα ότι δεν είναι σταθερότητα, είναι μάλλον στασιμότητα.
0: Μπορεί να υπάρξει ισχυρή κυβέρνηση χωρίς ισχυρή κοινωνική συνένεση?
1: Όχι. Αλλά τι θεωρούμε κοινωνική συνένεση? Καταρχάς να πούμε ότι οι συνθήκες κοινωνικής συνένεσης δεν είναι πάντα οι συνθήκες μη αντίδρασης, γιατί η κοινωνική συνένεση είναι κυρίως το να λειτουργούν οι θεσμοί. Η μη αντίδραση είναι πολλές φορές το να εγκρίνω το έργο της κυβέρνησης ή στο να είμαι τόσο κουρασμένος ως πολίτης που να μην αντιδρώ σε κάτι. Κοινωνική συνένεση όμως μπορούμε να έχουμε σε διάφορες περιόδους, ακόμα και σε δύσκολες. Δηλαδή, αν έχεις θέμα με τα εθνικά σου θέματα, εκεί έχεις κοινωνική συνένεση, γιατί εκεί εγείρεται η εθνική συνείδηση, οπότε οι πολίτες συνεννούν, δίνουν λευκή επιταγή, ας πούμε, σε όποιον κυβερνά όταν υπάρχει ένα εθνικό θέμα και η χώρα προχωρά. Κοινωνική συνένεση μπορεί να έχεις όταν έχεις μια κυβέρνηση που είναι λαοφιλής και κάνει πράγματα τα οποία πάνε τη χώρα πιο πέρα. Κοινωνική συνένεση μπορεί να έχεις, για παράδειγμα, όταν η χώρα μπήκε στο ΝΑΤΟ το 1951, γιατί το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε το 1949, εμείς ήμασταν στην πρώτη διεύρυνση, τότε στην Ελλάδα υπήρχε κοινωνική συνένεση. Γιατί ήμασταν μια χώρα η οποία είχε βγει πολύ πληγωμένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Εμφύλιο, και τότε όλες οι πολιτικές δυνάμεις συνένεσαν. Οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν εμβληματικές ομιλίες πέραν του, και τότε ήταν βασιλευόμενη δημοκρατία, πέραν της ομιλίας του Βασιλιά Παύλου στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει ομιλία και του Πλαστήρα και του Παπάγου, οι οποίοι όλοι συνεννούσαν ότι η χώρα πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η κοινωνική συνένεση. Ναι, ναι, ναι. Που αν το ρωτούσε σήμερα, μπορεί κάποιος να σου λέγει όχι. Άρα λοιπόν, κοινωνική συνένεση είναι το οποίο κάτι μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα και με τη συνθήκη που υπάρχει. Σήμερα, για παράδειγμα, που δεν υπάρχει αντίστοιχη συνθήκη, αλλά λέγαμε ότι να προσχωρήσουμε σε ένα στρατιωτικό οργανισμό, μπορεί οι μισοί Έλληνες να μην θέλανε. Και δικαίως, δεν υπήρχαν επιχειρήματα. Άρα λοιπόν, την κοινωνική συνένεση πρέπει να την βλέπουμε ανάλογα και με τη συνθήκη.
0: Υπήρχε όμως για την. Πώς το λένε, για τον Τραμπ την πολιτική ένωση που έλεγε τα αλλοκρατέρα, που όλοι συμφωνήσαν όχι.
1: Ναι, εντάξει, εκεί έχουμε περάσει δυστυχώς σε μια φάση που έχουμε ορθολογισμός, αυτό που θεωρούσαμε.

0: με κοινή λογική όλα αυτά τα χρόνια με τα πολεμικά, έχει πάψει να ισχύει παγκοσμίως. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος τη συμπεριφορά, την πολιτική συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, ο οποίος θέλει να ακυρώνει τους θεσμούς, να ακυρώσει το διεθνές δίκαιο, να ακυρώσει τις διεθνείς σχέσεις και, αν θέλετε, θέλει να ακυρώσει και το έντιμο πολιτικό φέρεστε και το αξιοπρεπές φέρεστε απέναντι στους ανθρώπους. Διότι όταν του δίνει συνέντευξη σε δημοσιογράφο και του λέει: ξέρω, εσείς οι δημοσιογράφοι είστε πολύ κακά άτομα κτλ. αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ρίχνει πάρα πολύ το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ενώ μεγάλο μέρος της κοινωνίας δηλώνει απογοητευμένο, τελικά δεν μετακινείται εύκολα? Πολιτικά δηλαδή.
0: Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το μέρος της κοινωνίας που δηλώνει απογοητευμένο, αλλά δεν ξέρω πόσοι από αυτούς τους απογοητευμένους ψηφίζουν. Και αυτό είναι νομίζω και το πρόβλημα. Δηλαδή, όσο περισσότεροι πολίτες νιώθουν ότι η ψήφος τους δεν έχει αξία και δεν βλέπουν τον εαυτό τους στο κάδρο της δημοκρατίας και κάθονται είτε στον καναπέ τους, είτε στην ξαπλώστρα τους, είτε στην παραστιά στο τζάκι, άμα γίνουν χειμώνα εκλογές και δεν πάνε μέχρι την κάλπη. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πρόβλημα. Είναι η αποστασιοποίηση του Έλληνα από τα κοινά. Ακούω πολλές φορές να λένε ότι η χώρα λόγω της μεταναστευτικής ροής αφελληνίζεται και έρχονται πράγματα που εμείς δεν τα κάναμε παλιά και όλα αυτά και τέλος πάντων αλλοιώνεται το DNA μας και όλη αυτή η ρητορική που ακούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε βιολόγος ούτε γενετιστής και δεν με αφορούν και τόσο πολύ αυτά τα θέματα. Απλώς συμβολικά θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου και τους υπόλοιπους Έλληνες ότι ο αφελληνισμός μας υφίσταται από εμάς όταν σταματάμε να ασχολούμαστε με την πολιτική. Στο DNA του Έλληνα ήταν η ενασχόληση με την πολιτική.
1: Σωστό.
0: Κάτι το οποίο μπορεί η βιολογία να μην μπορεί να το
1: ερμηνεύσει.
0: Είτε να το αποδείξει, είτε να το ερμηνεύσει, είτε να το καταγράψει. Αλλά αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε ως χώρα από τότε που ξαναγίναμε κράτος, αλλά και γενικά ως ελληνισμός, πάντα μας ενδιέφερε η ενασχόληση με τα κοινά και την πολιτική. Όσο λοιπόν απομακρυνόμαστε από αυτό, τόσο γινόμαστε άλλοι. Και γινόμαστε άλλοι από αυτό που δεν ξέραμε ότι είμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι η επιδίωξη όλων μας θα έπρεπε να είναι η συμμετοχή μας. Γιατί δεν υπάρχει σωστή και λάθος ψήφος. Τι θα πει σωστή και λάθος ψήφος? Υπάρχει η γνώμη του καθενός, η οποία διαμορφώνεται από πολύ συγκεκριμένες πολιτικές και πολλές φορές και οικονομικές συνθήκες ή και κοινωνικές συνθήκες. Όμως, έχουμε μία ευκαιρία όποτε προκυρήσονται εκλογές, είτε είναι εθνικές, είτε είναι ευρωεκλογές, είτε είναι τοπικές, να πούμε τη γνώμη μας και να ακουστούμε. Όσο περισσότεροι λοιπόν πηγαίνουμε στην κάλπη και λέμε τη γνώμη μας και ακουγόμαστε, τόσο περισσότερη δύναμη έχουμε, γιατί το πολιτικό σύστημα καταλαβαίνει ότι δεν έχει αναφορά σε μια μικρή βάση ψηφοφόρων, αλλά έχει αναφορά σε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν, αν μου λέγει κάποιος τι θα ήθελες να γίνει στο μέλλον, που λένε κάνε μια ευχή, να γίνει ένα θαύμα κτλ., εγώ θα ήθελα στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, να πάμε όλοι να ψηφίσουμε.
1: Εσείς θα θέλατε, τι εκτιμάτε όμως ότι μπορεί να γίνει? Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο όπως στην Ουγγαρία που πήγε πολλοί κόσμος περισσότερος να ψηφίσει αυτή τη φορά?
0: Δεν είναι μόνο η Ουγγαρία, και στις προηγούμενες γερμανικές εκλογές, όπως και στις Ολλανδικές και στην Ουγγαρία βέβαια, θυμίζω ότι είχαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Στην Ελλάδα αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή, πέραν το ότι από τις εκλογές του 2009 έχουμε χάσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Και δεν τους έχουμε χάσει γιατί μετανάστευσαν ή γιατί αποδήμησαν. Τους έχουμε χάσει γιατί έχουμε...
1: Όχι, μετανάστευσαν στον καναπέ.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι που αντικειμενικά δεν μπορούν να έρθουν επειδή έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους που έχουν σταματήσει να πηγαίνουν και έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στην κάλπη γιατί το αντιλαμβάνονται έτσι. Αν κάποιοι από αυτούς επιστρέψουν, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Γιατί η καταγραφή σήμερα γίνεται μεταξύ των προθύμων να ψηφίσουν, των προθύμων να είναι εδώ και να πούν τη γνώμη τους, και δεν γίνεται με εκείνους που έχουν απογοητευτεί και έχουν φύγει. Αν λοιπόν υπάρξει κάποιος, που κατά τη γνώμη μου μπορεί να υπάρξει, που θα κινητοποιήσει ανθρώπους να έρθουν από τη γνώμη τους, τότε θα αλλάξει όλη η βάση πάνω στην οποία αναφερόμαστε και τα εκλογικά αποτελέσματα θα είναι άλλα. Άρα λοιπόν, όποιος πιστεύει ότι με την ψήφο του δεν γίνεται καμιά αλλαγή και ότι δεν έχει καμία ουσία, εγώ θα παρότρινα σε μαζική συμμετοχή για να δούμε ίσως και μια άλλη εικόνα.
1: Επειδή είπατε προηγούμενα για οικονομικά, πιστεύετε ότι μπορούν τα οικονομικά μέτρα ή κάποια οικονομικά μέτρα να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα της κυβέρνησης αυτήν την ώρα?
0: Με τα βεβαιότητα οικονομία είναι αυτή που καθορίζει την ψήφο των πολιτών. Γιατί όταν έχει άδειο πορτοφόλι, το πρώτο που σκέφτεσαι για την επιβίωσή σου και την καθημερινότητά σου είναι να μπορέσω να πληρώσω του λογαριασμού, να τα βγάλω πέρα. Mm-hmm. Και κατόπιν σε απασχολούν άλλα θέματα. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει ο σύμβουλος των Κλίντον το 1992, ότι είναι η οικονομία που καθορίζει. Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη καταγραφή. Για παράδειγμα, όταν το 2004 η κυβέρνηση Σιμίτη αποχωρούσε, θυμίζω ότι τότε στη ΔΕΘ του 2003, γιατί το 2004 οι εκλογές είχαν γίνει την Άνοιξη, οπότε είχε προηγηθεί η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου,
1: ναι.
0: Είχε δοθεί ένα πολύ μεγάλο και πολύ γενναίο πακέτο προς τους πολίτες.
1: Το θυμάμαι αυτό. Ναι.
0: Πάω πίσω 22 χρόνια, 23, και λέω ότι τότε οι πολίτες ενδιαφέρονταν, ακούγανε τους πρωθυπουργούς και τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη ΔΕΘ. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν και πολύ ενημερωμένοι και για το ύψος των μέτρων και αν τους αφορούσε κτλ. Θυμάμαι λοιπόν τότε που κάναμε και καταγραφές στις δημοσκοπήσεις που λέγανε είναι πάρα πολύ ωραίο το πακέτο και μου αρέσει που θα πάρω κάποιες παροχές. Παρά τα αυτά όμως, επειδή νιώθω ότι η παρούσα κατάσταση και οι πολιτικοί που διαχειρίζονται τη ζωή μου κούρασαν και κουράστηκαν, θα ψηφίσω Κώστα Καραμάλη. Αυτό συνέβη, θυμίζω, ότι και προς τα τελευταία του στη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρας προσπάθησε να κάνει κάποιες παροχές, τις οποίες έκανε. Οι πολίτες ευχαρίστησαν για την παροχή, αλλά δεν πήγαν και στην κάλπη. Σίγουρα κάποιοι μπορεί να επηρεαστούν, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ μικρό το ποσοστό και όχι ικανό να ανατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό που λέτε όμως έχει ένα διαφορετικό, είναι κάπως διαφορετικό με τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή το ότι και το 2004 και μετά με τον Τσίπρα, είναι ότι υπήρχε το δικοματικό σύστημα. Ερχόταν ένα δεύτερο κόμμα πολύ κοντά στο πρώτο, με μικρή διαφορά, και ο κόσμος σου λέει εντάξει, θα πάμε να αλλάξω κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι αντίστοιχο. Βλέπουμε, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, ναι, μεν χαμηλά, αλλά πολύ. Με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, είναι το...
1: Αλλάζει λίγο την κατάσταση.
0: Έχει αλλάξει το τοπίο της μεταπολίτευσης. Ναι, δηλαδή, ναι. Ενώ είχαμε το δικοματισμό που μέχρι τουλάχιστον το 2012 ήταν πολύ ισχυρός, δηλαδή οι τελευταίες εκλογές που είχαμε ισχυρό δικοματισμό ήταν το 2009. Ναι. Και που τότε ξέραμε ότι υπήρχαν ψηφοφόροι οι οποίοι έκριναν το εκλογικό αποτέλεσμα όταν φεύγανε από το ένα μεγάλο κόμμα και πήγαιναν στο άλλο. Δηλαδή, όταν κουραζόντουσαν από το ΠΑΣΟΚ πήγαιναν στη Νέα Δημοκρατία και όταν κουραζόντουσαν από τη Νέα Δημοκρατία ακολουθούσαν την αντίστροφη πορεία. Είχαμε τη δυνατότητα ακόμα και όταν ανετράπει το δίπολο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και ήρθε το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ να ξέρουμε τι έρχεται. Δηλαδή. Έφευγε ο Σιμίτης, ερχόταν ο Κώστας Καραμαλής. Έφευγε ο Κώστας Καραμαλής, ερχόταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Έφευγε ο Αντώνης Σαμαράς, ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Ακόμα και όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, βλέπαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι δεν θα ψηφίσουν κατά πώς αισθάνονται. Και θα σας έλεγα, αυτή είναι και η πλάνη κατά τη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας, που ναι, είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, με double score όπως λέμε και στα αθλητικά από το δεύτερο κόμμα. Αλλά είναι πρώτη σε πολύ χαμηλά ποσοστά, σε χαμηλές πτήσεις, το 23-25%, ας πούμε, για προσχάρινη συζήτηση, ότι είναι κοντά στο 25% και ότι ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους προκρίνει τις πολιτικές της και θα την ξαναψηφίσει σε επόμενες εκλογές. Υπάρχουν και άλλοι τρεις στους τέσσερις, οι οποίοι ούτε θα εξαναγκαστούν να ψηφίσουν κάτι άλλο, ούτε ενδεχομένως θα σκεφτούν ότι θα ανατραπεί η ζωή τους αν ψηφίσουν κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, εδώ θα έχουμε, εκτιμώ, στις επόμενες εκλογές μετατόπιση της δυσκολίας από ποια είναι. Ο καθένας από εμάς περνάει πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Σε οτιδήποτε και αν κάνουμε. Είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι οι άνθρωποι που είναι φοιτητές, μαθητές κτλ. Ας γίνει μια μετάθεση ευθύνης και προς το πολιτικό σύστημα, για να δούμε και εσείς τι μπορείτε να κάνετε στα δύσκολα. Εκτιμώ πως αυτό θα πάρουμε τουλάχιστον στην πρώτη κάλπη.
1: Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Είναι η οικονομία, η ανασφάλεια, η έλλειψη εμπιστοσύνης?
0: Θα έλεγα ότι είναι η έλλειψη αλληλεγγύης, δηλαδή ότι έχουμε πάει σε μια κοινωνία σταδιακής αποξένωσης και ιδιώτευσης, δηλαδή ότι ο καθένας σκέφτεται το πολύ προσωπικό του και έχει αποξενωθεί από τις συλλογικότητες. Με ποια έννοια? Όχι ότι έχει αποξενωθεί, για παράδειγμα, συλλογικότητα, δεν είμαι μέλος του εργατικού σωματείου στο οποίο θα μπορούσα να ανήκω ανάλογα με τη δουλειά που κάνω. Ακόμα και στον τρόπο που κινούμαστε με τους φίλους, τους συγγενείς, όλα αυτά, έχουμε χάσει εκείνη την αλληλεγγύη και, αν θέλετε, και κοινωνική, υπήρχε μια αυτή η κοινωνική αλληλεγγύη και το κοινωνικό νιάξιμο που το βλέπεις πλέον σε μερικά μικρά χωριά πια. Mm. Δηλαδή όταν χάσαμε και την έννοια της γειτονιάς, γιατί ακόμα και σε πολυκατοικίες μπορεί να έχεις γειτονιά. Τώρα πλέον υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε πόλεις και που δεν είναι και τόσο μεγάλες ή που θα μπορούσε να υπάρχει γειτονιά που δεν μιλάει κανείς σε κανέναν. Ναι. Νομίζω αυτό έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει την κοινωνικότητά μας και από τη στιγμή που χάσαμε αυτή την κοινωνικότητα, φθήνει και η κοινωνική αλληλεγγύη και ο καθένας κοιτάει την πάρτη του.
1: Πάω να πάρω μια μουσική ανάσκηση και να επανέλθουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4 στη μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης. Μαζί μας σήμερα η πολιτική αναλύτρια κυρία Μαρία Καρακλούμη. Κυρία Καρακλούμη, να πάμε λίγο στο θέμα των θεσμών. Υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα σήμερα? Πόσο δηλαδή η τραγωδία, να πω κάτι άλλο, πόσο η τραγωδία των Τεμπών άλλαξε οριστικά τη σχέση πολιτών και πολιτικού συστήματος?
1: Καταρχάς, η τραγωδία των Τεμπών είναι η Ελλάδα στον καθρέφτη. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, πρώτον, ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο δεν λειτουργούσε κατά πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, υπό την έννοια ότι δεν είχαν υλοποιηθεί αντίστοιχες συμβάσεις, δεν είχε την τηλεδιοίκηση κτλ. Τώρα τα τεχνικά τα ξέρουν καλύτερα, να μας τα πούνε οι ειδικοί. Ήταν όμως παράλληλα και το πάμε και όπου βγει. Δηλαδή, είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε το ρόλο του σταθμάρχη χωρίς να έχει πραγματικά τα αντικειμενικά προσόντα. Άρα εδώ είναι ένας άνθρωπος χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις, όπου κάποιοι κλείσανε το μάτι και με όρους εγκύτητας τον έβαλαν σε μια θέση. Επομένως έχουμε έναν κατάλληλο άνθρωπο σε μια κατάλληλη θέση. Είναι αυτό που χαρακτηριστικά πολλές φορές ακούς να λένε, διορίσανε τον τάδε κάπου κτλ. Και λες, μα καλά, ήταν δυνατόν να πάει σε αυτή τη θέση αφού δεν έχει τα προσόντα? Έλα μωρέ τώρα, τι σου κάνει ένας? Ένας μπορεί να σου κάνει πολλά. Ήταν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αποφάσισαν ότι ήταν τρίμερο, άρα δεν πειράζει και να μην πάμε στη δουλειά, ας κάνουμε το τρίμερο. Οπότε ας πάρουμε ένα χαρτί που να λέει ότι είμαστε άρρωστοι χωρίς πραγματικά να είμαστε. Κάτι το οποίο αφενός είναι η σκέψη του ανθρώπου που θέλει να κοροϊδέψει την υπηρεσία του. Αφετέρου είναι και εκείνος ο οποίος είναι γιατρός και παραβαίνοντας τον όρκο του Ιπποκράτη δίνει και ένα χαρτί ότι ναι, είσαι άρρωστος ενώ δεν είσαι. Ήταν δηλαδή όλα αυτά τα οποία νομίζαμε ότι τα είχαμε ξεπεράσει. Και πάμε στο δυστύχημα. Εδώ να πω ότι δεν καταλογίζω σκοπιμότητα, υπό την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα που θέλει να σκοτώνει τους πολίτες της, για να μην ξεφεύγει και η κριτική μας. Και γίνεται το δυστύχημα, το οποίο δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Μακάρι να το γυρίζαμε και να είχαμε κάνει όλα τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι. Γίνεται λοιπόν το δυστύχημα, και εκεί βλέπεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά αυτή η πολιτεία στις κρίσεις και στις δύσκολες καταστάσεις. Αντί λοιπόν να πάμε σε μια όριμη διαχείριση του θέματος, πήγαμε και εκεί στον γνωστό τρόπο, δεν πειράζει, έλα τώρα μάζεψέ τα, κουκούλωσέ τα κτλ. Και τι εννοώ με αυτό? Αν εσείς στο δρόμο τρακάρετε με κάποιον, τσουγκρίσετε λίγο στο φανάρι, θα μείνετε εκεί και θα περιμένετε να έρθουν οι ασφαλιστικές εταιρείες να καταγράψουν το συμβάν τέλος πάντων και να αποζημιωθείτε ή να αποζημιώσετε. Χωρίς βέβαια να έχετε προκαλέσει θάνατο, χωρίς να έχετε. Θα έρθει το ανακριτικό της τροχιάς, θα γίνουν όλα αυτά. Αναρωτιέται λοιπόν κάποιος, όταν ο καθένας από εμάς σε ένα μικρό συμβάν ξέρει πώς θα αντιδράσει, έχοντας πάντα καλή πρόθεση, όχι να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο και να φύγουμε όπως κάνουν αρκετοί. Αυτό, εντάξει, μιλάμε τώρα για το μέσο πολίτη. Αναρωτιέται λοιπόν κάποιος, ωραία, όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο δυστύχημα, δεν σκέφτεται κάποιος ότι τα πράγματα πρέπει να μείνουν εκεί προκειμένου να έρθουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, πυροσβεστική, αστυνομία κτλ. Και δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν αρμόδιοι να καταγράψουν το συμβάν, να πάρουν τα αποδεικτικά στοιχεία? Και αυτό πάλι έγινε με έναν τρόπο, μάζεψε τα, πάρ' τα από εδώ, πήγαινε τα παραπέρα. Όλο αυτό είναι η χώρα όπως λειτουργεί. Αυτό ήταν το οποίο θέλαμε να ανατρέψουμε. Αυτό είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης ότι θα γίνεται το 2019, που διεκδικούσε την ψήφο των πολιτών και που έλεγε ότι η χώρα θα μπει σε μια κανονικότητα και θα λειτουργεί. Αυτά λοιπόν τα είδαμε στα Τέμπη. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε όλο αυτό το κακό, το οποίο πραγματικά είναι αδιανόητο, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει πολίτης που να μπορεί να. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να το αντέξει αυτό. Δηλαδή, το να παίρνεις το παιδί σου στη σακούλα, το οποίο το έχει δολοφονήσει πρακτικά η ελληνική πολιτεία, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει ποτέ. Αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υφίσταται ποτέ.
0: Το ένα είναι αυτό. Μετά πάμε στον ΟΠΚΠ. Να δούμε τις παθογένειες και όλα τα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Που είναι σημαντικές, δηλαδή, είναι απλώς
1: μια απλή παθογένεια. Τιμήσαμε το καθόλου αγαπημένο μυστήριο της βάφτισης. Mm-hmm. Βαφτίσαμε ανθρώπους που δεν ήταν αγρότες, αλλοί κτηνοτρόφοι, τέλος πάντων που δεν ήταν στην αγροτική παραγωγή. Τους βαφτίσαμε αγρότες προκειμένου να τους ευνοήσουμε οικονομικά. Και εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι, για ποιο λόγο φερόμαστε έτσι στους πραγματικούς αγρότες? Γιατί κάποιοι που πήραν τα χρήματα που πήραν έπρεπε να πάνε στους πραγματικούς αγρότες. Mm-hmm. Δεν ήταν για να τα πάρει μια τάξη ανθρώπων που με εγκύτητα στο πολιτικό σύστημα πλούτησε. Και το δεύτερο θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι μίσον είναι οι άνθρωποι που τα έκαναν όλα αυτά πραγματικά κοιτάω τον εαυτό του στον καθρέφτη και λένε τι ωραία, διασπάθησα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κερδίζω ψηφοφόρους και το έκαναν έτσι.
0: Να σου πω κάτι όμως. Αυτό συνέβαινε δηλαδή ξαφνικά τώρα έγινε αυτό το πράγμα. Κάτι αντίστοιχο.
1: Όχι, συνέβη όμως κυρίως τώρα. Και τώρα ναι, μιλάμε για μια πολύ
0: σημαντική. Ευθύνες έχουμε. Δεν υπάρχει
1: θέμα. Ξέρετε, αν πάμε τώρα στο συμψηφισμό, συνέβαινε και τότε. Τότε λοιπόν θα πάμε, ο συμψηφισμός που θα οδηγήσει σε κάτι άλλο. Ποιος φταίει για το δυστύχημα των Τεμπών? Ο Χαρίλαος Τρικόπουλος που φέρε το τρένο.
0: Όχι, μπορεί να πας πιο μετά. Ποιος
1: φταίει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Για την 717 σύμβαση που στην Ελλάδα είναι η διαδικασία δικαστικά που άλλο αν
1: κερδίσει. Ναι, αλλά όταν πάμε με τον ένα ψηφισμό από τον άλλο, στο τέλος θα πάμε στην καταβολή του κράτους. Ποιος φταίει για παράδειγμα το ότι υπήρχαν άνθρωποι που κάνανε λαθροχειρίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και διασπάθησαν ευρωπαϊκό χρήμα? Μάλλον φταίει ο Κολέτσης και ο Δελιγιάννης, οι οποίοι έφεραν το ρουσφέτη στη χώρα και το έκαναν πρακτική. Μα δεν είναι έτσι. Κοστός πρώτος αιώνας. Θεωρητικά αυτά τα έχουμε.
0: Λύση
1: και υπάρχει και κάτι άλλο. Μιλάμε για το ψηφιακό κράτος και όλοι λέγανε: ωραία, όταν τα πράγματα θα γίνουν ψηφιακά, κανείς δεν θα μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν. Μα πώς? Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κυρίως η ψηφιοποίηση βοήθησε. Όταν ήξερες ότι στην νόμορη περιφερειακή ενότητα, τους νόμους τώρα τους λέμε περιφερειακές ενότητες, υπήρχε ένα βοσκοτόπι που ήταν αδιάθετο. Άρα λοιπόν, το έπαιρνες από εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια μελανή κοιλίδα για τη χώρα. Και νομίζω ότι έχει βρει τεράστια απήχηση στον κόσμο υπό την έννοια ότι οι πολίτες είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, γιατί στη βάση του, πέραν το ότι ήθελε να ευνοήσει κάποιες κοινωνικές ομάδες με πολιτική εγκύτητα σε αυτούς που μοίραζαν τα λεφτά, κυρίως γιατί αδίκησε τους ανθρώπους που βρίσκονται στον πρωτογενή τομέα. Και ξέρετε, επειδή ο πρωτογενής τομέας μπορεί να έχουμε αστικοποιηθεί ως χώρα, αλλά δύο ή τρεις γενιές πιο πριν, περισσότεροι από εμάς έχουμε αναφορά στην ελληνική ύπαιθρο και επειδή ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμα του αγρότη και του φτηνοτρόφου, κάπου λέμε ότι εντάξει, ας σεβαστούμε τουλάχιστον αυτούς που προσπαθούν να βάλουν το φαγητό στο πιάτο μας. Γιατί ξέρετε, παγκοσμίως πάμε για μεγάλη επισκεπτική κρίση και εμείς αντί τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ να τα κατευθύνουμε σε νέες καλλιέργειες, στην προσπάθεια της αξιοποίησης των νερών, στο να γίνουμε πιο αποδοτικό το στρέμμα προκειμένου να υπάρχει και διατροφική επάρκεια στη χώρα, αποφασίσαμε να τα προωθήσουμε σε εκείνους που ήθελαν να κάνουν το Λισεβίτα.
0: Και η ανάγκη που έχουμε για το πρωτογενή τομέα, να υπάρχει πρωτογενή τομέα, να συνεχίσει να υπάρχει.
1: Αυτό ακριβώς. Θα ήθελα να δω όλοι αυτοί λοιπόν που πήραν όλα αυτά τα χρήματα, αν τελικά θα αποφασίσουν να γυρίσουν στον πρωτογενή τομέα, δεν νομίζω.
0: Το τρίτο κακό, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, είναι οι υποκλοπές.
1: Οι υποκλοπές έχουν να κάνουν με την αγγίζουν τη λειτουργία των θεσμών και αν θέλετε αγγίζουν και το ηθικό σκέλος, δηλαδή αφορά στα δικαιώματα. Πολλές φορές μιλάμε για συμπερίληψη, για δικαιωματισμό. Ας προσπαθήσουμε η πολιτεία τουλάχιστον τα βασικά μας δικαιώματα να τα ικανοποιεί και να μας τα εξασφαλίσει. Οι υποκλοπές είναι μεγάλο πρόβλημα για δύο λόγους. Πέραν το ότι δεν μπορεί να παρακολουθείς όποιον πολίτη και κυρίως να παρακολουθείς και ανθρώπους οι οποίοι, από ό,τι είδατε τουλάχιστον από τις λίστες που βγήκαν στη δημοσιότητα, ήταν άνθρωποι με πάρα πολύ σημαντικές θέσεις, δηλαδή ήταν ο αρχηγός του στρατεύματος, ήταν βουλευτές, ήταν υπουργοί. Αυτός που τους παρακολουθούσε και είχε την πληροφορία. Μήπως αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και σοβαρό πρόβλημα στη χώρα? Δεν το ξέρω. Αυτό όμως που μου έκανε εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, και εδώ νομίζω ότι ξεκινάει ένα δεύτερο πρόβλημα, δεύτερη τάξη πρόβλημα, δεν το έχουμε εκτιμήσει, είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους που παρακολουθήθηκαν δεν θέλησαν να μάθουν για ποιο λόγο παρακολουθούνται.
0: Αυτό είναι περίεργο.
1: Αν λοιπόν έχω ένα τόσο υψηλό αξίωμα, αρχηγός του στρατεύματος, υπουργός ή οποιοδήποτε άλλο, και δεν με απασχολεί για ποιο λόγο με παρακολουθούν, μήπως τελικά οι δυνατότητές μου δεν είναι και ο αξιακός μου κώδικας αυτός που θα έπρεπε να είναι για να έχω αυτή τη θέση? Γιατί αν με τι άλλο δεν έχεις την απορία για ποιο λόγο σε παρακολουθούν? Ακόμα και αν πιστεύεις ότι δεν έχεις πει κάτι επιλείψιμο από το τηλέφωνο, γιατί πολλοί άνθρωποι φυλάγονται και λένε δεν μιλάω στο τηλέφωνο, δεν λέω πράγματα κτλ.
0: Όλα αυτά τώρα, πώς επηρεάζει η ψήφος τιμωρίας για τα ΤΕΜΠΗ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, στη τελική επιλογή των αναποφάσιστων?
1: Καταρχάς θα πούμε ότι όλα αυτά δημιουργούν αποστασιοποίηση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απογοητεύονται τόσο πολύ και λένε δεν ασχολούμαι, δεν πάω να ξαναψηφίσω κτλ. Τώρα, τιμωρητική ψήφος πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Δεν είναι στη μεγαλύτερη της έκταση. Δηλαδή, θα σας έλεγα ότι αυτοί που τιμωρούν θα είναι περίπου στο 15% που πάνε στην κάλπη με διάθεση τιμωρίας. Το κρίσιμο όμως είναι κάτι άλλο. Αν και λόγω των τεμπών και λόγω των υποκλοπών και του ΠΚΠ κινητροδοτηθούν και κινητοποιηθούν κάποιοι ψηφοφόροι που δεν είχαν ψηφίσει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και πούν ότι ναι, τώρα πρέπει να πάω να τιμωρήσω, γιατί πρέπει να δώσω με τη δική μου ψήφο να ακουστεί ότι δεν πάει άλλο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το μεγαλύτερο κοινό στο οποίο απευθύνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο δεν φαίνεται να έχει τόσο ιδεολογικά χαρακτηριστικά, όσο να απευθύνεται σε όλο το ιδεολογικό φάσμα στους απανταχούδες αρεστημένους και σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν πάει άλλο. Άρα λοιπόν, αν καταφέρει να κινητοποιήσει ανθρώπους που δεν έχει εδώ και χρόνια ακουστεί φωνή τους και έρθει και ακουστεί φωνή τους και βρούμε νέο αίμα, με την έννοια ότι αυτούς που επανέρχονται στην κάλπη που είχαν καιρό να έρθουν, αυτό εννοώ νέους ψηφοφόρους, όχι απαραίτητα νέους ηλικία. Μπορεί και τα πράγματα να αλλάξουν σημαντικά, γιατί ξέρετε, 150.000 ψηφοφόροι, 200.000 ψηφοφόροι κάνουν διαφορά. Είναι περίπου στο 3-3,5% του εκλογικού σώματος, πάντα συναρτήσει τη συμμετοχή.
0: Ναι. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Ο κύριος
0: Τσίπρας μπορεί να εμφανιστεί ως αντισυστημικό, δεν νομίζω ότι μπορεί να εμφανιστεί πλέον.
1: Καταρχάς, θα πούμε κάτι. Ο κύριος Τσίπρας είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση από την κυρία Καριστιανού. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, είναι πολιτικός πρώτης γραμμής. Άρα λοιπόν δεν θα μας συστηθεί υπό αυτή την έννοια. Το τι πιστεύει ο κύριος Τσίπρας και τι έχει κάνει, τα ξέρουμε. Τα είδαμε από την πενταετή διακυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας θα εμφανιστεί ως ένας άνθρωπος που θα διεκδικήσει ψήφο κυρίως από την κεντροαριστερά και την αριστερά. Γιατί εκεί είναι οι καταβολές του. Δηλαδή δεν θα απευθυνθεί πλέον στους απανταχούδεις αρεστημένους όπως ήταν το κύμα του 2015 κατά το μνημόνιο κτλ. Τώρα δεν υφίσταται αυτό και ούτε μπορεί να εμφανιστεί πλέον ως ένας νέος πολιτικός. Είναι ένας μεσήλικας πρώην πρωθυπουργός που ξέρουμε τι έχει κάνει. Μπορεί όμως να εμφανιστεί ως ένας έμπειρος πολιτικός ο οποίος να πει: εγώ έμαθα από τα λάθη μου και από την προηγούμενη διακυβέρνηση και τώρα που βρίσκομαι στη φάση της πολιτικής μου ωριμότητας, διεκδικώ την ψήφο σας. Επίσης υπάρχει και το θέμα που συνεπικουρεί προς αυτό, στο να πάρει κάποια ποσοστά ο κύριος Τσίπρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν που στα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και το 19, το 23, ακόμα και με το ισχυρό 17% ψήφισαν τον κύριο Τσίπρα, τώρα που βλέπουν το ΣΥΡΙΖΑ διαλυμένο, πολλοί εξ αυτών μπορεί να προκρίνουν τον κύριο Τσίπρα και να τον ψηφίσουν, ακριβώς γιατί οι περισσότεροι ψηφοφόροι στην Ελλάδα ταυτίζονται με τον αρχηγό του κόμματος και λιγότερο με την υπόλοιπη. Από πάντα. Και λιγότερο λοιπόν με τους υπόλοιπους ή με το πολιτικό στίγμα.
0: Είπαμε για τις αδυναμίες της κυβέρνησης, σημαντικές και πολλές. Η μεγαλύτερη αδυναμία της αντιπολίτευσης.
1: Της αντιπολίτευσης.
0: Του κομμάτων της αντιπολίτευσης, γενικότερα.
1: Αυτό που λέω.
0: Πρώτα το Πασόκ και μετά και τα άλλα που υπάρχουν.
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι την αδυναμία γενικά στην αντιπολίτευση είναι ότι λόγω της ρευστότητας του πολιτικού συστήματος σήμερα δεν υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος να πει, να προσωποποιήσει τη δυσαρέσκεια και να πούνε οι περισσότεροι δυσαρεστημένοι πολίτες, πάμε με εκεί, και να είναι το αντίπαλο δέος στον κύριο Μητσοτάκη σήμερα. Τώρα, τα υπόλοιπα.
0: Αυτό έχουμε... γιατί συμβαίνει όμως.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε περάσει σε μια περίοδο που οι ηγέτες δεν αναδεικνύονται με τον τρόπο που αναδεικνύονταν παλιά. Και συμβαίνει γιατί έχει υποχωρήσει το κομματικό φαινόμενο. Όταν λοιπόν το κομματικό φαινόμενο υποχωρεί, οι πολιτικοί που τις περισσότερες φορές έρχονται και μπαίνουν και εκτοξεύονται στο πολιτικό σύστημα, όπως για παράδειγμα ο κ. Κασελάκης που δεν τον ξέραμε, που ήρθε, διεκδίκησε, κέρδισε ένα κόμμα κτλ. Πήγε στις ευρωεκλογές, ήρθε δεύτερο κόμμα. Έδειξε όμως ότι δεν ήταν όσο πολιτικός θα έπρεπε να είναι, με αποτέλεσμα και με τα γεγονότα τέλος πάντων που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ να ακυρωθεί πρακτικά η παρουσία του. Όσο λοιπόν δεν λειτουργεί το κομματικό φαινόμενο και εμφανίζονται διάτοντες αστέρες στην πολιτική, τόσο δεν θα βρίσκεις και κάποιον που να μπορεί να ενώσει πολιτικές δυνάμεις. Από την πλευρά του Πασόκ, το Πασόκ έχει το πρόβλημα το ότι φέρεται όπως όταν ήταν μεγάλο κόμμα, ενώ τώρα είναι μικρό. Άρα λοιπόν ο τρόπος του δείχνει, θα μπορούσα να πω, και έναν πολιτικό μικρομεγαλισμό. Δεν μπορεί βέβαια να κάνει και αλλιώς, γιατί είναι η ιστορία του τέτοια. Τώρα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εντάξει, έχουμε τα κόμματα που βρίσκονται προς τα δεξιά, όπως είναι για παράδειγμα το κόμμα του κ. Βελόπουλου, με πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Έχει κάποιους ψηφοφόρους που πιστεύουν σε αυτά που πιστεύει κυρίως ο πρόεδρος του. Το κόμμα της Νίκης έχει αναφορές που είναι πιο κοντά σε αυτούς που ασχολούνται πολύ με τη θρησκεία και μπορεί με να μην κάνει καλή καταγραφή στις δημοσκοπήσεις, αλλά θυμίζω ότι έχει ένα ειδικό κοινό και ότι και στις προηγούμενες εκλογές εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω αν θα ανακτήσει δυνάμεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει ο παράγοντας φωνή λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου είναι ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω τώρα αν θα κατέβει στις εκλογές. Έχει ένα πολύ εχμηρό δεξιό λόγο. Δεν ξέρω αν πέρα από το να είναι κάποιος πολύ δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα καταφέρει να το μετουσιώσει και σε ψήφο. Το ανοιχτό κομμάτι που μένει πάντα είναι αν θα κάνει κόμμα και ο Σαμάρας. Εκεί θα είναι διαφορετική απευθύνση. Θα, κατά τη γνώμη μου, ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα είχε ψηφοφόρους από αυτό που παλιά λέγαμε συντηρητικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα, και επειδή διαφωνούμε με τις πολιτικές που Σωτάκη έχουν μηδήσει, άρα λοιπόν θα πάμε σε ένα πολύ συντηρητικό δεξιό κόμμα. Και από την άλλη, από την πλευρά της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ο κ. Κασελάκης κάνει και αυτός χαμηλές καταγραφές. Η μέρα 25 φαίνεται ότι να είναι οριακά προς τη Βουλή. Είναι αριστερά να είναι μεγάλη απογοήτευση της αριστεράς, γιατί ενώ έχει μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα, έχει πολύ χαμηλές πτήσεις και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις εκλογές, γιατί θυμίζω στις προηγούμενες ευρωεκλογές δεν κατόρθωσε να εκλέξει το ευρωβουλευτή. Και βέβαια υπάρχει και το κόμμα διαμαρτυρίας κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι μια πολύ πληθωρική προσωπικότητα, κ. Κωνσταντοπούλου. Και επειδή ακούω κάποιους να λένε ότι να ξεφουσκώνει και τα λοιπά, ναι, υποχωρούν τα ποσοστά της σε σχέση με αυτά που είχαν καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Όμως θυμίζω ότι στις προηγούμενες εθνικές εκλογές το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου είχε πάρει 3,2%. Αν δηλαδή με βάση τις προβλέψεις τώρα που είναι κοντά στο 8, στο 9, εγώ σας λέω και 6,5 να πάρει, έχει διπλασιάσει τις δυνάμεις της. Οπότε αυτό δεν το λες και αποτυχία. Μάλλον μεγάλη επιτυχία το λες. Έχουμε ένα ρευστό σκηνικό. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα νέα κόμματα, γιατί και ο κύριος Τσίπρας, ναι, μεν ο ίδιος ως προσωπικότητα μπορεί να προκαλεί το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, αλλά πρέπει να δούμε ποιοι θα τον πλησιώσουν.
0: Και θα παρουσιάσει κοντά.
1: Και κυρίως τα πρόσωπα, γιατί στην αρχή βγήκε και είπε η παλή στον εξώστη, όπως έγινε και στην παρουσίαση του βιβλίου του. Αλλά δεν είμαι βέβαια αν τελικά όλοι αυτοί οι παλιοί θα παραμείνουν στον εξώστη και δεν θα κατέβουν στην αρένα.
0: Σωστό γι' αυτό. Με αφορμή από αυτά που είπατε στην αρχή, τελικά ποιος ελέγχει σήμερα την πολιτική ατζέντα, τα κόμματα ή τα κοινωνικά δίκτυα? Τι ρόλο παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα σε όλη αυτή στην πολιτική κατάσταση που εξελίσσεται στην Ελλάδα?
1: Δυστυχώς, επειδή τα κόμματα δεν υδρώνουν τη φανέλα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και προέτρεψε τους βουλευτές του να κάνουν για τις ερχόμενες εκλογές, και επειδή θα σας έλεγα και η δημοσιογραφία διανύει μια δύσκολη περίοδο. Πολλές φορές τα θέματα αναδεικνύονταν αντανακλαστικά, ενώ θα έπρεπε να το κάνουν τα πολιτικά κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Κάποιες φορές, επειδή έχουν μια απόσταση από την κοινωνία, δεν καταφέρνουν να αναδείξουν τα κόμματα και σέρνονται πίσω από τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί να σας θυμίσω ότι στο θέμα των τεμπών, αυτές τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις των προηγουμένων ετών, τα κόμματα δεν τις είχαν καν ως μισθή. Οι άνθρωποι όμως πληροφορούνταν από τα κοινωνικά δίκτυα ότι γίνεται μια συγκέντρωση και σε όλες τις πόλεις και τα λοιπά, και έβγαιναν αυθόρμητα στους δρόμους. Αυτό το κύμα κανένα πολιτικό κόμμα ούτε μπορούσε να το καθοδηγήσει, ούτε μπορούσε να το αλλάξει, ούτε μπορούσε να το υποτάξει όπως κάποιοι πίστεψαν. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει και δύναμη κοινωνική. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι όταν η κοινωνία αντιδρά, δεν μπορεί πάντα αυτή την αντίδραση να κάνει μέσω αυτής της αντίδρασης να δημιουργήσει και πολιτικά γεγονότα και να κάνει αλλαγές. Χρειάζεται η συνδρομή των κομμάτων για να μπορέσουν να γίνουν οι αλλαγές που ποθεί η κοινωνία.
0: Βλέπω ότι πέρασε η ώρα, δεν το πήραμε χαμπάρι καθόλου. Ένα κατακλείδι, να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Ποιο θα είναι το καθοριστικό γεγονός που θα κρίνει τις επόμενες εκλογές για σας?
1: Καθοριστική θα είναι η συμμετοχή. Τώρα ποια αφήγηση θα είναι εκείνη η οποία θα προκαλέσει τους πολίτες δεν το ξέρω. Ξέρω σίγουρα ότι οι πολίτες θέλουν να δουν κάτι άλλο, και αυτό που θέλουν, και δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να εκφράσει στην κάλπη, είναι μια χώρα που να λειτουργεί κανονικά, μια χώρα που να ξέρεις ότι σε ένα εύλογο διάστημα να ξέρεις πως περίπου θα πάει η ζωή σου, κάτι που είναι δύσκολο να προβλεφθεί.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Θα δούμε στο μέλλον κυβερνήσεις εργασίας που σήμερα θεωρούμε αδιανόητες, πιστεύετε?
1: Νομίζω ότι πλέον έτσι όπως διαμορφώνει την πολιτική κατάσταση, κυβερνήσεις συνεργασίας είναι μονόδρομος. Απλώς εύχομαι να δούμε κυβερνήσεις συνεργασίας στη βάση, όχι την ποσοτική, δηλαδή έχω τόσους βουλευτές, έχεις τόσους βουλευτές, άρα μας βγαίνει το άθροισμα και προχωράμε, αλλά σε μια βάση συνεννόησης όπου θα έχει μπει ένα πλάνο για τη χώρα και θα πούνε οι κυβερνήσεις αυτές: έχουμε βάλει ένα πλάνο για τη χώρα με 10 στόχους, ξεκινάμε να υλοποιήσουμε 2-3 και αν τα καταφέρουμε, συνεχίζουμε.
0: Κυρία Καρακλήμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ. Ο χρόνος πέρασε γρήγορα, ελπίζουμε να είχαμε κι άλλο να μιλήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα στο φιλόξενο 984 που είναι και ο σταθμός της πόλης και που βάζετε και πολύ ωραίες μουσικές και που μας κρατάτε συντροφιά όλο το 24ωρο.
0: Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Σαφού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία, η οποία βλέπω έξω από το τζάμι, μιλάει συνεχώς και δεν είναι έτοιμη να μπει μέσα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στην πλατεία Συντάγματος αρχίζουν σταδιακά να φθάνουν οι ποδηλάτες που πήραν μέρος στον φετινό Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου έχει ξεκινήσει από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος με πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, και από ώρα σε ώρα μετά την απονομή θα αρχίσει και η μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται ήδη εκεί, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Γύρω στις 2 παρατέταρτο φτάσαν και οι πρώτοι ποδηλάτες που ξεκινήσαν στις 10.30 από τον Πειραιά και έχουν διασχίσει μια μεγάλη απόσταση από τον Πειραιά μέχρι την πλατεία Συντάγματος, και αυτή την ώρα κάνουν το δεύτερο σίρκουι, δηλαδή τον δεύτερο κύκλο εντός της πόλης των Αθηνών. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι όσοι θέλουν ακόμα μπορούν να έρθουν να απολαύσουν τις εκδηλώσεις που υπάρχουν. Όπως είπες και εσύ, σε λίγη ώρα, μόλις τελειώσουν οι απονομές, θα ξεκινήσουν και οι μεγάλες συναυλίες που είναι προγραμματισμένες να γίνουν στην πλατεία Συντάγματος με μεγάλα ονόματα, όπως είναι η Ήβια Δάμου και η Σταβέντο. Ενώ να πούμε ότι λίγο νωρίτερα υπήρχαν και αγώνες εντός της πλατείας Συντάγματος για τους μικρούς μας φίλους με τα ποδήλατα, για να μάθουν και αυτοί να κινούνται μέσα στην πόλη με το ποδήλατο. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι υπάρχουν αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.
1: Παραμένουν αυτές, Μιχάλη.
2: Ακριβώς, Ελένη, και θα παραμείνουν μέχρι να τερματίσει και ο τελευταίος ποδηλάτης. Όση ώρα τελειώνουν οι ποδηλάτες, θα ανοίγουν σταδιακά και οι δρόμοι. Ελένη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λιγάκη. Στα Κανάρια νησιά τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε στία Χανταϊού και έχει καταπλέψει το βιομηχανικό λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, συνοδευόμενο από σκάφους της Ισπανικής Πολιτοφυλακής. Ο Κώστας Ράπτης, η τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως τα είπε, στο λιμάνι της Γραναντίγια, στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων, έχει φτάσει νωρίς σήμερα το πρωί το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και οι επιβάτες, εκ των οποίων κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές για μια πρώτη εκτίμηση, και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Ξηρά με μικρά σκάφη. Ειδικά λεωφορεία τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο της Τενερίφης σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με ορισμό τις χώρες τους. Όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, και η απομάκρυνσή τους έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο. Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, ενώ σειρά παίρνουν επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ στη συνέχεια θα απομακρυνθούν επιβάτες στην Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη, θυμίζω, από τις ακτές του Πράσινου Ακροατηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από την Ισπανία να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, έφτασε χθες βράδυ στην Τενερίφη μαζί με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας για να συντονίσουν την υποδοχή του πλοίου, αλλά και να καθησυχάσουν τους μόνιμους κατοίκους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 που έχασαν τη ζωή τους, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανία. 6 εκ των 8 έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, ενώ άλλοι 2 είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα πάντοτε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι μεν χαμηλός, αλλά για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου είναι μέτριος. Υπενθυμίζεται ότι ο Χανταϊός συνήθως εξαπλώνεται από τα τροκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί και να μεταδεθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, Κώστα. Τώρα στη Μέση Ανατολή, αναμονή της απάντησης Τεχεράνης, η τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, βρίσκεται η Ουάσιγκτον ακόμα.
3: Και και εν μέσω επίσης ανταλλαγών, προειδοποιήσεων ή και πληγμάτων. Mm-hmm. Το Ιράν διαμήνυσε χτες ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, έπειτα από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά αεροπλανοφόρα. Πύραυλοι και ντρόουν στοχεύουν τον εχθρό και περιμένουν τη διαταγή να ανοίξουμε πυρ, ανέφερε ο στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί, επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης. Και όλα αυτά, ενώ υποτίθεται εδώ και ένα μήνα έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός. Τα δύο ιρανικά δεξαμενόπλια που επλήγησαν από αμερικανικό μαχητικό στον κόλπο του Ομάν υπήρξαν η άμεση αφορμή. Αλλά συνεχίζονται και οι διπλωματικές επαφές με την ελπίδα της εξέβρεσης μιας λύσης. Στη Ουάσιγκτον, αφού είδε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών του Κατάρ συναντήθηκε χθες με τον Αμερικανό υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί τόνισε ότι η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της κεχηρίας από πλευράς τους εγείρουν υποψίες για τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της Αμερικανικής πλευράς όσον αφορά την οδό της διπλωματίας. Πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις Αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν θα βρεθούν από τώρα αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμινία. Και αμέπως αμέργων πλήρων μεταφοράς χίδιν φορτίου χτυπήθηκε σύμφωνα με αναφορές από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα του Κατάρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Και παρόλα αυτά, ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ανακοίνωσε σήμερα άλμα κατά 25,5% των καθαρών του κερδών στο πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού, παρά την αύξηση εν μέρη του λειτουργικού κόστους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.
1: Ναι, Κώστα Ράπτη, σε ευχαριστούμε. Για διέξοδο του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επιθυμεί διακαώς τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά με συμφωνία που θα του επιτρέπει να μιλά για νίκη, και ένα Ιράν που δοκιμάζει τις αντιδράσεις της Ουάσιγκτον, μίλησε στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Ο κύριος Ιωακιμίδης χαρακτήρισε πάντως κρίσιμη για την εξέλιξη των διπλωματικών προσπαθειών την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα εντός της εβδομάδας.
4: Ο πρόεδρος Τραμπ, χωρίς αμφιβολία, θέλει τερματισμό του πολέμου, διότι έχει διαπιστώσει ότι με τη διεξαγωγή του, η συνέχισή του δεν οδηγεί πουθενά. Με άλλα λόγια, η όλη πολεμική άσκηση απέτυχε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βεβαίως, αλλά κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πλήξει την θέση, το γόητρο, την εικόνα Τραμπ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων, ιδιαίτερα εν όψη ενδιάμεσων εκλογών. Επομένως, επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου, αλλά θέλει ένα τερματισμό με μια συμφωνία η οποία θα είναι τέτοια που θα του επιτρέπει να την παρουσιάσει θριαμβευτικά, θα έλεγα, δηλαδή ότι είναι κάτι πολύ καλύτερη από τη συμφωνία του 2015 που είχε υπογράψει ο προκάτοχός του ο πρόεδρος Ομπάμα. Αυτό επομένως επιδιώκει. Αυτή την δεδομένη στιγμή το Ιράν ουσιαστικά, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ότι δοκιμάζει λίγο πολύ τις αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο και εκεί, ενώ ήθελε να πάει ως νικητής, ότι έχει κλείσει την υπόθεση του Ιράν με μια συμφωνία τερματισμό του πολέμου, θα πάει περισσότερο ως ηγέτης, με την έννοια ότι θα παρακαλέσει το Xi Jinping, τον ηγέτη της Κίνας, να παρέμβει προς το Ιράν προκειμένου να υπάρξει η πολυπόθετη συμφωνία.
1: Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με την διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για ακόμα μια πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ενώ δεν παραλείπει ευχές για την ημέρα της μητέρας. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει πιο πολλά. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και ακριβώς με αυτές τις ευχές στις μητέρες όλους του κόσμου ξεκίνησε την Κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, συνδύασε το μήνυμά του με τη γενικότερη παρουσίαση των κυβερνητικών εξελίξεων της εβδομάδας αλλά και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Αναλυτικότερα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις νέες ρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα κάνουν τη χώρα αυτάρκη απέναντι στις πιέσεις που δέχεται εν ώψη και της κρίσης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Στάθηκε στην πρόορη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας την αυτή με την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και το στόχο που έχει θέσει η κυβέρνησή του να μην έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2027 η Ελλάδα, αλλά είναι και μια ευκαιρία, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, να δοθούν και παροχές προς τους πολίτες, εφόσον μειώνεται συνεχώς το δημόσιο χρέος. Παράλληλα, ανέδειξε την πρόοδο του εξοδικαστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις οφειλών, με σημαντική αύξηση, όπως είπε, στις ρυθμίσεις χρεών για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις διεθνείς επαφές που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Ιορδανία, σε μια περίοδο όπως σημείωσε αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, όπου η Ελλάδα παίζει το ρόλο της χώρας που προσπαθεί να φέρει τη σταθερότητα, και ανέδειξε ταυτόχρονα τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, την εκπαίδευση, την αξιοποίηση της της νοημοσύνης, τις ανακαινήσεις σχολείων αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια, με έμφαση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, μπορούμε να πούμε ότι άσκησε και μια έμεση κριτική στην ανταπολίτευση, αναφέροντας πως άλλοι επενδύουν στην πολιτική των υποσχέσεων, αλλά εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στο μήνυμα του Πρωθυπουργού, οι οποίοι κάνανε λόγο για παρουσίαση μιας εικονικής πραγματικότητας. Ναι. Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας ανδρών-γυναικών υπογραμμίζει με βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του Πασόκ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολιάζει εξάλλου με αφορμή την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Καλεί τον κ. Μητσοτάκη να παραθέσει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος, και παράλληλα ασκεί κριτική για την υπόθεση των υποκλοπών με αφορμή δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνου Μενουδάκη, στο Βήμα, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η επιλογή των στόχων αλλά και των μελών των οικογενειών. Το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο εξέλ δράσεων των επιμέρους υπουργείων, ενώ απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτά: ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων και ποιο είναι το σχέδιο για την άμβληση των συνεπειών της ακρίβειας που καλπάζει και συρρυκνώνει το διαθέσιμο εισόδημα. Μήνυμα στήριξης στις μητέρες στέλνει και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή τη γιορτή της ημέρας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη βαθιά κοινωνική διάσταση της μητρότητας στον 21ο αιώνα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτσούμπας υπογραμμίζει την ανάγκη για άδειες και επιδόματα μητρότητας, χωρίς περιορισμούς, αξιοπρεπείς μισθούς που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και δημόσιες και δωρεάν δομές φροντίδας και αγωγής για βρέφη και νήπια, απέναντι, όπως σημειώνει, στις υποβαθμισμένες υπηρεσίες παιδοφύλαξης που κυριαρχούν σήμερα. Τη σημασία της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία ανέδειξε η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη, μιλώντας νωρίτερα στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Τζιβελέκη. Σημείωσε ότι από το 2009 έχουν απομακρυνθεί από τη συμμετοχή στην κάλπη 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, που αν βρεθεί το πρόσωπο που μπορέσει να τα κινητοποιήσει, θα άλλαζε το πολιτικό σκηνικό.
6: Από τις εκλογές του 2009 έχουμε χάσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, και δεν τους έχουμε χάσει για τη μετανάστευση, αν είναι γιατί αποδήμησαν. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους που έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στην κάλπη γιατί το αντιλαμβάνονται έτσι. Αν κάποιοι από αυτούς επιστρέψουν, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Γιατί η καταγραφή σήμερα γίνεται μεταξύ των προθήμων να ψηφίσουν, των προθήμων να είναι εδώ και να πουν τη γνώμη τους, και δεν γίνεται με εκείνους που έχουν αποκοντευτεί και έχουν φύγει. Αν λοιπόν υπάρξει κάποιος, που κατά τη γνώμη μου μπορεί να υπάρξει, που θα κινητοποιήσει ανθρώπους να έρθουν από τη γνώμη τους, τότε θα αλλάξει όλη η βάση πάνω στην οποία αναφερόμαστε και τα εκλογικά αποτελέσματα θα είναι άλλα. Άρα λοιπόν, όποιος πιστεύει ότι με την ψήφο του δεν γίνεται καμιά αλλαγή και ότι δεν έχει καμία ουσία, εγώ θα παρότρινα σε μαζική συμμετοχή για να δούμε ίσως και μια άλλη εικόνα.
1: Μετά την ελεγχόμενη έκρηξη με την οποία εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά βάρους περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά σε θαλάσσιο περιοχή της Λευκάδας, τώρα εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί εξετάζουν το σκάφος το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να προσθέσουμε σε αυτά ότι το θαλάσσιο ντρόν καμικάζι που εντόπισαν οι ψαράδες στη Λευκάδα έχει ίδια χαρακτηριστικά τεχνικά και επιχειρησιακά με εκείνα που χρησιμοποιεί η Ουκρανία σε επιθέσεις κατά Λευκάδα. Έχει ίδια χαρακτηριστικά τεχνικά και επιχειρησιακά με εκείνα που χρησιμοποιεί η Ουκρανία σε επιθέσεις

0: ήταν ο στόχος του, παρακολουθούσε κάποιο πλοίο, κατευθυνόταν προς πλοίο στόχο, είχε χαθεί από αποστολή δολιοφθοράς και κυρίως πώς διέσχισε εκατοντάδες ναυτικά μίλια ελληνικών θαλασσών χωρίς να εντοπιστεί ούτε από το λιμενικό, ούτε από τα μέσα επιτήρησης του πολεμικού ναυτικού, μέχρι που το ανακαλύφθηκαν εντελώς τυχαία ψαράδες στη Λευκάδα. Αυτό δεν είναι ένα απλώς επιχειρησιακό κενό. Αγγίζει μάλλον και ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Γιατί αν το πολεμικό ντρόουν με κρηκτικά μπορεί να κινείται ανενόχλητο στο Ιόνιο, τότε η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή ασύμμετρων απειλών, χωρίς επαρκή θαλάσσια επιτήρηση. Και εδώ, αν θέλεις, αρχίζει το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Είναι η διαχείριση της υπόθεσης από την πολιτική ηγεσία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δηλώνει ότι γνωρίζει, αλλά δεν μας λέει τι γνωρίζει. Και αντί για ενημέρωση, μάλλον κάνει επικοινωνία. Αντί απαντήσεων, γενικόλογες διαβεβαιώσεις. Το συγκεκριμένο drones είναι σχεδόν ίδιο με τα ουκρανικά που χρησιμοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις κατά του ρωσικού σκιώδου στόλου. Και όταν σκιώδη στόλο, τι εννοούμε, είναι το παράλληλο δίκτυο δεξαμενόπλοιων που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Για πρώτη φορά, λέει, και τονίζουμε αυτό, ο πόλεμος φθοράς μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας φαίνεται να αγγίζει έμεσα τον θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, εκεί όπου διασταυρώνονται ενεργειακές ροές, ναυτιλιακά συμφέροντα και επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου. Καταλήγοντας, το περιστατικό της Λευκάδας είναι μια προειδοποίηση, όχι μόνο για το ποιος κινείται στο Ιόνιο και γενικότερα στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και για το τι δεν βλέπουμε και τι ξεφεύγει από τα ελληνικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης.
1: Ναι. Ελένη. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Καπούτσι. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί στη Λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας αλλά και στην Κυψέλη μετά από διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα, ωστόσο να ξεκινήσουμε από την δολοφονία που έγινε στη Θεσσαλονίκη με δύο από τους συλληφθέντες για την υπόθεση να ομολογούν ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά θυμίζει η κινηματογραφική ταινία. Όλα έγιναν, φαίνεται, να έγιναν χθες το βράδυ, όταν τρεις άνδρες, 43, 44 και 54 ετών, πήγαν σε ένα σπίτι στα Μάλαγα, σε ένα σπίτι Ρωμά, όπου ήταν εκεί δύο άτομα, προκειμένου να παραλάβουν μια ποσότητα ναρκωτικών που είχαν αφήσει εκεί στο σημείο. Οι τρεις άνδρες, ωστόσο, που πήγαν εκεί, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε η ποσότητα, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες που ανέμεναν. Και υπήρχε διαπληκτισμός μεταξύ τους, μεταξύ των τριών. Και ένας από τους τρεις έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στο κεφάλι των 54χρονων, σκοτώνοντας τον ακαριέα. Στη συνέχεια, οι άλλοι δύο πήραν τη σωρό, το έβαλε τη σωρό του θύματος, την έβαλαν στο αυτοκίνητο, στο πορπαγκάζ, και πήγαν στον ποταμό Λουδία και πέταξαν τη σωρό μέσα στο ποτάμι. Η αστυνομία ενημερώθηκε από έναν περίοικο που ανέφερε ότι είδε δύο άντρες να τοποθετούν έναν άλλον άντρα στο πορπαγκάζ του αυτοκίνητου. Έσπρωσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, εντόπισαν έναν κάλικα, προσήγαγαν τα δύο άτομα του σπιτιού και αυτοί ενημέρωσαν τι ακριβώς είχε συμβεί. Εντοπίστηκαν και οι δύο δράστες, οι οποίοι ομολόγησαν, Ελένη. Αυτοί είπαν ότι πέταξαν το πτώμα μέσα στο ποτάμι και μάλιστα το είχαν δέσει και με πέτρες προκειμένου να πάει στον πάτο του ποταμού. Και τώρα ελέγχεται αυτή η αναφορά που έχουν κάνει οι δύο δράστες, Ελένη. Στο σημείο που έχουν υποδείξει βρίσκονται δυνάμεις εκεί και αστυνομικές και της ΜΑΚ με δίτες προκειμένου να εντοπίσουν τη σωρό, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και φυσικά ελέγχονται και οι αναφορές των δύο δραστών 44 και 43 ετών για το αν πραγματικά έχουν κάνει αυτό που έχουν αναφέρει. Ωστόσο, έχουν ομολογήσει ότι πράγματι σκότωσαν τον τρίτο της παρέας για υπόθεση ναρκωτικών.
1: Ναι, τώρα για τις άλλες περιπτώσεις, με τους πυροβολισμούς ξαφνικά πρωί Κυριακής, σε δύο σημεία, σε
2: Καλλιθέα. Στη Λεωφόρο Θησαίως, περίπου στις 11.30, ένας 58χρονος, όπως αποδείχθηκε υπό την επίρρεια μεθυσμένος αλκοόλ, πήγε σε ένα γνωστό εκεί μπαρ της περιοχής και ζήτησε να μπει μέσα στο κατάστημα. Ωστόσο, επειδή οι ιδιοκτήτες στο ανδρόγυνο τον γνώριζαν, ήταν θαμώνας και ότι δημιουργούσε συχνά προβλήματα μέσα στο μαγαζί, διαπίστωσαν ότι ήταν μεθυσμένος και δεν του επέτρεψαν να μπει. Τότε αυτός πήγε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα όπλο βαρύ, ένα ούζι, και εισέβαλε μέσα στην καφετέρια.

0: Θα σα σκοτώσω όλου. Φτιάξει ένα πυροβολή, τραυματίζοντα ευτυχώ ελαφρά, να φέρουν πληροφορίε, την ιδιοκτήτρια, τη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματο, η οποία τραυματίστηκε στο λαιμό και στην πλάτη από δύο σφαίρε. Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο. Δουλήθηκε η αστυνομία. Άμεσα εντοπίστηκε ο δράστη σε κοντινό δρόμο και συνελήφθη. Και μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε και το όπλο και σφαίρε. Ενώ μέσα στο κατάστημα εντοπίστηκαν δύο κάλικε. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή όλων των ατόμων που ήταν μέσα στο κατάστημα, περίπου 10 με 11 άτομα, προκειμένου να δώσουν καταθέσεις και να διερευνηθεί ακριβώς τι έχει συμβεί. Ενώ εξετάζεται, Ελένη, αν μαζί με τον 58χρονο δράστη υπήρχε και ένα άλλο άτομο συνεργό, δηλαδή, και το οποίο αναζητείται.
1: Και στην άλλη περίπτωση με τον Γκίζη.
0: Και στην Κυψέλη, νωρίς, όπου είχαμε στις 8 η ώρα. Ναι, Γκίζη τελικά είναι η περιοχή, όρια με πολύγωνο και Κυψέλη. Δύο άντρες, οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανάκια, είχαν έναν διαπληκτισμό και τότε ο ένας έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον, τραυματίζοντάς τον στα πόδια. Οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι οι δύο άντρες γνωρίζονταν μεταξύ τους, προφανώς κάποιες διαφορές είχαν. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, είναι εκτός κινδύνου με τραύματα στα πόδια. Έχει ταυτοποιηθεί ποιος είναι ο δράστης, ένα λευκό σκουτεράκι λένε οι πληροφορίες ότι οδηγούσε. Η αστυνομία έχει πάρει καταθέσεις και από τους περίοικους που άκουσαν τρεις πυροβολισμούς. Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλικες. Ενώ μαζί με το θέμα φέρεται να υπήρχε και μια γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Όπως είπαμε, έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης και είναι θέμα ωρών, πιστεύει η αστυνομία, να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε. Σχεδόν καθημερινά έχουν γίνει πλέον τα ατυχήματα με μπλοκή ηλεκτρικών πατινιών σε αρκετές περιπτώσεις με σοβαρούς τραυματισμούς και δυστυχώς και θάνατους. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Πέτρος Ευγενικός, χαρακτήρισε ως ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για τους χρήστες των λεγόμενων ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ιδιαίτερα τους νέους, την έλλειψη βασικής εκπαίδευσης και οδηγικής κουλτούρας. Μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση, κ. Ευγενικός ανέδειξε μεταξύ άλλων την ανάγκη θεσμοθέτηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία στο τέλος θα συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό ικανότητα, στο οποίο θα αποτελεί προϋπόθεση για την νόμιμη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για παιδιά άνω των 15 ετών.
2: Να τροποποιηθεί το ηλικιακό όριο χρήσης ΕΠΙΟ με απαγόρευση κάτω των 15 ετών. Γιατί σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παιδιά από 12 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια εκτός οδού και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταρχάς να απαγορευτεί κάτω από τα 15, αλλά ακόμα και πάνω από τα 15 να έχει προηγηθεί μια εκπαίδευση και η απόκτηση ενός είδους, ας πούμε, πιστοποιητικού ικανότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης να υπάρξει ασφάλιση και ταυτοποίηση των πατίνιων, δηλαδή το κάθε πατίνι να έχει σαν την πινακίδα κυκλοφορίας, ας πούμε, έναν μοναδικό αριθμό που θα ξέρει ποιος είναι, να ασφαλίζονται. Ήδη στο εξωτερικό αυτό είναι κάτι που γίνεται. Ασφαλίζονται τα πατίνια από τις εταιρείες για αστική ευθύνη ή για ατύχημα και υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαγορευτεί η χρήση, γιατί ξέρετε, είναι ένα μέσο μεταφοράς φιλικό προς το περιβάλλον, με συγκεκριμένο όμως ρόλο. Δηλαδή, η αξία του έγκυται στην εξυπηρέτηση μετακινήσεων μικρού μήκους, από το σπίτι προς σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς. Και σίγουρα δεν πρέπει να είναι η κίνησή τους σε δρόμους εκτός του αστικού ιστού. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπουμε πατίνια να κυκλοφορούν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Δεν μπορεί να βλέπουμε πατίνια να κυκλοφορούν στη Συγκρού.
1: Υπό ασφιχτική πίεση βρίσκονται νοικοκυριακοί επιχειρήσεις με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να επιβεβαιώνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις μεταφέρονται πλέον άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών, από το κόστος μετακίνησης μέχρι τα ενίκια, τα σούπερ μάρκετ και την εστίαση. Ειδικότερα για την εστίαση, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργος Καβαθάς μίλησε στο σταθμό μας για αύξηση 40% στο λειτουργικό κόστος, με τις επιχειρήσεις να έχουν απορροφήσει το 15 με 20%.
3: Η εστίαση μέχρι στιγμής έχει συγκρατήσει όσο μπορεί τις τιμές. Έχουμε μια μεσοσταθμική αύξηση του λειτουργικού κόστους πάνω του 40%. Έχει μεταβιβάσει την κατανάλωση περίπου το 15% επισήμως. Η εκτίμηση δική μου μπορεί να φτάνει και το 20%. Απορροφά ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό φαίνεται και από την δυσκολία που έχουν οι επιχειρήσεις τη ρευστότητά τους. Υπάρχει μείωση στην κατανάλωση. Για πρώτη φορά η εστίαση από το 2019 έκλεισε το 2025 με μείωση περίπου 3,5%.
4: Ο τουρισμός δεν έχει βοηθήσει.
3: Οι ξένοι επισκέπτες, η καθημερινότητά τους είναι Ευρωπαίοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και εκείνοι αντίστοιχα προβλήματα στις δικές τους πατρίδες. Όλα αυτά έχουν μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα, έχουν περιοριστεί οι μέρες επίσκεψης στη χώρα και έχει μειωθεί αισθητά και η κατανάλωση σε συνδυασμό βεβαίως με τη λειτουργία του Airbnb.
4: Το μεγαλύτερο κόστος στο λειτουργικό πλέον για μια επιχείρηση είναι το ενεργειακό.
3: Είναι το μεγαλύτερο το ενεργειακό. Και βεβαίως έχει συμβάλει πολύ στο κόστος και τα ενίκια. Γιατί εδώ και μια δεκαετία, 12-13 χρόνια δεν υπάρχει προστασία.
1: Τον σημαντικό ρόλο των γονέων στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών εν ώψη των παιδαγωγικών εξετάσεων ανέδειξε η παιδοψυχολόγος Αλεξάνδρα Καπάτου, μιλώντας στον Αθήνα 84, όπως τόνισε η κυρία Καπάτου. Οι γονείς πρέπει αυτή την περίοδο περισσότερο να ακούν και λιγότερο να μιλούν και να μην ξεχνούν ότι αποτελούν το βασικό άξονα της διαχείρισης του άγχους που βιώνουν τα παιδιά τους αυτή την περίοδο.
5: Ο δικός μας ρόλος είναι πολύ καθοριστική σημασία, γιατί εμείς είμαστε, αν θέλετε, η στρόφιγγα που μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει το άγχος των παιδιών, να το περιορίσει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο ρόλος μας είναι πολύ βασικός. Περιορίζουμε τις προσδοκίες στο παιδί μας. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Βλέπουμε το παιδί μας που μπορεί να έχει άγχος και του εξηγούμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Μιλάμε πολύ λίγο και ακούμε περισσότερο. Η βοήθεια η δική μας είναι κυρίως πρακτική, στο να του φτιάξουμε κάποια γεύματα τα οποία μπορεί να το βοηθήσουν, στο να το προτρέψουμε να διακόψει λίγο το μάθημά του ή το διάβασμά του, να κάνει κάποια άσκηση, να περπατήσουμε λίγο μαζί του, να ακούσουμε τις ανησυχίες που έχει. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε πόσο μπορεί να βοηθήσουν το παιδί μας, γιατί εμείς είμαστε το λιμάνι. Εμείς είμαστε, αν θέλετε, η πηγή της ασφάλειας. Όταν βλέπεις τα μάτια μας το παιδί, τη δική μας την αγωνία, που την καταλαβαίνω απολύτως, έτσι, γιατί όλοι οι γονείς έχουν επενδύσει σε αυτή τη φάση, τότε το παιδί μπορεί να νιώσει πολύ καλύτερα.
1: Η γιορτή της μητέρας σήμερα και ένα βλέμμα ευαισθησίας και ευγνωμοσύνης στη γυναίκα μάνα ρίχνει η έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων. Για την έκθεση με τίτλο «Μονάκριβή μου μάνα» μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιώργο Αποστολίδη, η λαογράφος και υπεύθυνη του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη, η κυρία Σταυρούλα Πισημίση.
6: Θελήσαμε να τιμήσουμε λοιπόν το ρόλο της μητέρας μέσα από αυτή την έκθεση, να τιμήσουμε τη ζωή της, την καρδιά της, την ψυχή της, ένα σύμνος θα λέγαμε στην αγάπη της μάνας που διαπερνά το χρόνο και τις γενιές. Και λέω τις γενιές γιατί η συγκεκριμένη έκθεση αναπτύσσεται σε δύο διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται ένα ενιαίο έργο λαϊκής τέχνης, ένα αφηγηματικό έργο κεντήματος, το οποίο αποτελείται από 18 επιμέρους κεντήματα, τα οποία κέντησαν οι γυναίκες μέλη του Συλλόγου Εκπαιδεύσεως Νεανίδων, του γνωστού ΣΕΝ. Είναι 18 κεντήματα τα οποία είναι ενωμένα, είναι μια αφηγηματική παράσταση 8 μέτρων, η οποία εκτυλίσσεται στο χώρο και πραγματικά είναι η διαδρομή της γυναίκας. Το δεύτερο σκέλος λοιπόν είναι μια άλλη ομάδα γυναικών, η οποία κυκλοφορεί τα αφηγηματικά κεντήματα. Γυναίκες οι οποίες απλώς πήραν τον τίτλο, την αφορμή και η κάθε μία κέντησε όπως εκείνη στην ψυχή της, στο μυαλό της, αισθανόταν το ρόλο της μητέρας. Πραγματικά είναι η σημερινή μέρα. Όποιος επισκεφθεί το μουσείο μας θα αισθανθεί ότι μπαίνει σε μια φωλιά γεμάτη συναισθήματα που η παράδοση και το σήμερα δένουν τόσο όμορφα. Πρόκειται για μια έκθεση ξεκάθαρα ευαισθητοποίησης όλων μας.
1: Ένα οπτικό ακουστικό υπερθέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν χθες στο ΆΚΑ δεκάδες χιλιάδες λάτρεις των Μετάλλικα. Στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς η εμβληματική μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη από το σιρτάκι του Ζορμπά που ακούστηκε με ηλεκτρικό ήχο, αλλά και το «Δεν χωράς πουθενά», κλασικό κομμάτι από τις Τρύπες. Ανοιχτό είναι και σήμερα ως 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία των Μετάλλικα. Σε Συνεχίζεται έως 17 Μαΐου ο 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου με θελοντές να επισκέπτουν τα κριτικά νησιά, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε ακριτικά νησιά. Η αποστολή καλύπτει πάνω από 450 ναυτικά μίλια με τη στήριξη κατοίκων σε Ανάφη, Τύλο, Χάλκη, Ψέρυμο, Νήσυρο, Λειψούς, Αρκιούς και Κίναρου. Ο εθελοντής και εκπρόσωπος της ομάδας, Ανδρέας Τριανταφυλλίδης, μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιώργο Αποστολίδη.
7: Η φετινή αποστολή, που είναι ο 32ος διάπλους, θα καλύψει 450 ναυτικά μίλια και θα επισκεφτούμε 9 κριτικά νησιά. Πάντα η υποδοχή στα νησιά είναι πολύ θερμή και αυτό είναι που μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι ερχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους για να τους προσφέρουμε βασικά τις δωρεάν πολιτικές εξετάσεις στην κάποιες άλλες δράσεις. Οπότε η αποδοχή των ανθρώπων είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μας και οι επισκέψεις που κάνουν στα ιατρεία. Στα μικρά αυτά νησιά ερχόμαστε με 20 ιατρικές ειδικότητες. Όλα είναι μαζεμένα σε ένα σημείο. Οπότε ο κάτοικος έχει την ευκαιρία να κάνει μια πρωτοβάθμια περίθαλψη και να έχει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όλα σε ένα σημείο και όλα δωρεάν από την προσφορά που κάνουν οι εθελοντές της ομάδας. Όλα καταγράφονται σε βάση δεδομένων, τηρώντας προφανώς όλη τα προσωπικά δεδομένα για την εμπιστευτικότητα. Άρα ο κάθε ασθενής έχει μια πρόσβαση σε προηγούμενες εξετάσεις, όπως και ο τοπικός ιατρός του νησιού.
1: Ο Στέφανος Λεμονίδης τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Στέφανε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Τρεις στροφές πριν από τον τερματισμό βρισκόμαστε στα play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς και μπορεί σήμερα να κλειδώσει και το πρωτάθλημα, αν βέβαια κερδίσει και έρθει ισόπαλο το μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε και πριν, η πρώτη θέση είναι πολύ κοντά, είναι η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Και στο άλλο παιχνίδι η ισοπαλία μπορεί να κάνει και ευχές απόψη. Η ΑΕΚ, αλλά βέβαια πρώτα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Χθες είχαμε σημαντικά παιχνίδια στα play-out, Πανσερραϊκός και Φυσιά 1-2, ΑΕΛ Άρισσας Αστέρας Τρίπολης 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Τέλος, χθες η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία στο Basketball Champions League, προηγήθηκε και με 20 πόντους στο τελικό της διοργάνωσης, αλλά έχασε από τη Ρήτας με 86-92 στην παράταση. Περισσότερα στο Sports City που ακολουθεί.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε Στέφανη Λεμονίδη. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις και τη θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sports City, μια Κυριακή που το βράδυ της μπορεί να έχουμε και πρωταθλήτρια την ΑΕΚ αν τα αποτελέσματα έρθουν όπως θέλουν στο δικέφαλο. Δύο μεγάλα παιχνίδια απόψε στις 7.30, ίδια ώρα έναρξης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ να είναι 6 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και να εύχεται να έρθει ισοπαλία το μάτς το Καραϊσκάκης και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό προκειμένου να πάρει το πρωτάθλημα. Χθες είχαμε play out, τα έκανε μουσκημα ο Πανσεραϊκός, ήθελε μια νίκη να κερδίσει την Κηφισιά, την αδιάφορη Κηφισιά για να σωθεί από τώρα. Έχασε στην έδρα του από την Κηφισιά, ισοπαλία το ΑΕΛ Άρισσας Αστέρας Τρίπολης και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας για να μάθουμε ποιες είναι οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League 2, καθώς ο Πανατολικός με τη νίκη του επί του Ατρομήτου εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία. Και την ώρα που χθες το βράδυ οι Μετάλλικα πετούσαν κυτρινό μαύρα μπαλόνια τεράστια και ο κόσμος διασκέδαζε, ΑΕΚ οι Μετάλλικα, το δείχνουν και τα χρώματά τους, μαύρο και κίτρινο, η μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ αυτοκτονούσε στην Ισπανία, είχε προηγηθεί με 20 πόντους στον τελικό του Champions League Basket και κατάφερε να χάσει από τη Ρίτα στην παράταση. Ο ποδηλατικός γύρος τελείωσε, ο Διονύσης Δελής είναι δίπλα μας.
1: Με το ποδηλατό του.
0: Με το ποδηλατό του, τρικυκλό. Με βοηθητικές ρόδες.
1: Με
0: βοηθητικές ρόδες και θα τον απολαύσουμε μαζί ως τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου η φίλη μας που θέλει να καταγγέλουμε συνέχεια πράγματα. Πώς την είπες?
1: Μαρία Δασκαλάκη. Μαρία Δασκαλάκη, καμιά 20 χρόνια γνωριζόμαστε, ναι.
0: Και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, ως τις 4, ο Στέφανος Λεμονίδης και ο Διονύσης Δελής.

0: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζημονίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσά.
0: Σα βλέπω ακμή. Πιθανόν η επιλογή σα χθε βράδυ να επενδύσετε στου Μετάλλικα, την ψυχαγωγία σα και τη διασκέδασή σα, έπιασε τόπο. Και φάτο, βλέπω χαρούμενο. Ωραία, πέρασε.
1: Ωραία, ωραία ήταν. Να σου πω, δεν είμαι φαν των Μετάλλικα.
0: Αυτό έγινε. Πήρατε εισιτήρια όσοι δεν είστε φαν των Μετάλλικα. Και οι φαν με έμειναν απ' έξω.
1: Την κόρη τη χαρά ήθελε να πάμε στου Μετάλλικα, πήγαμε στου Μετάλλικα.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Και ήταν πολύ ωραίο το σόρευε.
0: Μισό λεπτάκι. Δεν είναι κόρη χαρά η Μετάλλικα. Μετά λίγα μια μπάντα που τη δεκαετία του 80 έχουν αναπτύξει το μύθο τους. Άρα είναι τη δική σου εποχή περισσότερο.
1: Ναι, όντως. Ναι, αλλά
0: δεν είναι τη χαρά. Η κόρη είναι πόσο, 23, 24, πόσο.
1: Ναι, έβλεπε εκεί παιδιά από 15 χρονών μέχρι κυριούλιδες και κυριούλες 85 χρονών.
0: Έβλεπε
1: τύπου γεροντοφρικιά με καρφιά και ξυρισμένα κεφάλια. Ναι. Όλος ο κόσμος ήξερε τους στίχους, εκτός από μένα φυσικά. Και χορεύαν, τραγουδούσαν, αλλά και η Μετάλλικα είναι φοβερή μπάντα, ρε φίλε. Εντάξει, είναι.
0: Οι Μετάλλικα ξεκίνησαν να εκπροσωπούν αυτό το κίνημα του metal της δεκαετίας του 80 και κατέληξαν να παίζουν με τη Συμφωνική της Βιέννης.
1: Είχε επιμεταλλάξει, τους λένε pop όμως τώρα.
0: Γι' αυτό σου λέω, γιατί κατέληξαν να παίζουν με τη Συμφωνική της Βιέννης. Ναι. Υπάρχει μια φάση, πώς να σου πω, ορίμασαν στα χρόνια. Τα τάβρα να μείνουν ζωντανοί 4 δεκαετίες. Εμένα με εκνευρίζουν τα συγκροτήματα που
1: γερνάνε και παίζουν ακόμη.
0: Αυτό το κουραστικό το Sony Gendé να παίξουμε. Ναι. Αλλά οι συγκεκριμένοι κατάφεραν και.
1: Κατάφεραν πρώτα απ' όλα κατάφεραν να γεμίσουν το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Έχουμε γεμίσει και μεγαλύτερα, πίστεψα με. Ναι.
1: Ναι, κάτω, το καταλαβαίνω. Το Ολυμπιακό Στάδιο να πούμε ότι ήταν τέλειο. Ούτε γερανούς ούτε τίποτα. Ήταν. Και τέριαζε πάρα πολύ στα χρώματα και στα εφέ των Μετάλλικα.
0: Φέρανε αυτό το 360 που είχαν και YouTube κάποτε. Αυτό είναι η σκηνή που βλέπεις από παντού.
1: Είναι η σκηνή γύρω-γύρω, στη μέση του γηπέδου. Έχει ένα ring μπροστά, μέσα, ανάμεσα που είχε τον κόσμο αυτή που είναι
0: VIP.
1: Και αυτοί κυκλοφορούσαν κυκλικά. Δηλαδή σε όποιο σημείο του γηπέδου και να ήσουν, έβλεπε την μπάντα, ρε παιδί μου. Και είχε και τεράστιες οθόνες.
0: Έφτασες εύκολα, έφυγες εύκολα.
1: Έφτασα εύκολα, έφυγα δύσκολα, γιατί πρώτα απ' όλα η οργάνωση ήταν καταπληκτική μέχρι του σημείου που να φύγουμε από το γήπεδο. Γιατί βγήκαμε από εισόδους που ενώ είχε 8 θύρες, ήταν ανοιχτές οι 2, ρε παιδί μου. Ναι. Και κάγκελο μπροστά, μπερδευόσουνα και φυσικά.
0: Είδα φοβερή κίνηση στην Κηφισίας. Είδα κάτι διάγκελο. Κοίταξε,
1: μέχρι να βγούμε στην Κηφισίας, γιατί παρκάραμε σε παραδρόμους, κάναμε μισή ώρα, 3/4. Μετά ήταν άνετα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άξιζε τον κόπο.
1: Αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί πρώτα απ' όλα το είχαν δουλέψει και πολλοί. Παίξανε το Ζορμπά, α πούμε, με τις κιθάρες.
0: Και το δε χωράς
1: πουθενά. Και εκεί που τελειώνει το γυρίζουν, δε χωράς πουθενά, δε χωράς πουθενά. Ναι, τραγούδισαν το ρεφρέν, το δούλεψαν το πράγμα. Είχε ελληνικές, είχε να φανταστείς ότι όταν έπαιξαν ένα τραγούδι, το Monsters, είχε αφίσες που γινόταν αγώνες κατς στη Ριζούπολη και στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τιμή τόσο, 2.000 δραχμές κτλ. Κτλ. Ελληνικές σημαίες.
0: Γενικά το δούλεψαν το πράγμα.
1: Το δούλεψαν.
0: Και είδα και τον κιθαρίστα τους να μιλάει για τον Πυθαγόρα. Να λέει ότι είναι τιμή.
1: Ναι,
0: είναι
1: φίλος Ελλάδας. Αγαπάει Ελλάδα, αγαπάει Ελλάδα.
0: Να καταλαβαίνω ότι και η μουσική, ας πούμε, έχει την αφετηρία της από εδώ και από τα βίντεο και αυτά κλπ. Εντάξει, όλο αυτό πολύ πολύ ωραίο.
1: Ήταν. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, ακόμη κάναν και ποδοσφαιρική όλα το κύμα, ας πούμε, αυτό πριν ξεκινήσει η συναυλία και όλα αυτά τα σχετικά. Η προηγούμενη γκορίλα, ο γκορίλας πώς λέγαν.
0: Ναι, κοντά σε γκορίλας, δεν είναι η γκορίλας όμως. Ναι.
1: Δεν είναι η γκορίλας, Γκοζίρα. Ναι. Η Γκοζίρα ήταν αυτή που παίξαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η μία πανκ μπάντα, και είχαν μπροστά στο μπλουζάκι τους όχι μετρό στα εξάρια, κάτι τέτοια πράγματα. Και είχε απ' έξω και μέλη της ΚΝΕ που μοιράζαν φυλάδια βασιζόμενοι σε στίχους των Μετάλλικα για ποιον χτυπάει η καμπάνα του Χέμινγκουέι. Μετά διάφορα όλα αντιπολεμικά συνθήματα.
0: Εκεί είναι που θυμήθηκε τα νιάτα σου.
1: Εκεί
0: είναι. Που απαιτούσε ειρήνη στο Βιετνάμ. Αυτό τότε.
1: Στο Βιετνάμ, κάτω τα χέρια από το Βιετνάμ. Go home, Αμερικάνοι και τα λοιπά. Γενικά ήταν. Σε κάποια φάση πετάξαν κάτι. Θυμάσαι που παλιά παίζαμε με την μπάλα της Νιβέας στη θάλασσα.
0: Ναι, αυτή που κορέδευε ο Κερκίνας που λέγει ότι μια μπάλα της Νιβέας συγχωρεμόνω δασκάλου.
1: Αυτές 10 φορές μεγαλύτερες, 20 σε κυκλινόμαυρο.
0: Κυκλινόμαυρο,
1: γιατί τα χρώματά τους είναι κυκλινόμαυρα και αυτονών.
0: Έχω να σου πω το εξής. 7,5 ώρα με πήραν και μου είπαν αν θέλω να πάω στην συναυλία, αλλά ήμουν πολύ μακριά. Δεν μπορούσα να πάω πια.
1: Έχασες, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω να καταγγείλω δύο πράγματα ως. Όχι αυτό από τις μάρτυρες, εσύ είχες το προνόμιο αυτό.
1: Μαρία, καταγγέλει και αυτός, χάλασε. Ναι.
0: Έχω να καταγγείλω λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος πηγαίνει σε συναυλίες.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, στα social media εκατομμύρια βίντεο από αυτό. Δηλαδή, πα σε μια συναυλία για να δείξει τι πήγε και ότι να μα δείξει τι έγινε. Όχι. Πάμε
1: και εγώ ανέβασα το σιρτάκι γιατί με εντυπωσίασε.
0: Το σιρτάκι είναι μία στιγμή. Σου μιλάω για εκατομμύρια πράγματα. Δεύτερον.
1: Μα είχε κόσμο
0: εκεί,
1: συγγνώμη που σε διακόπτω. Είχε κόσμο εκεί που δεν παρακολουθούσε την αυλία, τραβούσε συνέχεια βίντεο.
0: Έχω να πω ότι τα media, επειδή προφανώς δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Μεταλλικά, στην προσπάθειά τους να κόβουν βίντεο και να φτιάχνουν αυτά τα ριλάκια, ξέρεις, για να δείχνουν κλπ. Α, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε τ' άλλο. Δεν είχαν καν, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν είχαν ασχοληθεί καν με το αυτονόητο. Το ποια είναι, ξέρω εγώ, τα 20, 30, 50 πολύ γνωστά τραγούδια των Μεταλλικά. Και βαρούσαν στο γάμο του Καραγκιόζη αυτό. Α, έπαιξαν και αυτό. Α, έπαιξαν και εκεί. Καμία σχέση, ας πούμε, με, το, με τη σοβαρότητα. Και το τρίτο της διαδικασίας είναι ότι. Ρε παιδί μου, πόσο χάσαμε από την ιστορία του κορονοϊού. Γιατί στην πραγματικότητα.
1: Όντως.
0: Είχε δημιουργηθεί και... μια ωραία κατάσταση και σε αιτήσια βάση ερχόντουσαν μια-δυο μεγάλες μπάντες κάθε χρόνο. Ήταν event σοβαρό. Το χάλασε ο κορονοϊός πολύ.
1: Ναι, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά τώρα έγινε έκρηξη. Φέτος έρχονται οι πάντες στην Ελλάδα. Πρέπει να έχεις πάρα πολλά λεφτά για να δεις όλους αυτούς που.
0: Έχει 7 χρόνια πια όμως.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι πλέον τα έσοδα των καλλιτεχνών είναι μόνο οι συναυλίες. Δεν πουλάνε δίσκους, δεν πουλάνε το Spotify, παίρνουν ελάχιστα λεφτά.
0: Και αυτό είναι σωστό.
1: Τα μόνα έσοδα τους είναι. Δεν είναι Νταλάρας Παπακοσταντίνου στην Ελλάδα.
0: Και αυτό είναι.
1: Το ίδιο κάνουν και αυτοί.
0: Στην πραγματικότητα όμως χάθηκε ένας ρυθμός φέτος επανέρχοντας.
1: Το βρήκαμε.
0: Τώρα έχει πλάκα. Νομίζω ότι μια γενιά όμως δεν ευχαριστήθηκε συναυλίες. Αν το
1: καλοσκεφτείς.
0: Δηλαδή οι τριαντάριδες οι σημερινοί. 6-7 χρόνια τα χάσανε. Ρε,
1: μια γενιά δεν ευχαριστήθηκε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λόγω του κορονοϊού.
0: Αλήθεια,
1: του...
0: αλήθεια είναι αυτό. Αλλά λίγο ως πολύ, γιατί ξέρεις η τηλεόραση αντικατέστησε πολλά και διαφορά, κάλυψε ιστορίες. Δηλαδή θέλω να σου θυμίσω ότι γίνανε Ολυμπιακοί αγώνες χωρίς κόσμο. Γίνανε οτιδήποτε έγινε χωρίς κόσμο.
1: Αυτά ήταν ημίμετρα, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αλλά άλλο να ζεις μέσα στο γεγονός, στο ρυθμό του γεγονότος και να χαίρεσαι, να βλέπεις, ρε παιδί μου, ήταν ένας παππούς με τον εγγονό του μέσα και τραγουδούσαν με το ίδιο πάθος.
0: Ναι.
1: Ήταν ζευγάρια, ήταν. Εγώ περισσότερο χάζευα τον κόσμο και τα γύρω-γύρω τι γινόταν. Χαρούμενοι άνθρωποι τραγουδούσαν, ξέραν τα πάντα.
0: Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Να νιώθεις που λες, παιδί, με αυτό. Ναι,
1: και ξέρεις τι τουρισμός. Υπάρχει συναυλιακός τουρισμός. Πολλοί κόσμος από το εξωτερικό συνδυάζει μια συναυλία των Μετάλλικα. Δεν θα πάνε, ας πούμε, στην Πολωνία. Έρχονται εδώ πέρα με ένα τριήμερο, κάνουν τις βόλτες τους.
0: Και αυτό είδα σε social. Ήρθα, λέει, από το Μόναχο για τις συναυλίες. Ναι. Οι Μετάλλικα δεν παίξανε στο Μόναχο.
1: Δεν θα παίξαν, φαίνεται. Ήθελα να το συνδυάσουν με ένα ταξίδι στην Ελλάδα.
0: Okay.
1: Από όλη την Ελλάδα είχε έρθει κόσμος, από όλο τον κόσμο είχε έρθει κόσμος. Γενικά ήταν πολύ, πολύ καλή.
0: Εσύ τώρα που έχεις δει πολλές συναυλίες. Αν σου έλεγα, εντάξει, είσαι επηρεασμένος γιατί είναι χθες το βραδινό. Αν σου έλεγα, φτιάξε ένα top 5. Είναι η Μετάλλικα στο top 5 σου πλέον.
1: Είναι, ναι, βέβαια. Είναι ανέλπιστα, σου λέω. Γιατί δεν είχα.
0: Και από σήμερα θα αρχίσει να ψάξει για τη μουσική του.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει.
0: Έχει κλείσει αυτό για σένα.
1: Έχει κλείσει, ναι, ότι παίξαν. Εξάλλου δεν βγάζουν ξανά δίσκους.
0: Εξάλλου θα ξανά σε 16 χρόνια.
1: Σε 16 χρόνια.
0: Ένα νέο παιδί, κάθε 16 χρόνια έρχονται.
1: Στη Νέα Σμύρνη πριν 16 χρόνια.
0: Το 1993 ήρθαν στη Νέα Σμύρνη. Ήμασταν παιδιά. Ήρθαν στο Teravibe.
1: Α, και στο Teravibe. Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Κάπου
1: ναι.
0: Εκεί, ας πούμε.
1: Είναι η τρίτη φορά που έρχονται. Και γουστάρουν από ό,τι φαίνεται. Γιατί να μην γουστάρουν. Καλοστεκούμενοι είναι, παρότι είναι 62 χρονών. Είχαν ενέργεια, χοροπηδούσαν.
0: Με την αδυναστική του ήρθε ο Χαρφίλτ. Γιατί είναι, νέος άνθρωπος είναι.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Νέος άνθρωπος.

0: πόσο μπροστά είναι, 984. Παίζει ήδη την επόμενη συναυλία. Έρχονται και ο
1: Σουάκα. Ναι, Cure, αλλά παίζει.
0: Είμαστε ένα επεισόδιο μπροστά.
1: Το μπάσκετ παίζει, στο γήπεδο μπάσκετ.
0: Και τι, το μπάσκετ τι έχει, χολέρα, έχει πολύ.
1: Το μπάσκετ μαζεύει 20.000 κόσμο. Αυτοί μαζέψαν 100.000 κόσμο. Όπως και
0: το κάνουμε. Ναι, Cure δεν ήταν ποτέ των 100.000. Αν και η αλήθεια είναι ότι περάσαν και αυτή τη δική του εποχή.
1: Ήταν μια εποχή που ξεσήκωναν τον κόσμο, σίγουρα. Και από
0: ό,τι
1: μου είπαν, έβγαλαν καινούριο δίσκο που είναι πολύ.
0: Εντάξει, ανέκδοτο να ακούσω ότι η Cure έβγαλαν καινούριο δίσκο και αυτό ανέκδοτο.
1: Ανέκδοτο. Αλλά θέλω να πω, να κλείσουμε αυτό το θέμα. Δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος σε αυτές τις συναυλίες. Μιλάμε τώρα για μπαρ, για φαγητά, για security. Είχε τύπους, ρε φίλε, που με την σκούπα μαζεύαν τις γόπες.
0: Ωραίο, δεν είναι αυτό. Τι
1: πολύ
0: είναι.
1: Ωραίο είναι, πολύ ωραίο.
0: Μα δημιουργεί και μια οργάνωση. Οικονομία όλο αυτό το πράγμα.
1: Αν λειτουργούσε λίγο καλύτερα το πώς θα φεύγαμε από το γήπεδο, θα ήταν όλα τέλεια.
0: Σκέψου ότι θα μπορούσε πραγματικά. Θα είναι εκδηλώσεις αυτές που μπορεί όντως να φέρουν κόσμο. Δεν πέρα την πλάκα που πέρασε από το Μόναχο. Okay, θα μπορούσαν από γειτονικές χώρες ή από γειτονικές πόλεις.
1: Μα και Έλληνες. Η ανιψιά μου πήγε δύο φορές στο εξωτερικό για να ακούσει την συναυλία και έκανε 7 μέρες.
0: Δεν είναι παράξενο. Δεν είναι παράξενο. Όχι, δεν χρειάζεται καν να είσαι ξένος, παιδί μου. Μετατόπισε μέσα στη χώρα. Δηλαδή σκέψου ότι πόσοι θα φύγαμε Θεσσαλονίκη να ακούσουν του Μετάλλικα, α πούμε. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια τύπου οικονομία η οποία προφανώς και ενισχύει. Το θέμα είναι να γίνεται καλά και να γίνεται από
1: επαγγελματίες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που έγινε με τους Μετάλλικα δύο μέρες, έβλεπες από τα βιντεάκια, ξέρεις, δύο μέρες να παίζουν, να στείλουν ένα αυτό, είναι υπερπαραγωγή.
1: Φίλε, χθες 6 ώρα το πρωί είχε ουρές εδώ στην Τεχνόπολη για να πάρουν μπλουζάκι και καπελάκι. 6 ώρα το πρωί.
0: Το είδα και αυτό.
1: Και αυτοί που ήταν στην αρένα του ΟΑΚΑ, από τις 8 το πρωί πήγαν να πιάσουν θέση.
0: Να. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το κατάφερες, αλλά έφαγες ένα μισάωρο.
1: Εντάξει, ήταν γεγονός, ρε παιδί μου, για την Αθήνα.
0: Φαντάζομαι, ναι. Μετά τις 3 θα πούμε αθλητικά. Όχι πολλά. Θα λέμε λίγο Μετάλλικα, λίγο κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι σοβαρό σήμερα. Πρωτάθλημα κρίνει στο ποδόσφαιρο. Ένα παλιό κλασικό έχει η Μπαρσελόνα Ρεάλ. Έχει αυτή την ιστορία τη χθεσινή τη ΣΑΕΚ, η οποία είναι λίγα και στενάχωρη. Γιατί ήταν πατατράκ, ήταν το Τελαβίβ τη ΣΑΕΚ, είπαν πολλοί. Γύρισε ένα μάτς και χάθηκε μέσα από αυτό που λέμε. Εντάξει, όσο μπορούσε να αθλητισμό, αλλά το χάσα μέσα από τα χέρια μου. Ναι, όντως χάθηκε μέσα από τα χέρια τη. Και βέβαια έχουμε και όλη αυτή την ιστορία του μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Την αντίστροφη μέτρηση ήταν να μην παίξει, λέει, σήμερα με την Μπασκόνια η Βαλένθια για να ξεκουραστεί. Οι Ισπανοί όμως δεν τον αγαπάει τον αθλητισμό τους, δεν το αγαπάνε τον μπάσκετ τους. Τους ανάγκασαν να παίξουν. Έβαλε, λέει, 3-20 διάχρονους. Αν έβαζε τη δεύτερη ομάδα θα τιμωρούνταν. Θα παίξει
1: εσύ
0: λίγο βασική, λίγο αναπληρωματική κλπ.
1: Δεν φροντίζουμε τις ομάδες μας στην Ευρώπη.
0: Και μετά πολλά την Τετάρτη θα δούμε, μάλλον, ξέρω εγώ. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο καλή σειρά. Θυμάσαι εσύ? Τόσο καλή σειρά play-off. Είναι μια χρονιά Ολυμπιακός με τη Φενέρ που είναι καταπληκτική σειρά. Που σουτάρει ο Λούκας, έγινε το τρίποντο από τη σέντρα. Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν κυρίως νίκες, ναι. Αυτή η σειρά είναι απίθανη γιατί.
1: Δεν 2-2-2, μόνο με τη Ρεάλ είχε γίνει, τότε πλακώθηκαν. Δεν είχε καμία σχέση
0: σωστά,
1: το ένα με το άλλο.
0: Σωστά. Έχουμε δύο όμως σειρές στον Πενταγώνιο, το παιδί μου δεν είναι. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει 0-2-2-2. Λες ότι αυτή η σειρά έχει 4 μάτς που έχουν κρυθεί στο σούτ.
1: Και ματσάρες όλα, έτσι.
0: 4 εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Ένα των 60 πόντων, ένα των 110. Ένα που έφυγε 20 πόντους, ξέρω εγώ. 4 διαφορετικά σενάρια τα οποία καταλήγουν 4 φορές σε μια φάση. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, ό,τι πιο ωραίο μπορεί να δει.
1: Λες πάλι να κρυθεί σε μια
0: σε
1: φάση.
0: Σε σειρά μπάσκετ. Δύσκολο μου φαίνεται να αλλάξει τόσο πολύ το σενάριο. Το σίγουρο είναι ότι έδωσε. Επειδή δεν είχε κάτι ενδιαφέρον στα play-off στην πραγματικότητα, δεν άνοιξε καμία σειρά σοβαρά. Αυτό το Βαλένθια Παναθηναϊκός κρατάει ψηλά τη σημαία. Άλιφαν τον Μετάλλικα εδώ δεξιά μου. Ναι, γελάει ήδη. Κωνσταντίνα Πλαστήρα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Τουρο Φελάς, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες σήμερα το πρωί ξεκίνησαν από τον Πειραιά και κατέληξαν στην πλατεία Συντάγματος. Η γιορτή συνεχίζεται με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην έξοδο 20 για Μαρκόπουλο στην Αττική Οδό λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα. Καθυστερήσεις άνω των 10 λεπτών και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρούαζ Γερόπλιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει καταπλέψει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης. Η διαδικασία απομάκρυνσης των περίπου 150 επιβατών αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα. Σήμερα προγραμματίζεται και ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στην Ολλανδία και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με τη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπλήρωμη χρέους. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μιλώντας για παρακμή του κράτους δικαίου. Το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο εξέλ δράσεων των επιμέρους Υπουργείων, ενώ απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τον δημόσιο λόγο, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αιματήρο επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στον λαιμό μία γυναίκα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί και στην Κυψέλη μετά από τον διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον έναν να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο φερόμενος ως δράστης 31 ετών έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Ανοιχτό είναι και σήμερα έως τις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χθες ένα οπτικό ακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο δεκάδες χιλιάδες λάτρεις του συγκροτήματος. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις. Αύριο στην Αττική παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
2: Στους 98 και 3.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αθήνα 984.

0: 10:33, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ για το μεσημέρι τη επόμενη. Πώς θα το πω. Το επόμενο μεσημέρι τη συναυλία του Μετάλλικα. Δεν συζητάμε κάτι άλλο με τον Στέφανο Ντεμονίδη.
1: Πρόσεξε, και έχουμε πολλές συναυλίες μπροστά μας. Αλλά τον Μετάλλικα. Πέντε εισιτήρια έχω βγάλει.
0: Για τον Μετάλλικα.
1: Όχι,
0: θα του ακολουθήσω από εδώ και πέρα, θα γίνει γκρουπί.
1: Στην πλατεία νερού που δυστυχώς κλείνει για τελευταία φορά παίζουν εκεί, γιατί γίνεται αναμόρφωση του φαλιρικού δέλτα εκεί πέρα κτλ. Φοβερές συναυλίες.
0: Ναι. Όσπριν έρχονται κάποια στιγμή.
1: Όχι, εγώ θα πάω στο Gave, στο David Byrne που είναι δίπλα στο Νιάρχος, στους Γκορίλα, στους φίλους σου. Στον, πώς το λένε, τον DJ αυτόν τον τύπο.
0: Ο DJ τύπος.
1: Ναι.
0: Ο DJ τύπος.
1: Έχω πέντε, αλλά David Byrne είναι η κορυφαία συναυλία.
0: Ναι, από όλα αυτά που λες, τον Nick Cave ζηλεύω, να σου πω την αλήθεια.
1: Nick Cave είχα πάει πρόπερση είναι... καταπληκτικά. Καταπληκτικά συναυλία.
0: Είναι βετεράνος για αυτός πια.
1: Είναι, αλλά φίλε, τα δίνει όλα. Δεν έχεις, τον έχεις δει ποτέ?
0: Όχι.
1: Όχι. Πάσα τον δεις.
0: Δεν, θα πάω μόνο Offspring Bad Religion. Είναι κλεισμένο, είναι κανονισμένο. Okay. Άμα θες μπορείς να έρθεις.
1: Εντάξει, ευχαριστώ, θα έρθω.
0: Ε?
1: Θα έρθω, ναι, θα έρθω.
0: Okay. Εντάξει. Θα προμηθεύσω αυτό. Ναι. Πώς το λένε, δισκογραφία.
1: Α, να εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, το κόβουμε με τους Μετάλλικα.
1: Άντε, πάμε.
0: Δόξα τω Θεώ, αυτή ήταν η συναυλία του Μετάλλικα. Σε 16 χρόνια να είμαστε καλά. Ξανά εγώ, εσύ, ο Οδυσσέας Ιωάννου, να ξανασυζητήσουμε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά σε ό,τι αφορά στα ποδοσφαιρικά. Γιατί είναι απόγευμα που μπορεί να έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος, πρωταθλήτρια για την ακρίβεια. Υπάρχει ένα σενάριο που δίνει από απόψε το εισιτήριο για την ΑΕΚ, δηλαδή ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού. Την ολοκληρώνει την διαδικασία. Πώς το λένε, την καθαρίζει την πουγάδα στην τέταρτη αγωνιστική των play-offs. Αλλιώς μπαίνουμε σε μια εβδομάδα η οποία είναι εντελώς κόντρα στο προηγούμενο φορμάτ που παίζαμε μία στις 15.
1: Αυτό που και αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Θα παίξουμε τρία παιχνίδια σε μία εβδομάδα, δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Εάν δεν προκύψει το σημερινό, μπορούν όλα να συμβούν. Υπάρχει σενάριο που βγάζει πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ
1: και τον σε Ολυμπιακό. Ισοβαθμία
0: και σενάριο που βγάζει πρωταθλητή τον Ολυμπιακό σε ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Είναι συνέξι, να θυμίσω, η ΑΕΚ, δηλαδή 67-61-61. Πάω και Ολυμπιακό.
1: Να πούμε εντάχει ότι αν κερδίσει η ΑΕΚ και έρθει ισόπαλο το άλλο μάτι, παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Σωστά, και ότι γενικά με 9 βαθμούς στο τραπέζι το να έχει συνέξι είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο.
1: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να πάρουν το πρωτάθλημα πρέπει να κάνουν 3-3.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Αλλά πρέπει όμως και να χάσει η ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν είναι τόσο μπερδεμένο. Θα σου πω. Υπάρχει μια περίπτωση, ας πούμε, απλή. Κάνει ο Ολυμπιακός 3-3
1: ναι.
0: Και χάνει η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αν φέρει
0: το παλιά. Ο Ολυμπιακός έχει 7 βαθμούς.
1: Ναι, αν φέρει το παλιά η ΑΕΚ στην Τούμπα, το παίρνει η ΑΕΚ.
0: Εφού σου είπα, αφού ναι. Είναι πριν το ναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Με τρεις νίκες του Ολυμπιακός και η νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το δικό του σενάριο. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα σενάριο που ψάχνει κυρίως μια τριπλή ισοβαθμία.
1: Ναι.
0: Στους 67, ναι. Και εκεί είναι
1: μπορεί
0: μια...
1: να γίνει τριπλή ισοβαθμία.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί. Γιατί η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή 67.
1: Ναι. Αλλά προϋποθέτει να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ, έτσι.
0: Μπορεί η ΑΕΚ να κάνει ένα βαθμό, η τριπλή ισοβαθμία στους 68 ψάχνει αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτή η διαδικασία. Είναι ανοιχτό όλο, τέλος πάντων, μην το κουράζεις.
1: Καλά, φαβορεί είναι η ΑΕΚ όμως. Έτσι,
0: η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ απόψε, ακόμα και να νικήσει ο Ολυμπιακός ή να νικήσει ο ΠΑΟΚ, εάν κρατήσει τους 6 με 6 στο τραπέζι, λες ότι ουσιαστικά το πήρε αγκαλιά. Άρα στην πραγματικότητα είναι το απόγευμα της ΑΕΚ. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, μια χαρά και χθες την προπόνηση, χιλιάδες κόσμος. Ανοιχτό, νομίζω ότι πήρε και το μαθηματάκι της, γιατί είχε ένα μπλαζέ ύφος στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό και μπερδεύτηκε και περισσότερο εκείνη από την αποβολή που είχαν οι πράσινοι στο 17 παρά ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έδωσε δικαιώματα εκεί. Στο τέλος είχε κάνει δύο ευκαιρίες. Μια με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός, να τον νικήσει κιόλας το παιχνίδι. Έγινε λοιπόν μια ιστορία που φαντάζομαι ότι ξέρεις. Λίγο την επανέφερε. Στον Ολυμπιακό ακούω ότι θα έχει ένα φοβερό κορεό, λέει. Συμπληρώνονται 40 χρόνια από την αδελφοποίηση των φίλων του Ολυμπιακού.
1: Α, με τον Ελευθερό Αστέρα, ναι.
0: Και όλοι συζητούν για ένα κορεό το οποίο θα είναι απίθανο.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Όντως είναι κάτι τέτοιο, αλλά τέτοιο πράγμα συζητιέται. Συζητιέται επίσης ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αυτή την εβδομάδα, βλέποντας την ομάδα του να είναι καλά. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Τους μίλησε κιόλας προχθές. Δείχνει ακόμα, πώς να σου πω, ότι το πιστεύει.
1: Το πιστεύω,
0: αυτό το λίγο. Δεν μιλάνε στον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση. Μιλάνε για την κατάκτηση πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Και αν δεν είχε συμβεί και αυτό που συνέβη την Πέμπτη με τον Γιαζίτζη, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστών για τρίτη φορά στην καριέρα του, είναι αν το πω σωστά, τρίτη φορά στα τελευταία 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή την Πέμπτη η προπόνηση δεν τελείωσε ποτέ. διακόπηκε μόλις έγινε αυτό με τον Διαζίτζη, έφυγαν κλπ. Oh, yeah. Ναι, λες λοιπόν ότι αν δεν ήταν και αυτή η ιστορία με τον Διαζίτζη, ο Ολυμπιακός έχει ένα κλίμα που δύσκολα το βρίσκεις μέσα στη σεζόν και ειδικά σε ένα τέτοιο momentum.
1: Κάτσε να το δούμε και το βράδυ.
0: Έρχεται από ήττα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ λογικά αναθάρισε. Mm-hmm. Το ρεαλιστικό είναι, μιλώντας σοβαρά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός να παίξουν τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη θέση σημαίνει προκριματικά Champions League. Εάν η Άστον Βίλα πάρει το Europa, η οποία θα παίξει τελικό με την Freiburg, σωστά. Εάν πάρει η Άστον Βίλα το Europa και βγει δεύτερος Ολυμπιακός, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό γύρο, όχι από το δεύτερο. Εάν δεν είναι Ολυμπιακός και είναι ο ΠΑΟΚ, θα παίξει όπως και να έχει από το δεύτερο. Άρα όλα αυτά είναι απορίες που θα λυθούν μέσα στην εβδομάδα. Θεωρητικά θα έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει για δύο αποτελέσματα σήμερα. Δηλαδή ότι πρακτικά πιο πρωτάθλημα. Τώρα να τερματίσει δεύτερος, ας πούμε. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός και για να είναι δεύτερος και για να είναι πρώτος, για να μην είναι τρίτος τέλος πάντων, όλα τα μάτια πρέπει να νικήσει. Ναι. Εδώ που είναι, αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν χρειάζεται τρεις νίκες. Και ό,τι βγει, ό,τι προκύψει.

0: Λοιπόν, κακός χαμός χτες στα play out, έτσι. Εκεί που περιμέναμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, δηλαδή περιμέναμε να κερδίσει ο Πανσεραϊκός την αδιάφορη Κηφισιά, να πάρει ένα τρίποντο, να ξεφύγει και να αφήσει τους άλλους δύο από κάτω. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός και βρέθηκε να χάνει 1-2, ενώ είχε ακυρωθεί και άλλο γκολ της Κηφισιάς στο 1-0. Και ήρθαν τα πάνω κάτω. Γιατί μετά ακολούθησε και το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Λάρισα. Αλάρισα Αστέρας Τρίπολης. Ήρθαν ισοπαλία και τώρα έχουμε ΑΕΛ Άρισας τελευταία με 26 βαθμούς. 28 ο Πανσεραϊκός, 29 ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Πανετολικός κέρδισε χθες και ξέφυγε. Τελείωσε από την ιστορία αυτή. Και από ό,τι φαίνεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί, υπάρχει ένα ματς μόνο μεταξύ τους. Δηλαδή παίζει ο Αστέρας Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι, την Τρίτη, τώρα στις 12 του μήνα.
0: Την Τρίτη και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και οι τρεις παίζουν αδιάφορους. Ναι. Άρα θα κρίνει πάρα πολλά αυτό το παιχνίδι της Τρίτης.
1: Σε αυτό το φοβερό φορμάτ έχουμε Τρίτη πλέον να παίζουν.
0: Κάτσε ρε φίλε, τώρα, ναι. Δηλαδή, τώρα παίζουν Σάββατο, Τρίτη και μετά πότε ξαναπαίζουν.
1: Θα παίξουν το Σάββατο, θα παίξουν την Τρίτη και καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Τρίτη και οι δύο.
1: Όλοι παίζουν για τα τρία μάτια την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Έχει λοιπόν στην αγωνιστική Αστέρας Πανσεραϊκός.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ο Αστέρας, ο οποίος πλέον έχει το πλεονέκτημα, γιατί είναι ένα βαθμό από πάνω, σε περίπτωση νίκη.
0: Κερδίσει και τον Πανσεραϊκό.
1: Επί του Πανσεραϊκού είναι συν 4 και ναι. Περιμένει να δει τι θα κάνει η Λάρισα. Όλα τα υπόλοιπα μάτς από εδώ και πέρα γκρουπάρονται σε ένα που καίγεται και ένα που διαφορεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό τώρα το κάνει πολύ ρισκαδόρικο στο να προβλέψει οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: να,
0: ναι, αλλά.
1: Η θέση και η φυσικά έκανε ζημιά στο Πανσεραϊκό χωρίς να έχει
0: χωρίς λόγο, ναι. Δεν ναι. Είχε.
1: Από εδώ κίνητρο. Και στο εξής λοιπόν θα προκύψει μια τριλογία, είναι στην πραγματικότητα τρεις αγωνιστικές, είναι η 8η, η 9η, η 10η των play-out, όπου εξαιρώντας αυτό που συγκρούονται δύο ομάδες που έχουν άμεσα τον καημό ας πούμε της σωτηρίας, όλοι οι υπόλοιποι θα παίξουν το ρόλο τους ρυθμιστικά. Παραλαμβάνω ότι δεν είναι ποινικό αδίκημα οι ομάδες να θέλουν να δοκιμάσουν όλους τους παίχτες, να κάνουν τον προγραμματισμό τους για του χρόνου, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μάτσα φιλικά, να μοιράσουν τον χρόνο

0: συμμετοχής δικαιωμάτως είναι. Από τη στιγμή που το φορμάτι είναι τέτοιο που δεν έχει καμία διαφορά.
1: Φωνάζεις εδώ και χρόνια, βάλτε χρήματα σε για κάθε θέση, δεν σε ακούει κανένας.
0: Καλά κάνουν και κανένας. Το χρησιμοποιούν έτσι βεβαίως. Αλλά για να έτσι... είμαι δίκαιος φέτος, ναι, είναι πολύ ευχάριστη. Δηλαδή αυτό που έγινε χθες με την Κηφισιά, αυτό που είχαν ο Ατρόμητος στις αίρες.
1: Ο Ατρόμητος έβαλε 4 στις αίρες και μετά έφαγε 4 από τον Αστέρα
0: Τρίπολης. Ναι, είναι πράγματα τα οποία είναι εντός της κανονικότητας σε μια τέτοια διαδικασία. Μιλώντας για ομορφιές, να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα έχουμε και αυτό το play-off 5-8. Μεγάλη τιμωρία δεν πρέπει να υπάρχει στο
1: πρωί. Αρνούμε να το πω.
0: Ναι, οκ, okay, το πει, δεν το πει. Θα παίξουν και αυτοί οι άνθρωποι το απόγευμα στις
1: 5.
0: Ναι, υποχρεωμένοι είναι. Ο Βόλος φιλοξενεί τον Άρη και η Λιβαδία τον Όφη. Νομίζω έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι η αγωνιστική που είμαστε μπροστά. Όχι, αυτή είναι η επόμενη. Λάθος έκανα. Ο Άρης τον Όφη και ο Βόλος τον Λιβαδιακό.
1: Το
0: αυτή είναι η σημερινή. Ναι, αλλά πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Ο Λιβαδιακός έχει 25, 22 ο Άρης, 20 ο Όφη, 17 ο Βόλος. Έχει 25 ο Λιβαδιακός και είναι πέμπτος, 40 ο Ατρόμητος που είναι ένατος. Σ' αρέσει το πρωτάθλημά μας? δεν είναι καταπληκτικό?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Και αν το συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να το πηγαίνει έτσι όπως το πηγαίνει, ας πούμε, θα... και έχει 3 μάτσου ο Ατρόμητος, φτάνει μέχρι 49. Άρα θα μπορούσε να το φτάσει. Να είναι ταυτόχρονα ένατος και τέταρτος. Να είναι ίσα με τον Παναθηναϊκό. Όλη αυτή η διαδικασία επιβεβαιώνει το πόσο καλά έχουμε σκεφτεί και πόσο έχουμε σχεδιάσει το συγκεκριμένο φορμάτ. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, το ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα που μια εβδομάδα πριν ακόμη είναι διεκδικήσιμο από 3 ομάδες, δεν το λες άσχημο.
1: Ναι, και προς τα κάτω είναι διεκδικήσιμες οι 2 θέσεις.
0: Σωστά, και όλη αυτή η φασαρία τώρα με τον Αστέρα και τη Λάρισα και τον Παντσαρέκο που κρατάει πολύ πολύ καιρό, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Γενικώς είμαστε σε μια χρονιά που δεν έχει πρωταθλήματα με σασπένς.
1: Ναι.
0: Άρα
1: ναι,
0: λοιπόν μην έχουμε παράπονο από αυτό. Μπορούμε να έχουμε παράπονα από άλλα. Και βέβαια μπορούμε να είμαστε και προετοιμασμένοι για ό,τι θα συμβεί με τον Στεφάν Λανουά από εδώ και στο εξής. Τα έκανε μαντάρα από την περασμένη εβδομάδα. Όχι, εγώ περιμένω μια εβδομάδα ένταση. Σε παιδί μου θα έχει γκρίνια αρκετή τώρα, καταλαβαίνεις. Ήδη τα έκανε μπάχαλο από την περασμένη εβδομάδα στην Τούμπα. Ξέρεις τι έκανε στην Τούμπα ο Λανουά? Υπάρχει μια ιστορία η οποία ελέγχεται από την εισαγγελία του Μιλάνο στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Ελέγχεται ο πιο γνωστός διαιτητής μετά τον Κολίνα που έβγαλαν οι Ιταλοί, ο Ρόκι, είναι αρχιδιαιτητής πια τη Σερία. Ο Ρόκι λοιπόν, ο οποίος είναι επικεφαλής διαιτησίας 5-6
1: καμία
0: χρόνια.
1: Καμία σχέση με τον γνωστό.
0: Όχι, ο άλλος ο Ρόκι παίζει ταινίες. Αυτός παρίστανε τον διαιτητή. Έχει παίξει τελικό Europa του 19 ο Τζαν Λουκα Ρόκι. Κατηγορείται ότι έφτιαξε, πώς να το πω, διαιτητές, συνεργεία διαιτητών, οι οποίοι βρήκαν τρόπο να τη φέρουν μπαμπέσικα στο ΒΑΡ. Δηλαδή βρήκαν τρόπο να ξεγελούν το ΒΑΡ. Επί της ουσίας...
1: Αυτοί που παίζουν στον αγωνιστικό χώρο...
0: Ναι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Παιδί μου, όταν εκπληρώνεται, γίνεται μια, πώς το λένε, ένα μάτς, έχει πρώτο διαιτητή, δύο επόπτες, τέταρτο διαιτητή, ΒΑΡ και η ΒΑΡ. Δηλαδή είναι 6 διαιτητές.
1: Και οι 4 συνομωτούσαν κατά των 2.
0: Συνεργεία. Δεν είπανε ποιοι είναι οι 4 και ποιοι είναι οι 2. Μπορεί να είναι και οι 6 μαζί. Ποιο είναι το διατάφτα? Θυμάσαι πιτσιρικάς, πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί?
1: Ναι.
0: Χωρίς να μιλάνε, υπήρχε λέει ένας έξω από το ΒΑΝ και με τέτοιου τύπου νοήματα, πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί, καθοδηγούσαν το βαρίστα ή τον βοηθό του στο να αποφασίσουν κάτι. Υπάρχει λοιπόν ένα παιχνίδι. Η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει μέσα από ένα ρεπορτάζ της Ρεπούμπλικα.
1: Ναι, ποιο ήταν ο στόχος?
0: Ο στόχος
1: να ευνοήσουν κάποια ομάδα.
0: Να κάνουν οι διαιτητές αυτό που θέλουν να κάνουν. Ναι, να ευνοήσουν κάποια ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση χρειώνονται ως επιτοπλίστων στην Ίντερ. Αυτή θεωρείται η ισχυρή της εποχής του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ακούω τώρα μια φοβερή ιστορία. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο που δημοσίευσε η Ρεπούμπλικα από ένα μάτς του 25 Μάρτη, νομίζω είναι Ουντινέζε Πάρμα. Όπου ελέγχεται μια φάση για ένα χέρι, ακούγονται οι διάλογοι και βλέπεις από το βίντεο και λέει ο ΒΑΡ ότι δεν βλέπω κάτι, παίζουμε. Αλλά κάποιος του μιλάει δεξιά έξω από την αίθουσα, γυρίζει, κουνάει τα χείλη του χωρίς όμως να βγάζει ήχο, κατάλαβες, σαν να συνωμοτεί, ας πούμε. Και μόλις ξαναγυρίζει το κεφάλι του λέει: όχι, όχι, λέει, βλέπω κάτι. Ναι, πρέπει να το ελέγξεις, είναι πέναλτι. Και πηγαίνει ο διευθυντής και δίνει και πέναλτι. Άκου τώρα ποια είναι η φοβερή ιστορία και πόσο πρέπει να καμαρώνουμε για αυτούς τους τύπους που έρχονται εδώ και λένε διαιτητές, αρχιδιαιτητές κλπ. Αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση είναι που έχει ανοίξει τον φάκελο και έχει δημιουργήσει την έρευνα η οποία έχει φτάσει, ξαναλέω, μέχρι την εισαγγελία του Μιλάνο. 30 Απριλίου κατέθεσε ο Ρόγκη.
1: Εμείς τι κάνουμε σε αυτό, να μου πεις?
0: Άκουσε με, σε παρακαλώ. Ο διαιτητής αυτού του ματ ήταν ο Φάμπιο Μαρέσκα. ο διαιτητής που έδωσε το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Φάμπιο Μαρέσκα, μπορεί να τον θυμάσαι από το μάτς με τον Χουάνκαρ. Είναι το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κλπ. Παλιός.
1: Α, ναι, θυμάμαι. Ναι.
0: Ο Έιβαρ αυτού του μάτς είναι ο Σιμώνε Σότσα.
1: Και.
0: Είναι ο διαιτητής που βάλαν την Κυριακή να παίξει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, έχουμε επικεφαλής, πώς τον λένε, ΒΑΡ στην Ελλάδα, Ιταλό, τον Πάολο Βαλέρι.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει ένα ντέρμπι οριακό, το πρωτάθλημα παίζουμε τώρα, αυτά τα μάτς. Υπάρχει ένα σκάνδαλο δίπλα μας. Δεν ζούμε στο 1800, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το πράγμα, να το ξέρει ο καθένας μας. Ναι. Και φέρανε τον διαιτητή που ελέγχεται ότι συμμετείχε σε συνεργείο τέτοιου τύπου. Είναι στο βίντεο ο συγκεκριμένος διαιτητής.
1: Mm.
0: Τον φέρανε να παίξει αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έγινε η φάση που έγινε, έχει τα παράπονα του Ολυμπιακός, έγινε η κατάσταση που έγινε. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό, κατά την άποψή μου, έχει ανοίξει για τον ασκό του Αιώλου. Θεωρώ ότι η εβδομάδα αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ανεξάρτητα με το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα με το οτιδήποτε, στην πρώτη στραβή, στο πρώτο παράπονο, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Άρα η γνώμη μου είναι ότι για τον Λανουά παρακάτω δεν έχει. Ο οποίος Λανουά δεν σχολίασε και το παραμικρό. Για όλη αυτή την ιστορία. Ο Ολυμπιακός σου λέει ότι ρε φίλε, εμείς ένα αντίστοιχο γκολ, ας πούμε, ακυρώθηκε. Και σωστά ακυρώθηκε στο μάτς με την
1: Άρη. Για να το φορτώσω λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Ο Λανουά αποφάσισε να παίξουν και Έλληνες στον τελικό του κυπέλου.
0: Ναι, υπάρχει μια προκήρυξη βεβαίως. Κοίταξε, ο Λανουά είναι υπάλληλος της ΕΠΟ. Η ΚΕΔ ανήκει στην ΕΠΟ. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Σε συνεννόηση είναι. Υπήρχε καιρό τώρα η αίσθηση ότι ο τελικός θα γινόταν με έναν Έλληνα στο γήπεδο και έναν ξένο στο ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Και το πήγαμε λίγο παρακάτω, ας πούμε. Ούτως ή άλλως το θέλαν να συμβεί αυτό. Λένε ότι είναι ένας τρόπος.
1: Ένα ξανά επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές και τα λοιπά. Okay,
0: οκ, ναι, αλλά από την άλλη είναι τέτοιου τύπου.
1: Εκεί όμως στον τελικό του κυπέλου, ρε φίλε, δεν είδαμε ποτέ τη γραμμή σε αυτή τη φάση που ο ΠΑΟΚ ζητούσε ότι πέρασε την τελική γραμμή η μπάλα.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν θέλω να πω ψέματα. Ξέρω ότι το προχθεσινό, επειδή το είδα δηλαδή, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ότι αφενός με το ΒΑΡ δεν έδειξε, ήταν, δεν ήταν offside.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια τέτοια ιστορία, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση.
1: Πώς δεν τη θυμάμαι.
0: Υπάρχει ένα σουρ του Μιχαηλίδη, είναι ο Μπάμπα Ράχμαν μπροστά από τον Τζολάκη, μπροστά και λίγο αριστερά. Κάνει μια επέμβαση ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Στην επαναφορά, ο Ράχμαν μαζί με τον Γερεμέγεφ πέφτουν και βάζουν γκολ.
1: Και γίνεται σύγκριση με το γκολ του Γιατζίτζη με την ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Που ήταν παρόμοια ιστορία.
0: Σωστά.
1: Και η μία ένα ακυρώθηκε και το άλλο μέτρησε.
0: Η μία παράβαση η οποία ελέγχεται είναι το αν καλύπτει το οπτικό πεδίο του Τζολάκη και δεν τον ευκολύνει αν είναι offside. Η δεύτερη παράβαση είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνει να παίξει. Δηλαδή σταματάει την μπάλα Τζολάκης και μπαίνει να συμμετέχει από offside. Είναι δύο ιστορίες.
1: Ναι.
0: Ούτε το VAR σου δείχνει αν ήταν ή δεν ήταν, γιατί υπάρχει, επειδή εκτελείται ένα corner σε αυτή τη φάση, είναι λίγο πιο μέσα ο Τσικίνιο. Υπάρχει ένα μεγάλο πλάνο ψηλά, σαν να είναι από, πώς τον είναι από drone, που δείχνει ότι μπορεί να είναι και οριακά, μπορεί και ίσως ο Τσικίνιο να τον καλύπτει, αλλά δεν δείχνει ποτέ κανείς τι είναι, αν είναι αυτό. Και το δεύτερο βεβαίως όλο το υπόλοιπο. Και ο Λανουά δεν έχει πει το παραμικρό για αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η συγκεκριμένη στιγμή. Στο χάλασε, ήθελες μετάλλικα τώρα εσύ,
1: Όχι, δεν ήθελα μετάλλικα.
0: Δεν έχει. Φαντάζομαι
1: τι θα γίνει το βράδυ στον Πειραιά, αν έχουμε καμιά παρόμοια φάση.
0: Γιατί να είναι στον Πειραιά, Σονγκέντε.
1: Το άλλο πιο εύκολο το βλέπω το μάτς, ρε παιδί.
0: Α, δούμε φίλε, αυτά είναι σχετικά. Μια φάση φτάνει για να κάνει κουβέντες τέτοιου τύπου επίκαιρες παντού.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αθήνα 984.

0: Νομίζω ότι ό,τι πιο ενδιαφέρον κυκλοφορεί βεβαίως στα ποδοσφαιρικά αυτό το Σαββατοκύριακο, προφανώς και έρχεται από την Αγγλία. Εκεί είναι το μοναδικό ανοιχτό πρωτάθλημα.
1: Λες να τα καταφέρει η Arsenal.
0: Δεν ξέρω με ποιον είμαι, να σου πω την αλήθεια πια.
1: Εγώ είμαι με την Arsenal, μωρέ. Να πάρει και αυτή ένα πρωτάθλημα. Είναι συμπαθητική ομάδα.
0: Συμπαθητική, αλλά της ήρθανε ό,τι περίμενε και σε 20 χρόνια, της ήρθανε σε ένα 24ωρο.
1: Μπορεί να τα χάσει και τα δύο όμως.
0: Γιατί το 3-3 της Everton με τη City, σε συνδυασμό με την πρόκληση επί της Ατλέτικο, τους έχει φέρει, ξέρεις, έχει να παίξει τελικό. Έναν είχε παίξει ούτως ή άλλως, από το Σωτήριο έτος 2006 στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη χρονιά του Μέση στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει παίξει τον τελικό, είναι τραυματίας. Είναι η νίκη της Μπαρτσελώνα με τον Λάρσον να έρχεται από τον πάγκο και να το γυρίζει. Τζοβάνι Φραμπρόκοστ κλπ. Εκείνο το 2-1. Από τότε έχει να παίξει η Arsenal, η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2004. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα? Η Arsenal παίζει απόψε.
1: Κάτσε να πούμε στη βαθμολογία τώρα ότι επιτέλους έχουν τους ίδιους αγώνες και η Arsenal και η City.
0: Όχι για πολύ. Σε δύο ώρες παίζει πάλι.
1: Εντάξει, θα ξαναπαίξει και η City. 76 η Arsenal, 74 η City και μένουν τρεις αγώνες, έτσι.
0: Μένουν. Ναι, εντάξει. Θα έχει να μας περισσότερο σύλλο σε λίγο η τέτοια. Έχουν παίξει και οι δύο από 35 αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και είναι η διαφορά δύο βαθμοί από πάνω. Γιατί είναι δύο βαθμοί? Γιατί η Manchester City έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου.
1: Πάλι
0: στο...
1: καλά, πάλι καλά. Έχανε 3-1 στο 80 από την Everton, ρε φίλε.
0: Σωστά, και έγινε 3-3. Απόψε λοιπόν στο Λονδίνο η Arsenal φιλοξενείται από τη West Ham, η οποία πέφτει.
1: Κόλαση.
0: Η West Ham έχει 36 και 37 ετών. Να πόσο είναι?
1: 37 ετών. Να μην ότι είχαμε έχει φύγει στο 42.
0: Ναι, έχουμε τρεις αγωνιστικές να θυμίσω πάντα. Ναι. Είμαστε στη 35η. Άρα καταλαβαίνεις ότι εντάξει, οι Forest λογικά, η Crystal Palace, η Lynch δεν εμπλέκονται σε αυτή την συζήτηση. Mm-hmm. Κυρίως αφορά πλέον τη West Ham και την Tottenham. Η West Ham λοιπόν, η οποία είναι κλασικό παράδειγμα λονδρέζικης ομάδας που έχει τα θέματα της με την Arsenal, δεν συμπαθιούνται τα παιδιά, πώς να το πω. West Ham νομίζω είναι δυτικά και βόρειο Λονδίνο είναι η Arsenal. Θα παίξουν ένα το θάνατό σου, η ζωή μου.
1: Και στην Premier League, όπως όλοι ξέρετε, ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο χωρίς πρόβλημα.
0: Ναι, οπότε.
1: Είναι πολύ πιθανό δηλαδή.
0: Είναι τεράστιο το κίνητρο. Για μένα είναι μεγαλύτερο κίνητρο να σωθείς από το να πάρεις το πρωτάθλημα.
1: Ναι, τι ώρα είναι, 4 αυτό?
0: Ματσάρα, 6.30 είναι αυτό το παιχνίδι. Πιθανότατα είναι το πιο ωραίο ματς της Κυριακής. Νωρίτερα έχει Burnley Aston Villa. Η Aston Villa έφτασε στον τελικό του Europa. Ο Emery έχει κατακτήσει το τρόπαιο με δύο διαφορετικές ομάδες, με τη Σεβίλη πολλές φορές και με τη Villarreal. Άρα, εάν και εφόσον θα γίνει ο πρώτος που το κερδίζει με τρεις, σου είπα και το κίνητρο το δικό μας, το ελληνικό.
1: Ναι,
0: ενδεχόμενη
1: ναι.
0: κατάκτηση από την Aston Villa σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και τον Μπάουκ δεν μπορεί να βοηθήσει.
0: Όχι. Είναι Ολυμπιακό. Έχει να κάνει με τις ειδικές βαθμολογίες. Mm. Στον ντόμινο που σχηματίζεται, επειδή η Aston Villa έχει κλείσει θέση στο επόμενο Champions League από το πρωτάθλημα της, είναι στην πρώτη πεντάδα. Μια ενδεχόμενη κατάκτηση δημιουργεί ένα ντόμινο που κερδίζει μια θέση αν είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος. Στις 4 έχει Crystal Palace Everton. Σου είπα ότι η Crystal Palace θεωρητικά ανησυχεί, πρακτικά μου φαίνεται απίθανο.
1: Ναι.
0: Okay, και Crystal Palace τελικό.
1: Και αυτή.
0: Ζούμε χρονιά που έχουμε ξανά τρεις αγγλικές ομάδες.
1: Σε λίγο θα βγαίνουν όλοι οι Premier League στην Ευρώπη.
0: Μην αρχίσουν και βγαίνουν και οι της Championship.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: υπάρχει και τέτοιο σενάριο. Θα μπορούσε η Crystal Palace φέτος να υποβιβαστεί και τον χρόνο να παίζει και στο Europa.
1: Η Nottingham που έφτασε.
0: Η Nottingham που έμπλεξε κάποια στιγμή κλπ. Η Nottingham την οποία αναφέρει παίζει στις 4 με την Newcastle. Αυτά είναι τα μάτς τα οποία προηγούνται χρονικά αυτού του West Ham Arsenal, που όπως ήρθαν τα πράγματα είναι ένας από τους τελικούς του αγγλικού πρωταθλήματος.
1: Και αύριο έχει ματσάρα Tottenham Leeds.
0: Ναι,
1: μεν μπορεί να χάσει η West Ham, αλλά πρέπει να κερδίσει κάποτε η Tottenham.
0: Η Tottenham τόσο καιρό ήταν κάτω από τη West Ham.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει δύο συνεχόμενες νίκες.
1: Ναι.
0: Είχε να νικήσει από το 25. Τώρα με τις δύο συνεχόμενες νίκες είναι που πήραμε τα πάνω μας και μάλιστα είναι και δύο συνεχόμενα διπλά, να ξέρεις. Δηλαδή είμαστε στα καλύτερά μας. Άρα λοιπόν, για να δούμε αν μπορούμε να νικήσουμε ξανά και στο σπίτι μας. Στην Ισπανία τώρα και εκεί έχει μια μπόλικη φασαρία σε ό,τι αφορά στον υποβιβασμό και εκεί εμπλέκονται πολλοί και διάφοροι. Χθες έκανε μια νίκη σε Βίλη σημαντική και πήρε ανάσα. Το βράδυ έχουμε Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά. Βεβαίως δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρούμε άλλες χρονιές με 10 βαθμούς διαφορά και με τη Ρεάλ να είναι κάτι σε reality αυτόν τον καιρό και λιγότερο σε ποδοσφαιρική ομάδα. Έχεις ακούσει για το ξύλο που έπεσε ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε μεσοβδόμαδα?
1: Ναι, ρε φίλε, τον
0: στο νοσοκομείο πήγανε και οι δύο.
1: Αμνησία έπαθε ο άλλος.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς.
1: Ναι, αλλά είναι ξεφτύλα να τρώει ξύλο ένας Ουρουγουανός, ρε φίλε.
0: Ντρόπιασε την Ουρουγουάη.
1: Ντρόπιασε την Ουρουγουάη. Ο άλλος ήταν Γάλλος.
0: Γάλλος είναι με καταγωγή.
1: Ναι, Γάλλος να δένει Ουργουανό, ρε φίλε.
0: Σου φάνηκε βαρύ, ε.
1: Ναι, πολύ βαρύ.
0: Συναχώρησε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ναι, ήταν τουλάχιστον Γάλλο Αλγερινός, κάτι θα γινόταν.
1: Οκ,
0: χάλασε λιγάκι το story, όπως και να έχει όμως δείχνει το πόσο μπερδεμένη είναι η κατάσταση στη Ρεάλ, η οποία έχει αρχίσει και συζητάει σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσει την ομάδα στο Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει καταλήξει το συμπέρασμα ότι το πρώτο που την ανησυχεί, ρε παιδί μου, είναι
1: η διαχείριση της βεντέτας
0: των προσωπικότητων.
1: Αυτό που έκανε και ο Ζιντάν.
0: Δε, μέσα στην εβδομάδα διάβασα κάπου ότι έχουν συγκεντρωθεί, λέει, 12 εκατομμύρια υπογραφές.
1: Όπου θέλουν τι, το Μουρίνιο?
0: Όπου θέλουν να φύγει ο Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ.
0: Έχει τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και εμφανίζεται μια Ελλάδα και κάτι, 12 εκατομμύρια, η οποία υπογράφει ένα χαρτί και σου λέει: σε παρακαλώ, δώσ' τον, αρέσει.
1: Δώσ' τον, δώσ' τον.
0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Γιατί
0: και δώσ' τον
1: κάπου αλλού. Φίλε, από πού ορμόμενοι?
0: Προφανώς δεν έχει ταιριάξει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Κοίτα,
1: αν
0: υπάρχει ένα κοινό δύσκολο, τη Ρεάλ θα είναι.
1: Με.
0: Όταν έχουν παίξει αυτοί που έχουν παίξει τη Ρεάλ, καταλαβαίνεις ότι είναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο να τους κερδίσεις. Υποθέτω ότι δεν έχει κολλήσει. Το θέμα είναι άλλο για τον Εμπαπέ. Ότι έφυγε και δύο χρόνια τώρα η Παρί. Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
1: Και ο Μέση έφυγε, τώρα μην το ξεχνάς αυτό.
0: Ο Μέση δεν ήταν ποτέ της Παρί. Ο Μέση ήταν πάντα της Μπαρσελόνα.
1: Ναι, αλλά έπαιξε
0: ο
1: στην
0: Παρί. Ο Εμπαπέ είναι ένα πρόσωπο που συνδέθηκε άμεσα με την Παρί. Παρότι ήταν ουσιαστικά είναι και εκείνος δημιούργημα της Μονακό. Όμως λες ότι υπάρχει μια ολόκληρη εποχή στην Παρί που χαρακτηρίζεται από τη δική του παρουσία. Φεύγει λοιπόν εκείνος, φεύγουν μαζί και όλοι οι υπόλοιποι τύποι οι οποίοι το είχαν κάνει εκεί, ξέρω εγώ, κάτι σε ποδοσφαιρικό μουσείο, δηλαδή Άγχελ Ντι Μαρία, πώς τον λένε, Λιονέλ Μέση, Νεϊμάρ κλπ. Και ξαφνικά ο Λουίς Ενρίκε φτιάχνει μια ομάδα απίθανη, η οποία είναι εδώ και δύο χρόνια, δεν ξέρω τι να πω. Ξέρω εγώ, ό,τι καλύτερο έχει συμβεί ποτέ. Με αφετηρία το γαλλικό ποδόσφαιρο.
1: Και βλέπεις και μπάλα όμως, έτσι. Δεν είναι απλά κερδίζεις 1-0, 2-1 κτλ. Πόσα γκολ έβαλε πέρυσι τον τελικό, 4.
0: 5 νομίζω. 5 στην Ίντερ, ναι, και έβαλε και 5 πρόσφατα για να περάσει την Μπάγκερν στον πρώτο ημιτελικό κλπ. Ένας Πορτογάλος είναι ο τύπος που τα κάνει όλα εκεί. Δηλαδή είναι ένας τεχνικός διευθυντής από αυτά τα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αυτοί οι genius που κρύβονται πίσω από τις ομάδες. Ο οποίος κατάλαβε κάποια στιγμή ότι. Είναι ωραίο να έχουμε λεφτά, αλλά να το δαπανίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, σε εκείνους που έχουν κίνητρο να αναδειχθούν. Κατά την άποψή μου, πήρε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Για μένα, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή την εποχή είναι ο Κβαρατσέλια.
1: Τα έλεγες εσύ, Διονύση μου, εδώ και χρόνια έλεγες.
0: Προσέξτε
1: στο ιταλικό πρωτάθλημα τον Γεωργιανό αυτόν. Δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του τότε.
0: Όχι, μια χαρά τον ήξερε.
1: Ο πολύς ο κόσμος δεν τον ήξερε, ρε φίλε, όταν πήγε στην Ιταλία.
0: Όχι, γιατί έπαιζε στη Ρούμπιν Καζάν. Αλλά ήταν ήδη πολύ γνωστό όνομα ότι υπάρχει ένας τύπος.
1: Μόνο
0: στην Ελλάδα δεν το ξέρανε. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία. Μάρτις 2021, Τούμπα. Δεν θυμάμαι ποια διοργάνωση. Εθνική ομάδα από τα λίγα που έπαιξε στην Τούμπα. Νομίζω προπονητής Άγγελος Αναστασιάδης. Νομίζω.
1: Αναστασιάδης.
0: Ή ο Φανσίπ. Μπορεί και ο Φανσίπ. Έχει κάνει ένα εκπληκτικό. Λέει: έχουν έναν καλό αυτή που παίζει από αριστερά. Είναι λέει, λίγο γρήγορο και αυτά. Θα βάλουμε λέει ένα ανασταλτικό μπακ, τον Μπακάκι.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Παίζει όσο παίζει το παλικάρι. Κάποια στιγμή χτύπησε, βγήκε μόνος του, δεν ξέρω, κάπου και στους 40, 42, 43. Έβαλε το Μαυρία μετά. Ο Μπακάκης και ο Μαυρίας την επόμενη χρονιά ήταν συμπαίκτες στον Πανετολικό.
1: Ναι.
0: Και ο συγκεκριμένος έγινε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις περίπου, να το βρήκες.
1: Ναι, το βρήκα.
0: Είναι Μάρτιο του 21, καλά.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι. Ναι. 31 Μαρτίου του 21.
0: Μας έχει βάλει και γκολ. Μας περνούσε 4-4.
1: Ναι.
0: Μόνο εμείς καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόλπο. Βάλαμε πρώτα τον Μπακάκι να τον κουράσει και μετά βάλαμε και το Μαυρία. Αυτή ήταν η διαφορά. Αντέρο Ενρίκη.
1: Φανσίπ.
0: Πώς, ο Φανσίπ ήταν προπονητής. Ναι. Μόνο εμείς δεν το ξέραμε. Νομίζω ότι αυτός ο τύπος είναι που έχει δώσει αυτό το παραπάνω. Είναι απίθανος ο τρόπος του. Και όσο περνάει ο καιρός, γιατί δεν μεγάλος. 25 είναι τώρα, κάτι τέτοιο είναι.
1: Μόνο.
0: Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, δίνει και αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να είναι ο ηγέτης. Και έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μια καλοκουρδισμένη μπάντα η οποία παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο μακράν όλων των άλλων. Η Μπάγκερν φέτος ήταν φανταστική και εκείνη σου έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να την πάρει διαδρομή στο τέλος. Έτυχε να δούμε εκείνη να παίζει δύο τελικούς πριν την ώρα της. Δηλαδή είδαμε τον πρώην τελικό με τη Ρεάλ και μετά αυτούς τους ημιτελικούς με την Παρί. Δεν τις έγραψε, δεν τις έτυχε. Λογικά πάμε σε μια ακόμη από εκείνες ιστορίες του να δημιουργήσουμε δυναστεία. Βεβαίως να μου πεις ένα τελικό είναι. Δεν είναι εύκολο να βρεις ομάδες να κάνουν back-to-back κατάκτηση στο Champions League. Η Παρί είναι μία από αυτές τις υποψήφιες.

0: Μιλώντας για ποδοσφαιριστές που τους είδαμε και δεν τους είδαμε, που τους προβλέψαμε και που δεν τους προβλέψαμε και όλα αυτά, λες παιδί μου, okay, είναι μεγάλη η διεθνής αγορά. Είναι δύσκολο να μπορείς να τα έχεις όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά το να μην βρίσκεις εδώ γύρω σου, στη γειτονιά σου.
1: Ποιον?
0: Πράγματα τα οποία συμβαίνουν, καταστάσεις οι οποίες είναι 2-3 παίκτες τα τελευταία χρόνια που δεν τους έχουμε δει καν στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν καταλάβαμε καν τι παίκτες ήταν.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί διαβάζω ότι ξανασκόραρε ο Τάσος Δουβίκας. Πριν από λίγο η Κόμο έκανε μια νίκη ακόμη. Πέρασε από την έδρα της Βερόνα η οποία επιβιβάζεται. Δεν είναι αυτό το σοβαρό. Το σοβαρό είναι ότι η ομάδα του Φάμπρικας βγαίνει στην Ευρώπη. Είναι πέμπτη. Mm-hmm. Φαίνεται ότι θα κερδίσει το εισιτήριο. Ο Δουβίκας έχει βάλει 13 γκολ στο πρωτάθλημα.
1: 13 γκολ στο καμπιονάτο,
0: Η Κόμο είναι μια ομαδάρα η οποία χαίρεσε να τη βλέπεις. Υπάρχει ο Νίκο Πάζ, ένας Αργεντινός, ο οποίος θεωρείται το επόμενο δεκάρι της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τα δικαιώματά του. Λογικά θα τον πληρώσει και θα τον πάρει πίσω το καλοκαίρι. Πάρα πολύ καλή ομάδα, ρε παιδί μου. Συζητιέται πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η προηγούμενη ομάδα της Τρεφέτσα.
1: Ναι.
0: Ο Φάμπεργκας που έλεγε πόσο τον αγαπώ, το Τρεφέτσα κλπ. Αυτή η ομάδα είναι. Και σκέφτομαι ότι δεν είναι μόνο Δουβίκας. Δηλαδή η ιστορία του Μαυροπάνου είναι πολύ χαρακτηριστική. Ο Μαυροπάνος κάνει το παιδί μια καταπληκτική καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο. Ούτε που τον πήραμε μυρωδιά εδώ. Έφυγε από τα Γιάννενα, ούτε που καλά κατάλαβαν οι ελληνικές ομάδες τι συμβαίνει. Με τον Δουβίκα, ο Δουβίκας έφυγε από την Τρίπολη ως με το συμπάθειο αποτυχημένος.
1: Ναι.
0: Τον πήρε ο Βόλος. Και από εκεί πώς έφυγε το παιδί.
1: Θυμάμαι, του λέγε ο Μπέος, εσύ αν έχεις μυαλό θα γίνεις ο κορυφαίος παίκτης στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, και εκεί δεν είδαμε ποτέ. Και βλέπεις, παιδί μου, έρχονται πλέον με το κιλό ένα σωρό. Δεν είναι θέμα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβεις ότι για να φτιάξεις μια καλή ελληνική ομάδα θες τους καλύτερους Έλληνες. Απλό είναι.
1: Μα υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες που αντικαθίστανται από κάποιους ξένους της σειράς, ρε παιδί.
0: Και βλέπεις, παιδιά, ναι, και ξέρεις, όσο περνάει ο καιρός, συνειδητοποιείς και το ότι η εθνική σου ομάδα πλέον δεν είναι προϊόν του δικού σου πρωταθλήματος. Έρχεται πλέον, είναι, ξέρεις, αρκετά τα χρόνια που συμβαίνει. Περισσότερα παιδιά παίζουν έξω πια και λιγότερα παίζουν μέσα. Και εντάξει, να παίξαν εδώ και να τους είδες και να πήγανε. Ρε παιδί μου, ο Ιωαννίδης τον είδες. Έπαιξε το παιδί εδώ, έπαιξε τον Παναθηναϊκό, έφυγε τώρα. Ή ο Βαγιανίδης. Ή ξέρω εγώ, όλα αυτά τα παιδιά που φύγανε από τον Ολυμπιακό.
1: Το άλλο παιδί του Πάουκ δεν έπαιξε ποτέ εδώ που πήγε τώρα στην
0: Μπράιτον. Καρέτσας, λες. Ποιος?
1: Όχι, στην Μπράιτον.
0: Α, ο Τζίμας. Ναι. Ναι, δεν το προλάβαμε. Και αυτός είναι μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό το παιδί δεν το είδαμε. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πλέον. Όσο περνάει ο καιρός, είναι πάρα πολύ συχνό. Και λες τώρα, γιατί να μην παίξει, ρε παιδί μου, ο Τζίμας τον
1: Πάουκ.
0: Αφού και εσύ θα κερδίσεις από αυτό το πράγμα. Ο Γερεμέγεφ είναι μια χαρά χρήσιμος δεύτερος σεντρεφόρ. Απολαμβάνεται ο σεβασμό μου. Γιατί να μην παίξει ο Τζίμας? Γιατί να μην παίξουν όλα αυτά τα παιδιά και να μην δείξουν εδώ πρώτα κάτι και μετά να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Η ιστορία του συγκεκριμένου του Δουβίκα νομίζω ότι ρίχνει, ας πούμε, νερό στο μήλο μια τέτοια υπόθεση. Άντε να πούμε λιγάκι και για το μπάσκετ και το βολέι, γιατί έχουμε πρωταθλητή στο βολέι.
1: Ναι, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος. Αφού απέκλεισε τον Ολυμπιακό με 3 νίκες, 3-0, έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ φάνηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί να τα καταφέρει. Τραυματίστηκε ο Κοβάσεβιτς. Αυτό ήταν καλό που τραυματίστηκε ο Κοβάσεβιτς, γιατί τον αντικατέστησε ένας κουβανός ο Τόρες. Το έφτασε ο Παναθηναϊκός στο 2-1. Χθες παίζονταν το 4ο παιχνίδι στην Πηλαία, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοδοξούσε να το κάνει 2-2. Αλλά προτιμήθηκε ο Κοβάσεβιτς αντί του Τόρες. Φαινόταν ο άνθρωπος απροπόνητος, γκρινιάρη, μεγάλη γκρίνια δηλαδή, και αυτός και ο Ερνάντες. Και κέρδισε δίκαια ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, γιατί είχε την πιο σταθερή ομάδα. Και απέκλεισε τον Ολυμπιακό, κέρδισε και τον ΠΑΟΚ.
0: Είναι λίγο χρονιά Netflix πάντως. Δηλαδή είναι ντοκιμαντέρ για τον Παναθηναϊκό. Με πάνω, με κάτω, στην αρχή. Κάποια στιγμή αλλάξαν τον προπονητή, το ανακοινώσαν, τελικά
1: μα
0: έμεινε.
1: Αυτό είναι, ναι. Ότι,
0: μεγάλη φασαρία.
1: Στα μέσα της περίοδου ο Παναθηναϊκός έκανε κοιλιά. Έχασε το League Cup, έχασε το κύπελο. Όχι το κύπελο, το League Cup, έχασε το Super Cup. Και μάλιστα με περιπετειώδη τρόπο προηγήθηκε 2-0 και ο Ολυμπιακός τον πήγε 3-2 κτλ. Εκεί αποφάσισαν κάποια στελέχη του Παναθηναϊκού ότι έκλεισε ο κύκλος του Ανδρεόπουλου. Άρα ποιον θα πάρουμε? Θα πάρουμε ένα Ιταλό προπονητή, όπως πήραμε και στις γυναίκες και μας έφτασε στον τελικό του Challenge Cup. Συμφωνούμε τον Αναστάση, διαρρέει το όνομα. Το γράψαμε Γίνεται ένας κακός χαμός, δεν το ξέρω ο Ανδρόπουλος, πάει στη δίκη, λέει τι είναι αυτά ρε παιδιά.
0: Μην το ξέρω.
1: Τι είναι αυτά ρε παιδιά, πήρατε προπονητή, του λένε ναι, τι να κάνουμε, πήραμε προπονητή γιατί θεωρούμε ότι έκλεισε ο κύκλος, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη κτλ. Γυρίζει η κατάσταση, παίρνει σκούπα ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, στον ημιτελικό, παίρνει το κύπελο, έχει να πάρει το double 40 χρόνια, κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορούσε να πάρει το κύπελο τόσα χρόνια ο Παναθηναϊκός. Πρωταθλήματα έπαιρνε, κύπελα δεν έπαιρνε, ξεσηκώνεται ο κόσμος.
0: Βγαίνει και πολύ αγαπητός ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, βγαίνει και ο Αντρεόπουλος, ο οποίος το έπαιξε πολύ καλά επικοινωνιακά και λέει όταν κέρδισαν το κύπελο, πού το αφιερώνεις. Πάω θρησκεία θύρα 13 στον τοίχο γραμμένο με μπογιά. Όχι, ρε, είναι και Παναθηναϊκό. Δεν έχει. Ο Δημήτρης Αντρόπουλος έχει ταυτιστεί με τον Παναθηναϊκό, ρε παιδί.
0: Σαν παίκτη, σαν προπονητή.
1: Ξεσηκώνεται ο κόσμος, ρε παιδιά, δικό μας παιδί, μας έχει οδηγήσει. Και πήρε τον Παναθηναϊκό όταν ήταν ανυπόλυπτος, έτσι, που ήταν έτοιμος να υποβιβαστεί. Είχε υποβιβαστεί ο Παναθηναϊκός, αλλά επειδή ο Ηρακλής δεν είχε συμπληρώσει κάποια οικονομικά στοιχεία, έμεινε στην κατηγορία και εκεί που ήταν να πέσει ο Παναθηναϊκός τον φέρνει δύο πρωταθλήματα στην
0: εικόνα. Εγώ θα έλεγα και εκεί που ήταν να πάρει τα λόγω ο Παναθηναϊκός πήρε Ολυμπιακός τελικά. Γιατί πήρε Ολυμπιακός, πήρε τα λόγω ναι. Ολυμπιακός και ξεκινήσε από την αρχή.
1: Και μετά παίρνουν τηλέφωνο στον Αναστάση και του λένε φίλε, συγγνώμη, λέει άκυρο το συμβόλαιο.
0: Φαντάζομαι κάπου θα πήγε και ο Αναστάση. Είχε πει ότι είναι πολύ καλό προπονητή.
1: Πολύ καλό. Γιατί να πάει κάπου αφού θα πάρει τα 120 χιλιάρικα χωρίς να προπονεί.
0: Θα πάρει τα χρήματα του συμβολέου του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι είχαν προβλεφτεί.
0: Συγγνώμη, δεν θα του πει εντάξει ρε παιδιά να βρει μια άλλη ομάδα.
1: Όχι, ρε φίλε, δύσκολο να το πει αυτό.
0: Συνήθως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τέτοιες ρητές που λέει ότι άμα δουλέψεις αλλού, τα πάρεις απαλού.
1: Εντάξει, είναι τώρα και πολύ βαρύ, ρε φίλε, να υπογράψεις με μια ομάδα και μετά να σου πούν κάναμε λάθος.
0: Το σέβομαι αυτό που λες. Αλλά φαντάζομαι ότι 120.000 που λες είναι αφορά σε ολόκληρη τη.
1: Ολόκληρο το συμβόλαιο.
0: Μπορεί να πάρει ένα μέρος της, παιδί μου.
1: Ναι, αν όμως το συμβόλαιο, γράφει το συμβόλαιο σε περίπτωση αθέτηση τη συμφωνία, θα μου δώσει και τα 120. Αν τα αθετήσει εσύ, θα μου δώσει εσύ τα 120.
0: Αυτό θα ισχύει. Στην περίπτωση που εσύ δεν θα δουλεύεις κάπου αλλού. Αν δουλέψεις κάπου αλλού.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Γι' αυτό στο ποδόσφαιρο και τα συμβόλαια που φτιάχνουν είναι αναλυτικά.
1: Ωραία, συμφωνώ.
0: Διεξοδικά έχει, και ναι, τα συμβόλαια.
1: Γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός διώχνει τον Καρτίνη και του λέει πάρε δύο μισθούς. Ό,τι τι δύο μισθούς. Λέει, εγώ θέλω όλο το συμβόλαιο. Βρε, πάρε δύο μισθούς. Βρίσκει δουλειά στην Τουρκία και πήρε και όλα τα λεφτά.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι υπέρ των εργαζομένων είμαστε. Απλά λέω ότι τα συμβόλαια σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν τέτοιου τύπου προβλέψεις. Ότι ναι, θα σε πληρώσω, αλλά δεν θα δουλέψεις αλλού. Αν δουλέψεις κι αλλού, είναι, δεν θα πάρεις
1: όλο. Είναι θέμα μάνατζερ. Αν το δεχτεί η ομάδα, αν το δεχτεί ο μάνατζερ. Τέλος πάντων, με τα πολλά, με τα λίγα, ο Παναθηναϊκός έκανε double φέτος. Ήταν η καλύτερη ομάδα, ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Μένει η ίδια ομάδα
0: και το πριν θα το πάρει ο Ιταλός προπονητής, γιατί να το πάρει ο Έλληνας.
1: Ο Ιταλός γιατί να το πάρει.
0: Αφού παίρνει 120.000 τσάμπα. Έτσι όπως το λες, το πριν το πήρε Ιταλός.
1: Και στον Ολυμπιακό είχαμε αντίστροφη κατάσταση. Δηλαδή, ο προπονητής που είχε πάρει το ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό πριν από 2-3 χρόνια, ο Τζουλιάνι, επιστρέφει πληρώνοντας ο Ολυμπιακός buyout στη Μόντενα γιατί είχε 3 συμβόλαιο.
0: Και βλέπω το Λιμονίδη, κάθε μέρα γράφει και μια μεταγραφή. 6-7 έχουν
1: κλείσει. Έκλεισε ο Ολυμπιακός, το ρόστερ του το κλείσε. Έχει κάνει. Βάσει βιογραφικών, ναι. Έχει το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών.
0: Έχει πάρει, δηλαδή, μαζέψει καλούς παίκτες.
1: Έχει μαζέψει πάρα πολύ καλούς παίκτες και αυτό ξέρεις γιατί γίνεται. Γιατί ο ερασιτέχνης πλέον έχει μόνο το βόλεϊ, γιατί το πόλο και το κολύμβηση, πόλο ανδρών, πόλο γυναικών, πηγαίνουν σε χορηγό, ο οποίος θα πάρει και όλο το πακέτο του κολυμβητηρίου. Και ρίχνει και βάρος στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ νομίζω ότι λέγεται και προγραμματισμός όταν έχεις γνωρίσει έναν προπονητή και η αγορά.
1: Βέβαια.
0: Σε αυτά τα σπόρτ η αγορά τέτοια εποχή.
1: Εξαρτάται, ρε φίλε, και ποιον προπονητή έχεις. Ο Τζουλιάνι είναι γάτα. Πήγε και του δώσαν λεφτά, βέβαια. Του είπαν έχουμε τόσα λεφτά, θα πάρουμε αυτό και αυτό και αυτό.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Η αγορά στο μπάσκετ και στο βόλεϊ κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι ανοιχτή. Γιατί όλοι υπογράφουν για ένα χρόνο. Ναι. Άρα τώρα πρέπει να κινηθείς. Αν έχεις προπονητή, αυτός έχει μια ιδέα στο κεφάλι του.
1: Πώς δεν έχει.
0: Και θέλει να την εξελίξει, βρίσκει και τα κουμπιά να τα πατήσει και τα πρόσωπα. Φυσικά χρειάζονται και λεφτά.
1: Του δίνει και τα λεφτά ο σύλλογος.
0: Φυσικά γιατί χρειάζεται και να είσαι και ο Τζουλιάνι και να μπορείς να πείσεις και να μπαίνει να παίξει για σένα. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Ναι, αλλά πέρυσι είχε τον Καρντίνη που έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Να. Δεν ήξερε.
0: Δεν υπάρχει συμβόλαιο με την επιτυχία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ρεάλ Μαδρίτη στο ποδόσφαιρο απέτυχε. Τι να κάνουμε. Έλα να σου πω και ένα φοβερό. Ο τύπος ο οποίος εχθές έκανε έξαλλο τον Οδυσσέα Ιωάννου και μαζί τη μισή Ελλάδα λέγεται Σιμώνας Λουκώσιους. Είναι ένα γκάρ forward το οποίο στον ημιτελικό με την Τενερίφη, Ρίτα Τενερίφη, έμεινε άποντος.
1: Άποντος.
0: Ναι, και χθες ο τύπος τα βαλόλα. Ανάμεσα σε άλλο έβαλε 7 στα 10 τρίποντα. Έχω μεγάλο σεβασμό στον Σακότα. Πολύ μεγάλο σεβασμό. Τον θεωρώ από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Του ελληνικού μπάσκετ, γιατί είναι εδώ πάνω από 30 χρόνια και έχει δουλέψει σχεδόν σε όλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έκανε φάουλ στο τέλος, στην κανονική διάρκεια. Η ομάδα του κερδίζει με 3 πόντους. Εάν κάνει ένα φάουλ, οκ, θα μειώσει ναι. η διαφορά, πώς θα μειώσουν οι Λιθουανοί, άντε μέχρι το μείον ένα. Την πάτησε, την πάτησε από αυτόν τον τύπο, δεν σταμάτησε να τα βάζει. Νικούσε με 18 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου και το χάσε, έχασε αυτό το τελικό.
1: Υπάρχει μια σε εισαγωγικά διαστροφή των προπονητών που λένε όχι, θα παίξω άμυνα και θα βγάλω την άμυνα. Ρε, κάνε ένα φάουλ να τελειώνουμε. Και είναι σχολείο Μπράντοβιτς, αυτό το πρωτοέφερε,
0: είναι...
1: έτσι.
0: Όχι, όχι, είναι ο τρόπος των Σέρβων. Ο... Και όχι μόνο.
1: Και ο Μπράντοβιτς το εφάρμοσε κατά κόρον.
0: Τους αρέσει να παίζουν άμυνα.
1: Είναι, αλλά χάνουν το μάτς.
0: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παντός είναι του Πόποβιτς. Έχει χάσει ένα πρωτάθλημα NBA. Ναι. Είναι η τελική ανάμεσα στο Μαϊάμι και στο Σαν Αντώνιο στους Σπερς. Είναι η τελευταία επίθεση. Κερδίζει 3-2 το Σαν Αντώνιο. Είναι το έκτο μάτς στο Μαϊάμι. Είναι 3 πόντους μπροστά. Και επιτρέπει στον καλύτερο σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετ, το Ρέι Άλεν, να σουτάρει για 3 πόντους. Ισοφαρίζει και το χάνει στην παράταση. Εάν είχε κάνει ένα φάουλ, θα είχε πάρει ένα πρωτάθλημα παραπάνω.
1: Και ο Ιάεκ, αν είχε κάνει ένα φάουλ, θα είχε πάρει το κύπελο. Ναι. Και. Τέλος πάντων, άστο.
0: Λουκώσιος είναι παιδί του Next Gen Tournament της EuroLeague. Είναι αυτό το τουρνουά των πιτσιρικάδων.
1: Α, πιτσιρικάδων.
0: Αρχίζουν και αναδεικνύουν. Στα 23 του είναι. Yeah. Σε πληροφορώ ότι αναδείχθηκε παρότι Λιθουανός από την Bayern. Από το πρόγραμμα της Bayern, η οποία έχει αρχίσει πλέον και εκείνη και δίνει τη δική της βάση στο συγκεκριμένο προϊόν. Εντάξει, οκ. Okay, με ήρωες και αντίρωες είναι αυτές οι ιστορίες. Πάντα κάποιος θα είναι εκεί για να είναι τυχερός και να χαμογελάσει. Κρίμα για την ΑΕΚ, γιατί έκανε μεγάλη προσπάθεια. Και γιατί, πώς να σου πω, παιδί μου, αυτό που λέει, έφαγε το γάιδαρο. Πέρασε την Πανταλώνα που ήταν διοργανώτρια, που ήταν ομαδάρα με τον Ρίκι Ρούμπιο και αυτά. Έκανε πολύ μεγάλη νίκη στον ημιτελικό. Νίκησε τη Μάλαγα που ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά.
1: Ναι.
0: Και λογικά λες ότι θα το έκανε και εύκολα. Ναι. Να κερδίσει και με 18 στο ξεκίνημα τη τέταρτη και να το χάσει, την πάτησε. Την άλλη εβδομάδα θα συζητήσουμε πολύ για Παναθηναϊκό ούτως ή άλλως. Γιατί θα περιμένουμε το Game 5 που είναι και στο χωριό.
1: Θα συζητήσουμε και ποδόσφαιρο.
0: Θα συζητάμε πιθανόν και
1: θα
0: για πρωταθλητή. Μπορεί και
1: όχι.
0: Κυριακή. Ναι, θα
1: μπορεί να βγαίνει τέτοια μέρα πρωταθλητή.
0: Ναι, και θα αρχίσουμε να λέμε και ιστορίες Final Four. Έχουμε ούτως ή άλλως ένα στο Final Four, τον Ολυμπιακό. Μπορεί να έχουμε και δύο. Πάντα μένει ανοιχτό εκείνο το μονοπάτι που λέει ότι ίσως να είναι η πρώτη φορά που θα τους δούμε σε τελικό απέναντι. Αρκεί ο Παναθηναϊκός να το ξανακάνει. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, λέει, στην ιστορία του μπάσκετ, στην ιστορία της EuroLeague, να γίνουν μόνο διπλά. Σειρά δηλαδή.
1: Μόνο διπλά δεν έχουν γίνει.
0: 2-3
1: ποτέ.
0: Μόνο. Ναι.
1: Ναι, γιατί η Ρεάλ ήταν γηπεδούχος που πήρε το
0: 3-2. Η
1: Ρεάλ
0: γύρισε από 0-2, ναι. αλλά νίκησε και στη Μαδρίτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μένει να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία που είναι Τετάρτη στις 10. Η χαρά των εφημερίδων, να ξέρεις, είναι αυτή.
1: Ναι,
0: Τετάρτη
1: ναι,
0: στις 10
1: ναι, ναι, ναι.
0: είναι απόλαυση. Ένα Βιβιάννα Βαρδίμα βλέπει και κουνέται και
1: φαντάζει. Φαντάζει να έχει παράταση.
0: Φαντάζει να ετοιμάζει και. Ναι. Βιβιάννα Βαρδί, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Οδυσσέας Ιωάννου. Εμείς εδώ το Σάββατο στις 2:30 και ωστόσο δεν είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: 84, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης ΣΥΡΝΑ. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τη φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, σύμφωνα με το προτινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή. Με ειδική πτήση σε 130 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται σήμερα Κυριακή να επαναπατριστεί ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο Χανταϊός και πλέον εκενώνεται έχοντας δέσει κοντά στην Τενερίφη. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Έλληνας επιβάτης θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με τη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλη Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών στο Ηράκλειο. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μιλώντας για παρακμή του κράτους δικαίου. Το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων του επιμέρους Υπουργείου του, ενώ απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο λαιμό μια γυναίκα. Στο σημείο έσπασαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν το δράστη, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί και στην Κυψέλη μετά από τον διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον ένα να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο φερόμενος ως δράστης, 31 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη Ροάνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στο ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Day Tour of Hellas 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από τον Πειραιά και κατέληξαν στην πλατεία Συντάγματος. Η γιορτή συνεχίζεται με συναυλία και με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Ανοιχτό είναι και σήμερα στις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χθες ένα οπτικοακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στο ΟΑΚΑ δεκάδες χιλιάδες λάτρεις του συγκροτήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, αραιές νεφώς αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζνη 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο Βίος, η λόγη και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Κι εγώ ως παιδί του TikTok και των social είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολλοί γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρουν κοντά.
8: Έλα να γίνουμε.
7: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μερτζάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984 καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου στην εκπομπή Solo.
9: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
10: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
11: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε πάλι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84 και η εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται. Είμαι Ρέβα Σκαλάκη και ο Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα εδώ στην Τεχνόπολη στον Γκάζι για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Γιάννης Χαρούλης στα 100 φύλλα, ένα τραγούδι που τη μουσική υπογράφουν από κοινού ο Μάνος Ξηδούς και ο Κώστας Παρίσης, στα λόγια γραμμένα από την Ελένη Φωτάκη. Οπότε ακούω τέτοια τραγούδια σύγχρονα, μιλάμε για τη δική μας εποχή. Πέρα από την αισθητική απόλαυση, αισθητική απόλαυση σαφώς, γιατί μιλάμε για υπέροχα τραγούδια, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι μακάρι να αντιστοιχούν έστω και ελάχιστα στην αλήθεια. Μακάρι δηλαδή να αντιστοιχούν σε κάποια πραγματικότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε μια εποχή που όλο και λιγότεροι πεθαίνουμε πια από έρωτα, κάποιος πρέπει να κρατάει αυτές τις ήττες ζωντανές. Έτσι κι αλλιώς είναι η μόνη ήττα που αξίζει να κρατά ζωντανή.

The Day από τους πατρινούς Raining Pleasure, το τραγούδι Μόνο Χατζηδάκη βέβαια. Διασκευασμένος όλος ο δίσκος από τους Raining Pleasure, εκείνος ο δίσκος της Νέας Υόρκης, βασισμένη στην πρωτότυπη παρτιτούρα, στην αρχική παρτιτούρα του Χατζηδάκη, αλλά προσέθεσαν πάρα πολύ ηλεκτρική κιθάρα και πολύ καλά έκαναν και κάποια φωνητικά που ακούσαμε. Όταν λέω πρώτη παρτιτούρα, εννοώ εκείνη των New York Rock and Roll Ensemble. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη αρχές δεκαετίας του 70. Εκείνα τα χρόνια που έζησε, πόσο ήταν, 2-3 χρόνια στην Νέα Υόρκη, ο Μάνος Χατζηδάκης, και κυκλοφόρησε, ηχογράφησε αυτό το δίσκο και το Χαμόγελο της Τζοκόντα. Και βέβαια ακούμε τη μελωδία και το μυαλό μας πηγαίνει και στον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Το τραγούδι αυτό απέκτησε ελληνικά λόγια από τον Γκάτσο λίγο αργότερα και τραγουδήθηκε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι με τίτλο. Έχει, το βλέπουμε με δύο τίτλους, το βρίσκουμε, που το πάνε το παιδί, αλλά κυρίως το τίτλο Χελιδόνι σε κλουβί.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
2: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
1: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
2: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

Παίρνει ένα στίχο του Τάσου Λιβαδίτη και πάνω σε αυτό το στίχο στείνει όλο αυτό το υπόλοιπο τραγούδι Κώστας Λιβαδάς, λόγια και μουσική γραμμένα από τον ίδιο, και το είπε βέβαια ο Μανώλης Λιδάκης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που τα ακούσαμε και χθες, αλλά το ζητήσατε. Η αλήθεια είναι ότι είναι λιγάκι εφιστικό. Ένα καινούργιο τραγούδι με τίτλο «Το παιχνίδι». Είναι από ένα δίσκο, λέγαμε και χθες, που έχει επιμεληθεί ο στιχουργός Δημήτρης Λέτζος, όπου παρουσιάζει ως επιτοπλίστων νέους στιχουργούς στην πρώτη τους δισκογραφική παρουσία. Είναι το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε από αυτή τη δουλειά. «Το παιχνίδι», λοιπόν. Η μουσική είναι το εξαιρετικό Βαγγέλη Μαχαίρα, τα λόγια γραμμένα από την Καλλιόπη Σελά, και τραγουδάει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Από ό,τι ακούτε υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, οπότε περνάμε στο επόμενο τραγούδι και θα τα ακούσουμε το παιχνίδι σε λιγάκι όταν λύσουμε το θεματάκι μας εδώ με τη φέτα της κονσόλας.

Θωμάρης Πασχαλίδης, μελοποιεί το διδακτικότατον ποίημα Παπαγάλος του Ζαχαρέα Παπαντονίου. Το Ζαχαρέα Παπαντονίου που ορισμένοι εξ ημών, ονόματα και ηλικίες δεν λέμε, αλλά ορισμένοι εξ ημών τον γνωρίσαμε πολύ καλά. Ήταν η επαφή μας με το πρώτο ανάγνωσμα μεθυστορήματος στη ζωή μας, γιατί ήταν και κατά ανάγκη κιόλας. Ήταν το πρώτο αναγνωστικό που είχαμε στην Τρίτη Δημοτικού, τα ψηλά βουνά του Ζαχαρέα Παπαντονίου. Νομίζω ότι τα δύο πρώτα ονόματα που καρφώθηκαν στο μυαλό μας τότε σε εκείνη την ηλικία, Τρίτη Τετάρτη Δημοτικού, ήταν ο Παπαντονίου και ο Μενέλας Λουντέμης. Πάμε να ακούσουμε το παιχνίδι, το καινούργιο αυτό τραγούδι, το οποίο δεν καταφέραμε πριν, για να δούμε.

Καινούργιο τραγούδι λοιπόν, το παιχνίδι, από τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη, του Βαγγέλη Μαχαίρα και της Καλλιόπη Σελά. Με λίγη ερημιά στην Καλλιθέα θα βγούμε από την πρώτη ώρα μας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης ΙΡΝΑ. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τη φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, σύμφωνα με το προτινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή. Με ειδική πτήση σε 130 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται σήμερα να επαναπατριστεί ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο Χανταϊός και πλέον εκενώνεται έχοντας δέσει κοντά στην Τενερίφη. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Έλληνας επιβάτης θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού, είναι ασυμπτωματικοί και η επιχείρηση εκένωσης προχωρά όπως έχει προγραμματιστεί. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με τη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μιλώντας για παρακμή του κράτους δικαίου. Το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων, ενώ απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο λαιμό μια γυναίκα, στο σημείο έσπασαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί και στην Κυψέλη μετά από τον διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον ένα να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, αναφερόμενος ως δράστης 31 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη Σωρόανδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν τον Πειραιά και κατέληξαν στην πλατεία Συντάγματος. Η γιορτή βέβαια συνεχίζεται με μια μεγάλη συναυλία και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Ανοιχτό είναι και σήμερα στις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χθες ένα οπτικοακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στο ΆΚΑ δεκάδες χιλιάδες λάτρες του συγκροτήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αυτή την ώρα Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός αρέσει νεφός αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Είναι 984 στους 98,3.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

Ο Φωτισιώτας στο αερικό, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μας. Ακούτε πάντα Αθήνα 94 και την εκπομπή Ο Σύντο Ονειρεύεται. Μαρία Δασκαλάκη, Οδυσσέας Ιωάννου, μία ώρα ακόμα μέχρι τις 6.

Ο υπνός αργός από τον Μπαμπιστόκα, ο ίδιος μελοποίησε λόγια του Αλκιαλκαίου. Αυτό το σκοτάδι του ενός, δυο μαζί το κάνουν φως, ακόμα και αν δεν ξέραμε ότι είναι του Αλκαίου. Είναι τόσο πολύ Άλκης και τόσο ωραία Άλκης. Εδώ ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης μελοποιούν το προσωπικό του Μιχάλη Γκανά.

Ίσως σαν κάθε τι που ανασένει, έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

κάποιος να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ για τόσα

την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα.

σπασμένα νεύρα, οργή και θλίψη και αγωνία για το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια, ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει να αρπάξει τρέχει, και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε

Από το Λιβαδά, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να μην ξεχάσω να θυμηθώ για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ, αλλά για πόσα πράγματα πια να βάλεις υπενθυμίσεις στο κινητό. Έχεις τρελαθεί πια από τους ήχους, χτυπάει ένας παράξενος ήχος και λες τώρα αυτός ο ήχος για ποιο τον έχω βάλει, να μου θυμίσει να αισιοδοξώ ή να μου θυμίσει να πάρω το χάπι μου. Το συμπληρώνει όλο αυτό ο Νίκος Πορτοκάλλου με τη φράση «θα περάσει και αυτό».

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά ανοίγει τις πόρτες του. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου στην πλατεία Πρωτομαγιάς, στο πεδίο του Άριος, από τις 6 το απόγευμα. Συζητήσεις, δρόμενα, συναυλίας. Νένα Βενετσάνου, Δημήτρης Μητσοτάκης, Ράδιο Σολ, Νάγια Μπισάρα, Μανώλης Φάμελος, Αγία Φανφάρα και Ρεμπέτικο Γλέντι. Αγωνιζόμαστε για κοινά αγαθά προσβάσιμα σε όλη την κοινωνία. Ενώνουμε ροές, γινόμαστε ποτάμι. Οργανώνουν 50 περιβαλλοντικές, κινηματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

Ένα τραγούδι του Χιώτη και του Κολοκοτρώνη, γραμμένο το 1957, που το έχει σκοραφίσει βεβαίως η Μέρι Λίντα, αλλά το έχει σκοραφίσει με τον τρόπο της, το έχει πει και η Μάγια Μελάγια. Εδώ ήταν ο Χρήστος Τιβαίος και αυτή η εντελώς αναγνωρίσιμη κιθάρα του Δημήτρη Μιστακίδη. Υπέροχη, ο υπέροχος ήχος λέει και στις κιθάρες του Μιστακίδη. Νομίζω ότι, καλά, έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς έτσι κι αλλιώς, αλλά ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Δημήτρης Λάπας, αυτοί οι δύο Δημήτριδες, έχουν έναν, η κιθάρα στα χέρια τους, η ακουστική ή η κλασική, δεν έχει σημασία, δίνει όλο το αίσθημα και όλους τους χυμούς του λαϊκού τραγουδιού, παρά το γεγονός ότι λείπει το μπουζούκι. Δηλαδή τους ακούς και δεν σου λείπει το μπουζούκι. Εδώ τρύπει ο ουρανός από την Ελένη Σαλιγοπούλου.

Ένα τραγούδι, ένα ζεμπέκικο που έγραψε για την Ελευθερία Αρβανιτάκη ο Σταμάτης Καραουνάκης, το «Πάω να πιάσω ουρανό», και εδώ Γιάννης Χαρούλης τραγουδάει Νίκο Πορτοκάλογλου.

Έτσι το τραγούδισε Τάνια Τσανακλείδου κάποτε στο Πάλε Ποτέ Μετρό. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εκπομπή ο Σύντονη Ρεύεται εδώ από τον Αθήνα 84 με τη Μαρία Δασκαλάκη και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Βιβιάνα Βαρδί, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6. Τα σούλα από τα κύλι, τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Ένα καλό βράδυ, μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 4. Γεια χαρά!

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίαν Βαρδί. Έφυγε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα από την Ελευσίνα το ΣΕ27 για να παραλάβει από την Ολλανδία τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Έλληνας επιβάτης θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού, είναι ασυμπτωματικοί και η επιχείρηση εκένωσης προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί. Την ίδια ώρα, Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτο στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια του Ατλαντικού για να βοηθήσουν έναν Βρετανό υπήκο που εμφάνισε συμπτώματα Χανταϊού και επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού. Ο άνδρας που ζει σε αυτό το νησί βρίσκεται στην απομόνωση σε σταθερή κατάσταση. Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, την πληροφορία μετέθεσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης Σύρνα. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τη φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, σύμφωνα με το προτινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με τη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη αναρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλη Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε στην περιοχή του Δήμου Αρχανών, στο Ηράκλειο. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μιλώντας για παρακμή του κράτους δικαίου. Το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο εξέλ δράσεων των επιμέρους Υπουργείων, ενώ αποουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο λαιμό μια γυναίκα, ενώ συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί και στην Κυψέλη μετά τον διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον ένα να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, ενώ φερόμενος ως δράστης 31 ετών έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από το Ιόνινα. Ανοιχτό είναι και σήμερα ως τις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χθες, σε ένα οπτικοακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στο ΟΑΚΑ δεκάδες χιλιάδες λάτρες του συγκροτήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική της Super League για τα play-off. Άρης Όφη 2-0 στο ημίχρονο, Βόλος Λεβαδιακός 0-1 στο ημίχρονο, 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σουλέπτα Κύλη και τα δικά μας απογεύματα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα.
4: από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
7: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.

Ο Κώστας Παυλίδης από τα παλιά, από το άλμπουμ της δεκαετίας του 90 «Ποια γη και ποια πατρίδα», σε ένα κομμάτι ταξιδιάρικο γεμάτο φως και χρώματα. Ο Παυλίδης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους τσιγκάνους μουσικούς στην Ελλάδα. Σε ηλικία μόλις 12 ετών είχε την τύχη να συμμετάσχει στην ταινία «Ρομ» του Μενέλαου Καραμαγκιόλη και να τραγουδήσει τα τραγούδια που ακούγονταν εκεί σε μουσική του Νίκου Κυπουργού. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο για δίσκο στα 15 του με τη δισκογραφική εταιρεία του Μάνου Χατζηδάκη, τον Σύριο. Στα χρόνια που ακολούθησαν από τότε, μας έχει χαρίσει πολλές και πολύ καλές συνθέσεις και ερμηνείες.

Το έχουμε ξαναπεί, τα τραγούδια ζουν και αναπνέουν μέσα στα χρόνια. Συνεπώς, αλλάζουν κιόλας. Αν αρέσουν ή όχι με τις αλλαγές που υφίστανται, αυτό είναι θέμα αυστηρά προσωπικό για κάθε ακροατή, που τα περνάει από το δικό του φίλτρο. Σε ό,τι με αφορά, το 2007, όταν άκουσα το «Με πνίγει τούτη η σιωπή», με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και τους στίχους του Κώστα Κοτούλα από τον Γιώργο Καραδήμο, ενθουσιάστηκα. Είναι ο Αθήνα 84, ο σταθμός της πόλης στα ραδιόφωνά σας. Νίκος Κουτούγερας στη φροντίδα του ήχου, τα Σουλέπτα Κύλη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

0: Ο Δήμος Μούτσης, που έφυγε από τη ζωή την άνοιξη του 2024 σε ηλικία 85 ετών, έκανε τα πρώτα του βήματα στην ταραγμένη πολιτικά δεκαετία του 60 και η πορεία του έμελε να διαρκέσει μισό και πλέον αιώνα. Ήταν από τους πρώτους συνθέτες, μαζί με το Μίκη Θοδωράκη και το Θάνο Μικρούτσικο, που έβαλαν την ποίηση στο ελληνικό ρεπερτόριο. Στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη το 2008, γιατί ελάχιστα μιλούσε στα μίντια, είχε πει: «Έχετε δει το έργο του Μιχαηλάγγελου, την Παναγία που κρατάει το Χριστό? Είναι τόσο υψηλή αυτή η τέχνη που όταν την καταλάβεις, σε τραβάει προς το Θεό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη μουσική. Όμως άλλο η τέχνη, άλλο η μίμηση, άλλο η ψευτοκουλτούρα». Ακριβώς έτσι.
1: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, καν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει, φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: 401. 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.
2: Μα αεροπλάνα

Η Σωτηρία Μπέλου και ο Διονύσης Αβόπουλος συνάντησαν τη Μαρίνα Σάτι και τον ράπερ Μικρό Κλέφτη στο διαχρονικά συγκλονιστικό Ζεϊμπέκικο και πιο κάτω ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ποιος φταίει, μη ρωτάς. Στον έρωτα δεν υπάρχουν ευθύνες που προσπαθείς να αποδώσεις, μόνο συνέπειες που υφίστασαι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Αθήνα 984.

Κεντζίζι ράκ με καταλανικές ρίζες, οι οποίες αποτυπώνονται και στη μουσική του. Έμαθε κιθάρα και τραγούδι από τον παππού του, ζει στη Γαλλία, εκεί ξεκίνησε την καριέρα του και αυτό το τραγούδι του πολύ με συγκίνησε. Les yeux de la maman, τα μάτια της μαμάς, που μας ακολουθούν πάντα, είτε εκείνη είναι εδώ είτε όχι.

Τι ωραία συνάντηση, Πάνος Μουζουράκης και Βασιλική Καρακώστα στα όνειρα του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Και ξέρετε τι είχε πει για τα όνειρα ο μεγάλος παραμυθάς Walt Disney. Αν μπορείς να ονειρευτείς κάτι, μπορείς και να το κάνεις.

Τον Αύγουστο του 1963 ακούστηκε για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς, τον Ηρώ μου, στην εκδοχή των Beatles, ως honeymoon song δηλαδή. Ο Μίκης Θεοδωράκης το είχε γράψει μερικά χρόνια νωρίτερα για την ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, «Νύχτα γάμου». Εκεί το είχε ακούσει ο Paul McCartney, του άρεσε πολύ και πρότεινε στα υπόλοιπα σκαθάρια να το ηχογραφήσουν για μια ραδιοφωνική εκπομπή του BBC, στην οποία θα συμμετείχαν, όπως και έγινε.

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Φαίνεται όμως πως στη χώρα μας τις περισσότερες φορές την περιμένουμε μάταια. Η Ελλάδα είναι στην 85η θέση της λίστας με τις χώρες που έχουν τους πιο ευτυχισμένους πολίτες. Φλερτάρει με τη δυστυχία δηλαδή, ξεπερνώντας μόνο τη Γουατεμάλα και το Βιετνάμ. Όσο για τα πρωτεία στην ευτυχία, τα κατέχει η Φινλανδία για διάφορους λόγους. Έχει χαμηλή διαφθορά, εξαιρετική εκπαίδευση και πολύ καλή υγειονομική περίθαλψη. Και η δημιουργεί ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας που προσφέρει στους πολίτες ένα αίσθημα ευεξίας και ασφάλειας.

Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από τις 7. Στον Αθήνα είναι 84, το σταθμό της πόλης. Η Τασούλα Επτακύλη διάλεγε τα τραγούδια και ο Νίκος Κουτούγιαρας φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1908 για πρώτη φορά γιορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η γιορτή της μητέρας σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια. Η πρωτοβουλία ανήκε στην Άννα Τζάρβις, η οποία επιθυμούσε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της, Άννα Ρίβς Τζάρβις, γνωστής για τη φιλανθρωπική και κοινωνική της δράση. Με βαθιά συγκίνηση για την απώλεια της μητέρας της, η Άννα Τζάρβις οργάνωσε μια ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στις μητέρες, θέλοντας να καθιερώσει μια ημέρα αναγνώρισης της αγάπης, της φροντίδας και της ανιδιοτελούς προσφοράς τους στην οικογένεια και στην κοινωνία. Η ιδέα γνώρισε γρήγορα μεγάλη απήχηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και λίγα χρόνια αργότερα, το 1914, ο πρόεδρος Woodrow Wilson την έκανε επίσημη εθνική γιορτή. Στη συνέχεια, διαδόθηκε σε πολλές χώρες του κόσμου και σήμερα αποτελεί μια παγκόσμια ημέρα τιμής προς τη μητρότητα και το ρόλο της μητέρας στη ζωή των ανθρώπων. Ωστόσο, η Τζάρβις πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της ξοδεύοντας όλη την περιουσία της σε δικαστικούς αγώνες εναντίον ανθοπολίων και ζαχαροπλαστείων, θεωρώντας ότι δολοφόνησαν το νόημα της ημέρας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με ειδική πτήση C27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται να επιστρέψει από την Ολλανδία ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζερόπλιο που εμφανίστηκε ο Χονταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο κρουαζερόπλιο συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Στο μεταξύ, ο Βρετανός υπήκος που διαμένει στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντε Κούνια του Ατλαντικού και ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα του ιού βρίσκεται στην απομόνωση σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με Βρετανούς στρατιωτικούς γιατρούς που προσέγγισαν το νησί με ειδική πτήση και αλεξίπτωτο. Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ίρνα. Ωστόσο δεν έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για το περιεχόμενο της απάντησης. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός συνδέοντάς τες με την διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει εξάλλως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση στον Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων στο Ηράκλειο. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μιλώντας για παρακμή του κράτους δικαίου. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο λαιμό μια γυναίκα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν το δράστη, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Πυροβολισμούς είχαμε το πρωί και στην Κυψέλη μετά τον διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον ένα να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ στις 31 ετών έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη όρο του άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και να έχουν συλληφθεί. Ανοιχτό είναι για ακόμη μία ώρα το pop-up shop στην Τεχνόπολη για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χτες ένα οπτικοακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 90.000 θαυμαστές του ροκ συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs στη Super League, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3, σε λίγη ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
0: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή, 10 Μαΐου, η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον ερμηνευτή και τραγουδοποιό Νίκο Μερτζάνο. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε μουσική και φιλοσοφία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συστήθηκε στο ευρύ κοινό σε πολύ νεαρή ηλικία με το τραγούδι «Στάσου λίγο», που αγαπήθηκε αμέσως και συνεχίζει μέχρι σήμερα να συγκινεί, ξεπερνώντας εκατομμύρια προβολές, μια σπάνια περίπτωση τραγουδιού που βρήκε μόνο του το δρόμο προς τον κόσμο. Με μια ιδιαίτερη φωνή, ευαισθησία και ουσιαστική σχέση με το ελληνικό τραγούδι, ο Νίκος Μερτζάνος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο ως ερμηνευτής, αλλά και ως δημιουργός. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει σπουδαίες φωνές, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Κότσιρας, η Γιώτα Νέγκα, η Λένα Αλκαίου και η Βίκη Καρατζόγλου, αποδεικνύοντας τη συνέπεια και τη διακριτική δύναμη της γραφής του. Με αφορμή τη συμμετοχή του στη Μεγάλη Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη, τα τραγούδια μας την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Παλάς, ο Νίκος Μερτζάνος έρχεται στην εκπομπή Σόλο και ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής και καλλιτεχνικής του διαδρομής. Μίλα για τα πρώτα του βήματα, τη σχέση του με τη μουσική και τη δημιουργία, τις δυσκολίες και τις μικρές νίκες της διαδρομής, αλλά και για τους ανθρώπους που τα τραγούδια του τον καθόρισαν. Με χιούμορ, τρυφερότητα και ειλικρίνεια θυμάται στιγμές ζωής, αγαπημένες συνεργασίες και μουσικές που τον συντροφεύουν μέχρι σήμερα. Ηχογράφηση, επεξεργασία και μοντάζ Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου.
2: Καλησπέρα σας, είμαι ο Νίκος Μερτζάνος, είναι Κυριακή απόγευμα και βρισκόμαστε στον Αθήνα 984 στην εκπομπή Σόλο. Είμαι καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου, πολλοί με γνωρίζετε από το TikTok, συνήθως μπαίνω με ερωτήσεις που ρωτάω από το 1 μέχρι το 10 πόσο σας αρέσει αυτό το τραγούδι, έχεις ακούσει, το λέω πιο επιθετικά, όχι τόσο με αυτή τη ραδιοφωνική φωνή, και είμαι εδώ για να σας κρατήσω συντροφιά για λίγη ώρα και να ακούσουμε ωραίες επιλογές δικές μου από τραγούδια παλιά και νέα.

0: Φωνιά στο Παγκράτη.
1: Τι ωραίο τραγούδι, το ταξίδι από τη Μαρίνα Σπανού. Λοιπόν, και εγώ ως παιδί, καλά εφημισμό να με λέω εμένα παιδί βέβαια στην ηλικία που βρίσκομαι, αλλά ως παιδί λοιπόν του TikTok και των social, είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολύ γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ. Αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρουν κοντά. Αυτό που θέλω όμως να ακούσουμε τώρα είναι το επόμενο. Έτσι θα κάνουμε κάποιες ανατροπές ρεπερτοριακά. Για πάμε να δούμε.

Ακούσαμε λοιπόν και μια αναβίση που από ό,τι καταλαβαίνω είναι και στην καλύτερη της φάση, το σε περίπτωση που, άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Τώρα εγώ πρέπει να μιλήσω και για την αφορμή που είμαι σήμερα εδώ. Είμαι σήμερα εδώ λοιπόν με την αφορμή της παράστασης που έχουμε στο Παλάς. Τα τραγούδια μας λέγεται, είναι του Άρη Δαβαράκη τα τραγούδια και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα που θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαΐου. Θα είναι special guest που λέμε ο Γιάννης Κότσιρας και εγώ με την Εριέτα και τον Στέλιο, τα λέω όλα μικρά έτσι γιατί υπάρχει και ένα κλίμα οικειότητας τώρα, όχι όποιον θέλει θα ανατρέξει την αφίσα, θα γκουγκλάρει κλπ. Θα είμαστε εκεί και θα έχουμε μια έτσι όμορφη νύχτα. Σας περιμένουμε λοιπόν.

Πολύ όμορφα και τώρα. Τι θέλω εγώ τώρα να σχολιάσω έτσι, γιατί μου αρέσει εμένα να σχολιάζω. Μ' αρέσει και να μιλάω πολύ. Τώρα που είμαστε στο ραδιόφωνο, προσπαθώ να μιλάω λίγο πιο αργά για να είμαι κατανοητός και να μην δείχνω και υπερβάλλοντα ζήλο. Λοιπόν, μία περίπτωση που μου τράβηξε επίσης λοιπόν εμένα την προσοχή, νομίζω και όλη τη Ελλάδα, είναι η Κατσιμίχα με το Βάλς των Ονείρων. Σε μουσική Δημήτρη Καρά και στίχους Άλκη Αλκαίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σε ποίηση βασικά, όταν αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο. Και του το λέει ντουέτο με τον Δημήτρη Μπάκουλη. Πρέπει να τον αναφέρω γιατί πρέπει να τιμούμε και τους φίλους μας. Λοιπόν, αυτή η ιδιαίτερη περίπτωση την είχα γνωρίσει στα Εξάρχεια σε ένα live του Χρήστου Μπότση που είχα κάνει εγώ ένα guest. Είχε ανέβει μετά και η Μαριάννα και ξεχώρισα αμέσως για τη χρειά. Μια χρειά που σε ταξιδεύει.

Λοιπόν, και μιας και μιλάμε εντάξει για νέα πρόσωπα, θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τα διαχρονικά. Ένας μεγάλος έρωτας και αυτός για όλη την Ελλάδα, που ένωσε αυτό που λέμε έντεχνο με το εμπορικό, αν και η γνώμη μου είναι ότι το έντεχνο μπορεί να είναι εμπορικό και το εμπορικό μπορεί να υπάρξει και έντεχνο, αυτή είναι όμως προσωπική μου άποψη, ήταν πάντα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος νομίζω ότι η μεγάλη του εμφάνιση έγινε, αν εξαιρέσουμε φυσικά το σύριαλ που είχε συμμετέχει τότε στο soundtrack και μετά το Μόνο στα όνειρα και το Δεν έχω χρόνο, στο Κρυφό Φιλί, νομίζω αν θυμάμαι καλά είναι ο δίσκος, Τόσα αγαπώ σε στιγμή.

Δεν θα σταματήσω να λέω πόσο μεγάλη φωνή είναι ο Χατζηγιάννης και πόσο μοναδική φωνή. Χωρίς πολλά λόγια τώρα, η επόμενη καλλιτέχνηδα. Με ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, το μέτρησα από την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Σπουδαία φωνή και αυτή. Δεν θα κάνω προλόγους εδώ πάμε απευθείας να το ακούσουμε.

Πως αγαπώ χίλιες φορές, μας λέει Αρβανιτάκη. Και έτσι, τώρα τι να σας πω, σας λέω τώρα άτομα που έχω ξεχωρίσει εγώ, αλλά πάντα είναι τραγούδια που και εμένα μου αρέσει να τα τραγουδάω στο live μου. Δηλαδή, ας πούμε, το «Σ' αγαπώ» του Χατζηγιάννη, με αυτό ανοίγω. Και πλέον ο πιανίστας που έχω στο καφεθέατρο πολλές φορές μου λέει να ανοίξουμε με αυτό που είναι γουρλίδικο. Μην το αλλάξουμε καθόλου. Τώρα πηγαίνουμε έτσι για 10 χρόνια. Αλλά ένα από τα αγαπημένα μου, λοιπόν, το οποίο το έχει κάνει και ο Αντώνης Ρέμος δεύτερη έτσι, εκτέλεση, είναι το «Έλα και ράγισε». «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου» από τη Βιολέτα Ίκαρη.

Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, έτσι off the record λέμε διάφορα και λέω, κάτσε τώρα να πούμε τα σωστά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι που έχω διαλέξει είναι μία φίλη μου, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Πάντα μ' αρέσει που έχει αυτό το γλυκό πικρό στους στίχους της και πάντα μου άρεσε όταν έγραφε η ίδια τους στίχους, χωρίς να υποτιμώ φυσικά τους συνεργάτες τους υπόλοιπους, γιατί και εγώ ήθελα πολύ να τις γράψω τραγούδι που δεν έχει τύχει να συνεργαστούμε, αλλά πάντα την έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Το πρώτο της, το hit, η Λαβύρινθη με το Μπάμπι Στόκα, πολύ αγαπημένο, ακούστε.

Αχ, ένα υπέροχο κομμάτι από την Παυλίνα Βουργαράκη. Νομίζω είναι και στίχη μουσική δικά της. Δεν θα παρεξηγηθεί η Παυλίνα. Ή και αν παρεξηγηθεί, εντάξει, ξέρει να, που να με βρει. Λοιπόν, σε ένα επόμενο τραγούδι τώρα, γιατί λέει: αν δεν μπαινέσει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Πρέπει να βάλω και κανά δύο δικά μου. Λοιπόν, το ένα τραγούδι, το Στάσου λίγο λοιπόν. Ένα τραγούδι που το έγραψα πριν άπειρα χρόνια. Τώρα πολλοί κόσμοι το ξέρετε και από τον Φέρι. Ένα που λέει: να γίνουμε ένα φωτιά στα φρένα, έτσι του λέω για να το καταλαβαίνω. Υπάρχει βέβαια και ένα δεύτερο μέρος, άλλα 2,5 λεπτά. Τώρα πια που έχω μεγαλώσει, λέω και στα live, είναι δύσκολο να το λέω με μία ανάσα, αλλά αξίζει να τα ακούσουμε ολόκληρο νομίζω. Για να δούμε.

Μόλις ακούσαμε και ένα δικό μου κομμάτι, το Στάζου Λίγο λοιπόν, το οποίο έτσι by the way, αυτή την συγκεκριμένη version, το radio version και όχι την μεγάλη version με το πιάνο, την έχει κάνει και ο Νίκος Αγγλούπας παραγωγή, που είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει κάνει και το Ταξίδι της Μαρίνας Σπανού. Έχει ένα πολύ δικό του και ωραίο στίγμα. Έτσι τώρα θέλω να ταξιδέψουμε σε ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει πολλοί, έχει ντύσει πλάνα από πασίγνωστη σειρά, το Τυχερό Αστέρι, αλλά με μια φωνή που μου αρέσει πολύ, του Βουτσικάκη.

Μετά από αυτή την πολύ τρυφερή ερμηνεία του Θοδωρή Βουτσικάκη, είχα την τιμή να κάνω έναν δίσκο με τον Γιώργο Νταλάρα σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη, έναν κοινωνικοπολιτικό δίσκο. Δεν μου αρέσει πολύ η λέξη σκέτος πολιτικός, γιατί δίνει μια βαρύτητα που συνήθως βαραίνει πολύ το πράγμα. Που μέσα σε αυτό το δίσκο έχουμε και πολλές συμμετοχές. Είναι μέσα η Ελεονόρα Ζουγανέλη, είναι ο Γιάννης Κότσιρας, είναι η Βιτάλη. Τώρα μπορεί να ξεχάσω και κάποιον βέβαια. Ένα από αυτά τα κομμάτια το οποίο το είχε πει στην Ιερά Οδό το 2014, έτσι μόνος του το είχε ανακαλύψει, λέγεται «Κάτι Ελλάδες». Το δισκογράφησε και το βάλαμε τώρα στο δίσκο που κυκλοφόρησε πέρυσι από την Panic.

Και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, πρέπει να πω δύο πράγματα. Το πρώτο, να υπενθυμίσω την παράστασή μας στο Παλάς την Τετάρτη 13 Μαΐου, τα τραγούδια μας με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και τον Άρη Δαβαράκη, που θα είμαστε εκεί με τον Γιάννη Κότσιρα και θα τραγουδήσουμε τα κοινά τους τραγούδια και ανυπομονούμε φυσικά. Αυτό θα το υπενθυμίσουμε με το τελευταίο κομμάτι που έχω βάλει, που είναι των δύο δημιουργών. Και πριν από αυτό, να σας προσκαλέσω όμως όλους, με αφορμή το ότι βρίσκομαι εδώ, στα social που αλλού, στο Instagram, στο TikTok, κάπως ακούγεται ελαφρύς το ραδιόφωνο, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, εκεί θα ενωθούμε και θα δώσουμε το ραντεβού μας έξω από τα social, σε live σκηνές κτλ. Πάμε να σας χαιρετήσω και να αποχαιρετιστούμε με την Αλεξάνδρεια.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται να επιστρέψει από την Ολλανδία ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, νωρίτερα, ο Γάλλος ομόλογος του, Σεμπαστιάν Λέκορνι, γνωστοποίησε ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Ο Βρετανός υπήκοος που διαμένει στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν Ντακούνια του Ατλαντικού και ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα του ιού βρίσκεται στην απομόνωση σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με Βρετανούς στρατιωτικούς γιατρούς που έφτασαν στο νησί με περιπετειώδη τρόπο με ειδική πτήση και αλεξίπτωτο. Μέσω του Πακιστάν αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ουάσιγκτον η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ίρνα, σε αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να εστιάσουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν θα τελειώσει έως ότου απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CBS. Συνεδριάζει αύριο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με θέμα την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την 11μελή του σύνθεση, η οποία θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης, ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδήλωση συνολικά 9 εισαγγελείς. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή της Παντάνας στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσει όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρου Θησαίου στην Καλλιθέα, όταν μεθυσμένος θαμώνας άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο τύπου ούζι και τραυμάτισε στο λαιμό μια 43χρονη εργαζόμενη στο κατάστημα. Πυροβολισμούς είχαμε και στην Κυψέλη, όταν κατά το διαπληκτισμό τους αλληλοπυροβολήθηκαν στα πόδια 2 οδηγοί μοτοσυκλετιστών. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο 31 ετών δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται. Συνεχίζονται στο Λουδία ποταμό οι έρευνες για την ανέβρεση της ορού του άντρα που έπεσε θέμα δολοφονίας. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και να έχουν συλληφθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 34ο 0-0 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο ίδιο λεπτό. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21,4 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για την συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού. Αθήνα 980.

Απόγευμα Κυριακής, 7 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Σε μια μέρα που παρότι έχει συννεφιά λόγω της σκόνης, η άνοιξη δεν βιάζεται να φύγει από τη μέρα, την απλώνει λίγο παραπάνω σαν υπόσχεση. Και εμείς εδώ να ντύσουμε αυτό το απόγευμα με μουσικές και λέξεις. Love Forever, Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μεσχέ Μινιμάλ μας ταξιδεύει σε όνειρα και αστέρια εκεί που ξαγρυπνάει η καρδιά.

Ένα φιλί ήταν μόνο, μα ήταν τόσα πολλά. Η Νατάσα Μποφίλιου σε ένα φιλί από δυόσμο. Το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Να και εδώ ο ίδιος ο Μανώλης Φάμελος.

0: Συνεχίζουμε στο απόγευμά μας με μια νέα φωνή που κουβαλά συνέστημα, ειλικρίνεια και μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ματιά πάνω στον άνθρωπο και τη μοναξιά του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κωνσταντίνο Τσόνη με αφορμή το νέο του δίσκο με τίτλο «Σινιάλα μοναξιάς», αλλά και ένα ξεχωριστό θέατρο μουσικό live που έρχεται στην Αθήνα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αυτό που προηγήθηκε, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, έχει τίτλο «Νουβέλα». Θα ήθελα όμως να αρχίσουμε από τον τίτλο του δίσκου, «Σινιάλα μοναξιάς». Ένας τίτλος πολύ δυνατός. Τι είναι λοιπόν για σένα αυτά τα σινιάλα? Είναι κραυγές, είναι ψήθυροι ή κάτι πιο εσωτερικό?
1: Την ίδια στιγμή είναι εσωτερικό και απόλυτα εξωτερικό. Δηλαδή, στο δίσκο αυτό μιλάω για την γενικότερη μοναξιά που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, την κοινωνική μοναξιά, την υπαρξιακή μοναξιά, την ερωτική μοναξιά, τη γενικότερη εικόνα, πώς το άτομο λειτουργεί με το σύνολο και πώς το σύνολο κοιτάει το άτομο.
0: Η μοναξιά λοιπόν σε πολλές και διαφορετικές μορφές, ποια από αυτές σε πονάει εντός εισαγωγικών περισσότερο ως δημιουργό?
1: Αυτό έχει να κάνει και με τα χρόνια, δηλαδή πιο νέος η ερωτική μοναξιά, ας πούμε, με έκαιγε πιο πολύ, αλλά όσο μεγαλώνω νομίζω κοινωνική, ανθρώπινη, αυτό που, όπως λέω και σε ένα άλλο μου τραγούδι στο δίσκο, που οι διαβάσεις έχουν κάτι το ιδιαίτερο, επειδή οι άνθρωποι είμαστε σε μια κοινή συνθήκη στη διάβαση, περιμένουμε να περάσουμε και είμαστε πολύ κοντά ένας με τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα και πολύ μακριά. Έτσι, πώς το άτομο λειτουργεί στο σύνολο, στην κοινωνία. Οπότε στην τωρινή μου φάση πιο πολύ με απασχολεί αυτό, η κοινωνική μοναξιά.
0: Για να φτάσει σε αυτόν τον πρώτο δίσκο, τι έχει προηγηθεί? Πες μας λίγα πράγματα για εσένα, για να σε γνωρίσουν και οι φίλοι ακροατές.
1: Ναι, βασικά μετά το επάγγελμά μου είναι ηθοποιός. Ηθοποιός έχω σπουδάσει θέατρο, αλλά πάντα η μουσική ήταν δίπλα μου. Μου μιλούσε, με βοηθούσε σε καταστάσεις. Και ακούω και πολλά είδη μουσικής, μου αρέσει δηλαδή πάρα πολύ η μουσική, με συντροφεύει και με προβληματίζει και με εμπνέει ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Σε συνδυασμό με το εκεί γύρω στο γυμνάσιο ήθελα να δω και πώς είναι, να παίζεις μουσική, οπότε ξεκίνησα μαθήματα κιθάρας και σιγά σιγά όλα ήρθαν κάπως αυτόματα, σαν ήταν γραφτό να γίνει, δηλαδή μετά ήρθε πολύ εύκολα και ο στίχος και η μελοποίηση του στίχου και των τραγουδιών. Και κάπως έτσι προέκυψε ένα μεγάλο υλικό τραγουδιών, γιατί γράφω από την εφηβεία μου μέχρι τώρα. Οπότε αφού συγκέντρωσα ένα μεγάλο υλικό, είπα ότι όπου θέλω κάτι να συγκεντρώσω, να πια κομμάτια μου αρέσουν και πολύ, με αφορούν πιο πολύ και έχουν θέμα αυτά τα σινιάλα μοναξιάς που λέει και ο τίτλος.
0: Κωνσταντίνε, τα τραγούδια σου πώς γεννιούνται? Αρχίζεις από μία λέξη, ένα συνέστημα, μια μελωδία, πώς ή κάθε φορά αλλάζει?
1: Υπάρχει η μέθοδος, είναι, υπάρχει η σκέψη πρώτα απ' όλα, η παρατήρηση, η σκέψη για ένα θέμα, για ένα πρόσωπο, για μια κατάσταση, για κάποια συναισθήματα. Το σκέφτεσαι σαν άνθρωπος, απλά το επεξεργάζεις στο μυαλό σου, στην καρδιά σου και μετά πάρα πολύ εύκολα, όταν αυτή η σκέψη έχει αποτυπωθεί μέσα σου και αφομοιωθεί, πολύ εύκολα αυτό που αισθάνεσαι το γράφεις στο χαρτί σχεδόν κατευθείαν, δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά, ας πούμε, έχεις γράψει κάτι που ακούγεται εύκολο, αλλά έχει προηγηθεί όλη αυτή η σκέψη, η επεξεργασία μέσα στο μυαλό σου, που μετά βγαίνει στο χαρτί σχεδόν αυτόματα και έτσι γράφω. Και μετά παίρνω και την κιθαρίτσα μου, πειραματίζομαι εκεί με τα κόρντα με αυτά και βγαίνει και αυτό κάπως αυτόματα.
0: Να περάσουμε τώρα στο live την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Φώκα Νέγρα στην Κυψέλη, η Πλανόδη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, από ό,τι διαβάζω, ένα απλό μουσικό πρόγραμμα, είναι ένα θεατρικό μουσικό δρόμενο. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και τι θα δούμε εκείνο το βράδυ?
1: Αυτή η ιδέα γεννήθηκε από δύο άτομα, εμένα και έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Ιορδάνη τον Κοκόνα, επίσης συνάδελφο.

0: Δημοτιός και δύο παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί ξεκίνησε η ιδέα των πλανώδιων στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έκανα κάποια live έτσι κι αλλιώς. Και μου λέει ο Ιορδάνης σε κάποια φάση, εσύ δεν θες και να παρουσιαστεί έτσι λίγο να ομορφαίνει, να σπάει λίγο το live, το μουσικό, ας πούμε, το ένα κομμάτι μετά το άλλο. Να υπάρχει ένας παρουσιαστής που θα λέει αστεία, ανέκδοτα, θα παίζει με το κοινό κτλ. Ταυτόχρονα με τη μουσική κτλ. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Ξεκινήσαμε κάποια live σε κάποια μαγαζιά, σε κάποια μπαράκια στη Θεσσαλονίκη και φυσικά όσο παίζαμε και μόνοι μας με πρόβες το εξελίξαμε. Είναι ένα θεατρικό μουσικό πρόγραμμα. Εγώ είμαι κυρίως στο μουσικό κομμάτι, παίζω κιθάρα και τραγουδάω.
1: Ναι.
0: Και ο Ιορδάνης λέει κάποιους θεατρικούς μονολόγους από την παγκόσμια δραματουργία, όπως Ντάριο Φω, Μολιέρο, Σέξπιρ κτλ. Και ταυτόχρονα γίνονται παιχνίδια με το κοινό, σκερτσάκια, ανέκδοτα, αστεία. Αυτό και υπάρχει και το μουσικό κομμάτι που εγώ παίζω κομμάτι από την ελληνική έντεχνη δισκογραφία και κάποια δικά μου.
1: Μέσα σε αυτή τη γενικευμένη μοναξιά που περιγράφεις για να γυρίσουμε στο δίσκο, πιστεύεις ότι η τέχνη τελικά μπορεί να μας φέρει πιο κοντά?
0: Ναι, πιστεύω μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, ναι.
1: Πώς ακούμε το δίσκο Σινιάλα Μοναξιάς, από όσο γνωρίζω είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες?
0: Ναι, αρχικά να πω ότι δεν είναι ολοκληρωμένος ο δίσκος, είναι ακόμα εν δημιουργία, δηλαδή έχουν δημοσιευτεί 3 τραγούδια από το δίσκο, τα υπόλοιπα θα βγουν εν καιρό, ακόμα επεξεργάζονται. Ναι, όπως είπατε είναι διαθέσιμα στο Spotify, στο YouTube, στη Music Apple και σε κάποιες άλλες μουσικές πλατφόρμες.
1: Από αυτά τα 3 κομμάτια που έχουν δημιουργήσει, που έχουν κυκλοφορήσει, Κωνσταντίνε, ποιο είναι το feedback που έχεις πάρει μέχρι στιγμής?
0: Πολύ θετικό είναι το feedback που έχω πάρει, αλλά εντάξει, προσπαθούμε και παλεύουμε να, σε όλο το επίπεδο να γίνουμε και καλύτεροι και το βασικότερο να υπάρχει έμπνευση και δημιουργία και όμορφοι άνθρωποι, να γινόμαστε παρέες και να βγαίνουν όμορφες δουλειές και συνεργασίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Υπενθυμίζω, Πλανώδη, η Παρασκευή 15 Μαΐου στις 9.30 στο Φώκα Νέγκρα στην Κυψέλη. Μία βραδιά με μουσική, θέατρο, χιούμορ, αλλά και σκέψη θα έλεγα.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι, έχει την πλάκα του, αλλά έχει και ερωτήματα, προβληματισμούς.
1: Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα και καλή αντάμωση από κοντά.
0: Έτσι. Να είστε πανηδύνοι και από κοντά και ραδιοφωνικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ. Γεια.

Δεν μπορούσα να σκεφτώ πιο κατάλληλο τραγούδι για σήμερα που είναι η γιορτή της μητέρας Γιάννης Κότσιρας και πάλι παιδί. Ο Γιάννης Κότσιρας που φέτος κλείνει 30 χρόνια στη δισκογραφία και τα γιορτάζει με δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων στις 8 και στις 9 Ιουνίου. Και για τις δύο βραδιές όμως τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, οπότε δίνουμε ραντεβού στην Αθήνα πάλι για όσους δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήρια για μία από αυτές τις δύο συναυλίες, το Σεπτέμβριο, τότε που ο Γιάννης Κότσιρας θα επιστρέψει από την καλοκαιρινή του περιοδία.

0: Απόγευμα Κυριακής, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το βραδάκι με τον Αθήνα Νέο 84 στην παρέα σας, και σήμερα η γραμμή μας συνδέει με έναν καλλιτέχνη που δεν φοβάται να μπλέξει ήχους, λέξεις και συναισθήματα, ο Γιώργος Αβραμίδης, τραγουδοποιός και τρομπετίστας από τη Θεσσαλονίκη, που πολύ γνωρίσαμε βέβαια μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του στο πλευρό του Γιάννη Αγγελάκα, αλλά και από συνεργασίες με σχήματα όπως η Πόλκαρ και η ΕΚΜΕΚ, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για να μας παρουσιάσει τους δύο τελευταίους προσωπικούς του δίσκους, Αμήχανα Λάβαρα και Είμαι Καλά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αφροδίτη, καλησπέρα και όσους μας ακούνε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Οι φίλοι ακροατές της εκπομπής γνωρίζουν πόσο πολύ αγαπάμε τα τραγούδια σου και δεν χάνουμε ευκαιρία με έτσι ωραίες αφορμές να τα λέμε. Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου στην Αρχιτεκτονική, με μία μπάντα επισκηνής και εκλεκτούς καλεσμένους.
1: Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τους φίλους στην Αθήνα και του ραδιοφώνου τους φίλους για την εκτίμηση που τρέφω για τη μουσική μου και τα τραγούδια μου. Όντως στην ουσία πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση των δύο δισκογραφικών δουλειών που έκανα τα τελευταία δύο χρόνια στην Αθήνα. Πρώτη παρουσίαση στην Αθήνα. Έχουμε παρουσιάσει αυτούς τους δύο δίσκους αρκετές φορές στην Θεσσαλονίκη και τώρα πήραμε το θάρρος να κατέβουμε κάτω στην Αθήνα να παίξουμε σε φίλους που έχουμε πολύ καιρό να δουν, να τους δούμε και τους αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Πώς νιώθεις για αυτή τη συνάντηση με το αθηναϊκό κοινό?
1: Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί όπως είπα και πριν, έχω πάρα πολλούς φίλους στην Αθήνα και πολλούς ανθρώπους που είναι και Θεσσαλονικοί συγκατέβηκαν για να ζήσουν στην Αθήνα, και κάτι τέτοια live είναι αφορμή για να βρεθούμε και από κοντά. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα είναι και η πρώτη φορά που θα παίξουμε αυτά τα κομμάτια, αυτό το υλικό στην Αθήνα. Και εύχομαι να γίνει μια καλή αρχή και να πάμε καλά όλα και να το συνεχίσουμε.
0: Θέλεις λοιπόν να μας δώσεις μια μικρή γεύση από το τι θα δούμε και θα ακούσουμε στην Αρχιτεκτονική?
1: Ναι. Αρχικά να πω ότι θα παίξουν δύο μπάντες. Θα ανοίξουν τη βραδιά η LNP, μια μπάντα που αποτελείται από παιδιά της Αθήνας, είναι Αθηναίοι φίλοι.
0: Ναι.
1: Και αυτοί στο χώρο της εναλλακτικής ροκ βρίσκονται. Και στη συνέχεια θα παίξω εγώ με την μπάντα μου. Θα έχουμε και κάποιους guest. Η Αλεξάνδρα Σχετή θα είναι μαζί μας σίγουρα, και μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινώσουμε και τους υπόλοιπους guest. Θα είναι φίλοι με τους οποίους, καλλιτέχνες με τους οποίους έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν, αρκετά γνωστά ονόματα. Και να πω ότι οι πόρτες θα ανοίξουν στις 9, στην Αρχιτεκτονική, έτσι, στους Ζωγράφους.
0: Στους Ζωγράφους, ναι, να το διευκρινίσουμε,
1: ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί πολλοί κόσμοι μπερδεύεται από ό,τι έχω καταλάβει. Έχουν μείνει λίγες θέσεις, έτσι όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά ας κάνει την κράτηση, να είναι άνετα.
0: Πολύ ευχάριστο μπορεί, αυτό.
1: Μπορεί να πει, ναι, φυσικά είναι ευχαριστώ. Γιατί είναι και πολλά τα έξοδα. Όταν κατεβαίνουμε τη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε πως είναι. Οπότε μας έφυγε το άγχος ότι τουλάχιστον, ναι, πούμε, δεν θα πούμε μέσα. Θα πάνε όλα καλά, θα κατεβαίνουμε χωρίς άγχος για να παίξουμε τη μουσική μας. Οπότε όποιος θέλει, ας κάνει, έχουν μείνει κάποιες τελευταίες θέσεις, μπορεί να κάνει την κράτηση. Άμα μπει στις σελίδες μας, θα δει και τα τηλέφωνα, τα σχετικά.
0: Στη σελίδα τη δική σου μπορεί στο...
1: Ναι, ναι, ναι. Γιώργος Αβραμίδης και στο προφίλ μου, αλλά και στο Instagram και στο Facebook, αλλά και στο George Αβραμίδης Music τη σελίδα. Εκεί πέρα υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα.
0: Γιώργο, αν έπρεπε να περιγράψεις τη μουσική σου με μια εικόνα, ποια θα ήταν?
1: Νομίζω μια εικόνα,
0: Άντε ένα συνέστημα.
1: Μια εικόνα θα μπορούσε να ήταν η φωτογραφία μου, γιατί παίζω ακριβώς αυτό που αισθάνομαι και αυτό που νιώθω ότι είμαι. Δεν ξέρω πώς φαίνεται αυτή η απάντηση. Λίγο εγκοκεντρική ίσως.
0: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου θυμίζει και μια παλαιότερη συνέντευξή σου που είχα διαβάσει, που λίγο πολύ έλεγες ότι ζεις για τη μουσική και ζεις και πόσο χαρούμενος είσαι και μέσα από όλο αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι τώρα.
1: Ναι, προσπαθώ να είμαι η μουσική μου και η μουσική μου όσο γίνεται να είναι ο Γιώργος, ας πούμε. Αυτό, δηλαδή να είναι αυθεντική όσο γίνεται, να εκφράζω τα πραγματικά μου συναισθήματα. Αυτό βγάζω προς τα έξω. Οπότε νομίζω αυτός είναι και ο σκοπός που κάνουμε μουσική και ο λόγος που κάνουμε μουσική, να εκφραζόμαστε και να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Την αλήθεια μας.
0: Αυτό το κρατάμε, κρατάμε και τους δύο δίσκους, Αμήχανα Λάβαρα και το Είμαι Καλά, τα οποία, οι οποίοι έχουν έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό πυρήνα και κουβαλούν, θα έλεγα, και διαφορετικές ιστορίες.
1: Είναι πραγματικές ιστορίες όλα τα τραγούδια. Η στίχη είναι δική μου. Είναι η πρώτη φορά που γράφω στίχους. Πήρα την απόφαση να γράψω πράγματα που αισθάνομαι, όχι μόνο μουσικά πλέον, αλλά και στιχουργικά. Και προσπαθώ να λέω τη δική μου αλήθεια, όπως είπα και πριν. Και από γεγονότα, πράγματα που έχω ζήσει, πράγματα που έχω αισθανθεί, πράγματα που ονειρεύομαι να κάνω, την ελπίδα μου, την αισιοδοξία μου, όλα αυτά.
0: Μετά την Αθήνα, την αρχιτεκτονική στις 15 Μαΐου, τι θα ακολουθήσει? Έχεις κάτι για το καλοκαίρι ή πάμε πια για φθινόπωρο?
1: Ελπίζω να πάει καλά, οπότε να το ξανακάνουμε στην Αθήνα από φθινόπωρο αυτό.
0: Θα πάει καλά και θα το ξανακάνετε, στο λέω εγώ.
1: Από το στόμα σου το αστείασμα. Περάσει καλά ο κόσμος, αυτό είναι το σημαντικό. Για να θέλει να ξανάρθει να το δει αυτό. Σίγουρα το καλοκαίρι θα κάνουμε κάτι και στη Θεσσαλονίκη με αυτό το project. Από εκεί και πέρα αρκετές συναυλίες με τις Πόλκαρ το καλοκαίρι σε διάφορα φεστιβάλ, αλλά και κάποια δικά μου πράγματα σε λίγο πιο jazz ήχο για το καλοκαίρι. Ναι. Από δουλειές δηλαδή που έχω κάνει στο παρελθόν και ήταν πιο κοντά στον jazz ήχο, πάλι σε διάφορα φεστιβάλ μες στην Ελλάδα. Οπότε τρέχω δύο διαφορετικά project. Το ένα είναι αυτό με τον ελληνικό στίχο και τη rock alternative, ας πούμε, μουσική, και το άλλο είναι το πιο jazz, παλιότερες δουλειές. Είναι δύο διαφορετικά projects που έχω. Το καλοκαίρι πιο πολύ με αυτό με τα jazz θα παίξουμε. Και από το χειμώνα ελπίζω να παίξουμε σε όλη την Ελλάδα, σε πολλά στέκια έτσι μουσικά, αυτό το project που τραγουδάω εγώ ίδιος και παίζουμε τα δικά μου κομμάτια, τα rock.
0: Στο ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε όλα όπως τα θέλεις. Για αρχή όμως κλείνουμε το ραντεβού μας 15 Μαΐου, αρχιτεκτονική live stage, Γιώργος Αβραμίδης. Διευκρινίζουμε για την αρχιτεκτονική στου Ζωγράφου. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή αντάμωση και καλή επιτυχία στο live.
1: Καλή αντάμωση, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Yeah.

Ο Νίκος Παπάζογλου στο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Βραδάκι Κυριακής, λίγο προτού τα ρολόγια δείξουν 9. Ας κρατήσουμε αυτή τη μικρή ησυχία της νύχτας σαν υπόσχεση, γιατί το τέλος κάθε Κυριακής δεν είναι μόνο ένα αντίο στο Σαββατοκύριακο, είναι και μια καλή αρχή σε όλα όσα έρχονται. Κάπου εδώ λοιπόν εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από τη Μαρία Δασκαλάκη και την Αφροδίτη Παπακαλού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια εβδομάδα γεμάτη αγάπη και φως. Μια χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μέσω του Πακιστάν έφτασε στην Ουάσιγκτον πριν από περίπου μία ώρα η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, όπως αναφέρει το Αλζαζίρα. Νωρίτερα, το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ίρνα ανέφερε ότι σε αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να εστιάσουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της ιρανικής απάντησης. Μέχρι στιγμής η γη ηχθείως κρατά ο λευκός οίκος. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και αν δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CBS. Το Ιράν έχει ιτηθεί στρατιωτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε μέσα στην εβδομάδα και προβλήθηκε σήμερα. Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 εβδομάδες για να πλήξουν τους εναπομείναντες στόχους στο Ιράν. Με ειδική πτήση σε 127 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται να επιστρέψει από την Ολλανδία ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και είναι ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος ομόλογός του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, γνωστοποίησε ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδί μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες από το Νεπάλ που απασχολούνται στην Δυτική Αχαΐα και την Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή αύριο. Με ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ αποδίδει τα κρουσμάτα στις άθλιες συνθήκες διαμονής των αλλοδαπών εργατών στην περιοχή και μιλά για υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Συνεδριάζει αύριο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με θέμα την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την 11μελή σύνθεση του, η οποία θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης, ενώ την σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή της Παντάνασας στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσει όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφερτη από διερχόμενους οδηγούς και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης ισχυρίστηκε η σύζυγο ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 στο 73ο λεπτό. Και ο καιρός αρέσει, νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 20,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10 μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμή με την Μαρίνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 94,3. 1984 στους 98 και 3.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com
2: Αθήνα 984.

καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα είναι Χαρίτου. Και απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει η Μαρία Δασκαλάκη. Με τον Γάλλο πιανίστα και συνθέτη Baptiste Trognon ξεκίνησα. Και από το άλμπουμ του 2002 Fluid διάλεξα ένα jazz standard κομμάτι, μια μελωδία πάρα πολύ γνωστή. Σε αυτή την εκτέλεση του Baptiste Trognon, ο οποίος επηρεάζεται στο παίξιμό του και δημιουργεί ένα τελείως προσωπικό στυλ από Led Zeppelin, τον Bob Dylan, την Edith Piaf, και όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Baptiste Trondignon και I am a fool to want you, και περνάμε αμέσως στον Αμερικανό σαξοφωνίστα και φλαουτίστα της soul jazz, της funk και της κλασική jazz, βραβευμένος με Grammy, τον Grover Washington Jr. Δίπλα στους Wes Montgomery και George Benson, θα λέγαμε ότι θεωρείται ένας από τους ιδρυτές θρύλους της smooth jazz. Μαζί με την Patti LaBelle, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό, την οποία αποκαλούν Natty Soul, δεκαετία του 1960, που ήταν πρώτη τραγουδίστρια επικεφαλής του vocal γυναικείου group τη Soul, Patti LaBelle and Bluebell, η νούμερο ένα επιτυχία του 1979 ήταν το Lady Marmalade, σήμερα 82 ετών. Αυτή η σύμπραξη λοιπόν με τον Grover Washington Jr. και την Patti LaBelle, τους οποίους θα απολαύσουμε στο The Best Is Yet To Come.

Γκράβερ Washington Jr., Patti LaBelle, The Best Is Yet To Come, από το ομότιτλο άλμπουμ του 1982. Klaus Waldeck Sextet, Two Kinds of Blues και

Kind of Blues, ένα κομμάτι, μια σύνθεση από το άλμπουμ του Klaus Waldeck 20 Years του 2022.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Περνάμε αμέσως σε μια σπουδαία τεχνική αυτοσχεδιασμού τραγουδίστρια, με συμπλέγματα μουσικά που αναδεικνύουν το φωνητικό της ταλέντο και τη μαγική ερμηνεία λυρισμού και των μελωδιών. Ο λόγος για την Betty Carter. Θα την ακούσουμε σε μια ηχογράφηση live με τη Φιλαρμονική του Μονάχου το 1992, που ηχογραφήθηκε στο Μόναχο φυσικά, στο Sounds, αυτή είναι η σύνθεση που ακούμε, Cyrus Chestnut στο πιάνο, ο George Ronald Ariel στο μπάσο, Clarence Ben στα drums. Betty Carter Trio.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας. Η Μαρίνα Χαρίτου την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα η Μαρία Δασκαλάκη. Διανύουμε τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιώρου της εκπομπής και μετά την σπουδαία αυτοσχεδιαστική τραγουδίστρια την Betty Carter με το τρίο της θα περάσουμε σε μία σύνθεση την οποία οι περισσότεροι γνωρίζετε, αγαπάτε. Πρόκειται για ένα από τα jazz standards, εκείνο που λέμε τις τριλικές ηχογραφήσεις, που αφορά σε ένα κομμάτι που έχει πολύ διασκευαστεί, πολύ ηχογραφηθεί, ιδιαίτερη προτίμηση και αγάπη του δείχνουν οι μουσικοί της jazz. Παρόλα αυτά έχουμε και εκδοχές τραγουδιστικές που παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον. Ο λόγος για το Round Midnight, μια σύνθεση του σπουδαίου πιανίστα και συνθέτη του Thelonious Monk, ο οποίος θα έγραψε το 1943. Η εκτέλεση με τον ίδιο και την παρέα του, φυσικά την μπάντα του, μπήκε στο Grammy Hall of Fame το 1993, δηλαδή 50 χρόνια αργότερα. Εγώ διαλέγω μια διαφορετική εκδοχή, αυτή με το Βέλγο τραγουδιστή και τραγουδοποιότη jazz τον David Lynx, ο οποίος συναντά τον Αρμένιο πιανίστα και συνθέτη τον Τιγκράν Χαμεσιάν. Από το Be My Guest The Doors Project του 2021.

Around Midnight, David Link στην Grand Hamasian. Σειρά έχει η Carmen McRae, η σπουδαία τραγουδίστρια, η Αμερικανίδα της jazz, που ήταν και καινοτόμος στο τρόπο που παρουσιαζόταν επί σκηνής και ο τρόπος που συμπεριφερόταν, που είχε σπάσει κάποια κατεστημένα μέχρι τότε. Θα την ακούσουμε στη σύνθεση του Vincent Humans και σε στίχους της Βέρνα Σέζαρ το 1927, μια σύνθεση γραμμένη για το musical του Broadway, Beat the Deck. Πάμε να ακούσουμε το Sometimes I'm Happy. Είναι live εκτέλεση από το Great American Music Hall του San Francisco το 1987.

San Francisco 1987, Sometimes I'm Happy. Αγγίζοντας το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, Morgan James. I put a spell on you because you're mine. Από το Club Dizzy's. You better stop the things you do. Φόρος τιμής για την Ίνα Σιμώνη.

Πάει από το Spell on You από την James Morgan, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, σε αυτή την σύνθεση του Jay Screaming Hawkins. Ακόμα θυμάμαι το άλμπουμ του, το οποίο έχω κιόλα. Είχε κυκλοφορήσει βινίλιο, βέβαια. Τον ίδιο με κάτι φίδια διάφορα εκεί. Και τον κατηγορούσαν ότι είχε σχέση με βουντού και κάτι τέτοιο. Τώρα μιλάμε για εκείνες τις εποχές. Σκεφτείτε σήμερα με τα κοινωνικά δίκτυα τι θα γινότανε. Τι παραφιλολογία και τι σεναριολογία θα επικρατούσε. Σπουδαία σύνθεση και σπουδαία ερμηνεία και από τον ίδιο βέβαια το Jay Screaming Hawkins, αλλά και αυτή της Νίνα Σιμών είχε μείνει θρυλική ιστορική. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια και των συγκροτημάτων της rock μουσικής. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι περισσότεροι από τους μουσικούς που αποτελούσαν τη rock, τα συγκροτήματα αυτά της rock, είχαν περάσει από σκηνές των blues. Γι' αυτό έχουμε άλλωστε και την κλασική rock σκηνή, η οποία έχει επιρροές από τα blues και την country. Αυτό ήταν η απόψε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τη Μαρία Δασκαλάκη που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, αυτοσχεδιάζοντας, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχές Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Μόνικα Εφταξία.

Οι επιπτώσεις της Κόνης έχουν ήδη και φαίνονται, τουλάχιστον σε μένα, στη φωνή. Και επειδή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι λίγο δύσκολη με όλη αυτή τη μεταφορά της Κόνης και τη λασποβροχή, η οποία δεν είναι καθόλου αθώα, να προσέχετε. Καλό βράδυ λοιπόν και ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μέσα του Πακιστάν έφτασε στην Ουάσιγκτον η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως αναφέρει το Αλζαζίρα, νωρίτερα το ειδησιογραφικό πρακτορείο ΙΡΝΑ ανέφερε ότι σε αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να εστιάσουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της ιρανικής απάντησης. Ενιγματική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα social. Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια, αλλά δεν θα γελά πια, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή κριτική στους προκατόχους του Αμερικανούς Προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν για την πολιτική που άσκησαν επί του Ιρανικού ζητήματος. Σε συνέντευξή του που μαγνητοφωνήθηκε μέσα στην εβδομάδα και προβλήθηκε σήμερα, ο υψηλός ένικος του Λευκού Οίκου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι παρότι το Ιράν έχει ιτηθεί στρατιωτικά και το ξέρει, ακόμη δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 εβδομάδες για να πλήξουν τους εναπομείναντες στόχους στο Ιράν. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CBS. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες να επιστρέψει από την Ολλανδία ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζερόπλοιου, συμπεριλαμβανομένου τους συμπολίτες μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος ομολογός του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, γνωστοποίησε ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδί μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από τον Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή αύριο. Συνεδριάζει αύριο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με θέμα την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλιαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την ενδεκαμελή σύνθεση του, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένει να κάνει ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή Παντάνασας στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσει όχημά του τον 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη με τις κατηγορίες της προσπάθειας ανθρωποκτονίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 4η αγωνιστική της Super League, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με 2-1 επί του Παναθηναϊκού με γκολ του Ζωάου Μάριο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Και ο καιρός θα ρέσει νεφώτισα αύριο στην Αττική με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 20,3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Όσα τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε. Με Andrea Poza Trio, έτσι ως ξεκίνημα.

Έχουμε λοιπόν ένα συγκρότημα, ένα ντουέτο μάλλον, όπου η ηγετική φυσιογνωμία είναι ο τραγουδιστής, ο Μάρλον Ρουντέτ, ο οποίος ουσιαστικά με τον παραγωγό και κιμπορντίστα Πρίτες Χίλτζι έκαναν μία σύνδεξη hip-hop, R&B, reggae, blues, jazz, soul και world music και παρουσίασαν κάποια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το συγκεκριμένο, το Free Man, είναι το δημοφιλέστερο. Η Ματάφιξ.

Οι Shaolin Temple Defenders που ακούμε Take It Slow, Take It Slow, το οποίο ολοκληρώνεται, θυμίζει ένα από τα συγκροτήματα της εποχής των θρηλυκών αμερικανικών κλαμπ, των πολυμελών συγκροτημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για επταμελές συγκρότημα με ηγετική φυσιογνωμία, τον Brother Lion.

Gimme Nils Langen Funk Unit. Ο Nils Landgren είναι ένας Σουηδός τρομπονίστας και τραγουδιστής R&B, funk, jazz και βέβαια ηγείται του συγκροτήματος το οποίο ακούσαμε, Nils Landgren Funk Unit. Ο άνθρωπος με το κόκκινο κέρατο, όπως είναι γνωστός, λόγω του ότι παίζει με ένα κόκκινο τρομπόνι. Φοβερός τρομπονίστας.

Γνωστή βεβαίως επιτυχία, το But I Do, Paul George. Είναι τραγούδι του Βέλγου παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής, Paul George. Thomas Σίλεμπικ. Λίγο δύσκολο στο επώνυμό του. Ο Thomas, ο οποίος είναι γνωστός για το χαρακτηριστικό μείγμα hip-hop, down-tempo ηλεκτρονικής μουσικής, έγινε γνωστός για τους jazz hip-hop ρυθμούς και το στυλ το οποίο ακούσαμε στο Bad Idea.

cool breeze coming from the sea. Club de Belugas, με φωνητικά την Άννα Λούκα. Ο Νίκος Τσουμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Joe Stone στη συνέχεια, πανέμορφη, γλυκύτατη, η Βρετανίδα Joe Stone, λευκή, την οποία συγκρίνουν με εκείνη την φωνή της Charissa Franklin.

Η Τζο Στόουν λίγο πριν, η οποία κέρδισε κατά τη διάρκεια της καριέρας της, της μικρής σχετικά καριέρας της, διότι είναι αρκετά νέα. Αρκετά σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων δύο Brit Awards και ένα βραβείο Grammy από πέντε υποψηφιότητες.

Can't Get Enough, Benson, λίγο πριν, και στη συνέχεια Groovy Waters, No War. 9.84 ο Νικ Λίμπε με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

Keep Me Running, Running, η Jessica Lois Ware, όλο το όνομά της, η Jessie Ware. Αγγλίδα τραγουδίστρια, στιχουργός,

Η Jessie Ware μάλιστα είναι και πρεσβευτής της UNICEF στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ταξιδέψει στο Μπαγκλαντές, στο Καμερούν. Και σε διάφορες άλλες χώρες για να δει το έργο το οποίο κάνουν εκεί, να βοηθήσει τα παιδιά τα οποία για διάφορους λόγους έχουν παραστρατήσει.

Αυτή είναι η Lady Daisy. Η Daisy Trainham. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο βεβαίως. Lady Grace, Lady Daisy. Soul Funk. Γεννήθηκε στο Brooklyn. Ιδιαίτερη φωνή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Μόνικα Εφταξία. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν το επίσημο φινάλε των play-off. Με γκολ του Ζωά Μάριο στις παρατάσεις, οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν 2-1 του Παναθηναϊκού και εστέφθηκαν πρωταθλητές για δεύτερη φορά στην ιστορία του, καθώς με ισοπαλία 1-1 έληξε το μάτς Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Στα άλλα σκορ της ημέρας, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Μέσω του Πακιστάν έφτασε στην Ουάσιγκτον η απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις στο διεθνή τύπο, το Ιράν και σε αυτή την πρόταση επιμένει στην διατήρηση του ελέγχου των στενών του Ορμούς, καθώς και στην διατήρηση του πυρηνικού του προγράμματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση του Λευκού Οίκου, ωστόσο ενιγματική ήταν η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας και με τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια. Αλλά δεν θα γελά πια, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν για την πολιτική που άσκησαν επί του Ιρανικού ζητήματος. Αργότερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ωστόσο, με συνέντευξη στο CBS, διαμήνυσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και αν δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες να επιστρέψει από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζερόπλοιο που εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ πολίτη της μόνο, έγραψε στα social ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εξέφρασε τη λύπη του για τα τοξικά σχόλια και τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την απόφαση του επαναπατρισμού του, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός για το γεγονός ότι ο ιός δεν πρόκειται να εξαπλωθεί στη χώρα μας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδή μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή αύριο. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης με απόφαση του Δημάρχου Φεστού και για προληπτικούς λόγους το λύκειο θα παραμείνει αύριο κλειστό. Περί της ανανέωσης ημί της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη συνεδριάζει αύριο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την 11μελή σύνθεσή του, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, ενώ την σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λιμπερόπλος. Και πέμπτη λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Σε μία μόλις μέρα έφτασαν στο νησί συνολικά 278 άτομα. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή Παντάνασας. Στο Ρέθυμνο, 30χρονος πέταξε από το εγκινήσιο όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 19,8 αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack.
2: Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα. Soundtrack Moments, ο Νίκος Λιβερόπουλος, ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Malted Milk, γαλλικό συγκρότημα, soul blues και funk, με τραγουδιστή τον Αρνό Φραντίν, με έδρα την Νάντι. Γαλλική soul σκηνή εδώ και 25 χρόνια.

Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Σάο Πάολο, Βραζιλία. Ο Κότε Σόουλ Sounds. Μαρτίν Περνά και Αντριάν Κουεστίν.

Panama Cartoon. Oh yeah. Από έναν διεθνή Έλληνα DJ και παραγωγό δίσκων. Ένας συνδυασμός ποικιλίας χορευτικών ειδών, world music, exotic disco και breaks σε μια τροπική ατμόσφαιρα.

πρώτο κυκλοφόρησε το 1965. One Step Ahead, η Aretha Franklin. Ένα τραγούδι το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε κανένα άλμπουμ της και παραμένει μία από τις πιο σπάνιες κυκλοφορίες της. Εδώ μία φρεσκότατη εκτέλεση, ένα φρεσκότατο μίξ, όπου ακούγεται και ο Marvin Gaye.

Hold Fire Black Grass και στη συνέχεια η Corinne Bailey Ray. Η Corinne Bailey Ray, Put Your Records On, η μεγαλύτερη επιτυχία της, ένα πολύ ωραίο κομμάτι.

Μια υποψηφιότητα για βραβείο Grammy το 2007. Μια R&B μπαλάντα με χαρακτηριστικά R&B, jazz

Και έτσι περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Έως τα μεσάνυχτα.

Μπούντου Βαράνο λίγο πριν, Hide Your Ways, και βεβαίως αναγνωρίσιμο αγαπημένο Memories από Veldek, Klaus Veldek ή Valdek, με τη συνεργασία της Patricia Ferrara, η οποία έχει ασχοληθεί και συνεργαστεί με Αυστριακούς, Αφρικανούς, Κολομβιανούς, Τούρκους καλλιτέχνες με αυτή την υπέροχη φωνή, όπως επίσης έχει συνεργαστεί και με την Σίλια Μάρα, την Βραζιλιάνα τραγουδίστρια. Και ήρθε και η συνεργασία με τον Klaus Waldeck στο Memories.

Athletic Mick League ήταν το συγκρότημα όπου Andrew Meyer Cohen, γνωστός ως Meyer Hawthorne, ξεκίνησε την καριέρα του.

σαφής βεβαίως επηρεασμός από Curtis Mayfield, Isaac Hayes, Barry White, Steely Dan, Smokey Robinson, όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει. The New Master Sounds. Στη συνέχεια 9.84 ο Nick Libre, έως τα μεσάνυχτα Soundtrack Moments.

Φυσικά και πρόκειται για το Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan, πρώτη κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 1983. Και εδώ ο Alex Wilson, ο μουσικός Alex Wilson, το διασκευάζει σε jazz Latin style με τα φωνητικά της Nolita

υπέροχη, μοναδική Νίνα Σιμόουν, I Can't See Nobody, σε ένα πολύ ωραίο, φρεσκότερο βεβαίως remix από την εποχή που πρωτοκυκλοφόρησε. Ο Νίκος Ζιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξιά. Με ειδική πτήση C27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες να επιστρέψει από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζερόπλιο όπου εμφανίστηκε η πρώτη εστία του Χανταϊού. Ο συμπολίτης μας επαναπατρίζεται συνοδεία ειδικού ιατρού νοσηλευτή και του Προέδρου του ΕΟΔΗ. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικό, εκεί όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Καθησυχαστικός ότι η χώρα μας δεν κινδυνεύει από διασπορά του εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης με ανάρτησή του διευκρίνησε ότι ο 70χρονος δεν νοσεί, όπως κακώς είχε αναφέρει σε προηγούμενο μήνυμά του. Απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την αντιπρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου που έφτασε στην Ουάσιγκτον μέσω του Πακιστάν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλωτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, το Ιράν επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Με ανάρτησή του το βράδυ της Κυριακής, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνησε ότι το Ιράν, το οποίο εμπέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια, δεν θα γελά πια, ενώ σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ανέφερε πως θα χρειαστούν 2 εβδομάδες για να πληγούν και οι εναπομείναντες στόχοι στην Ιρανική επικράτεια. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, μετά την αποστολή της αντιπρότασης της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο CBS διεμήνυσε την Κυριακή ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και αν δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν το επίσημο φινάλε των play-off. Με γκολ του Ζωά Μάριο στις παρατάσεις, οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν 2-1 του Παναθηναϊκού και εστέφθηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους, καθώς με ισοπαλία 1-1 έληξε το μάτς Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Στα άλλα σκορ της Κυριακής, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Περί της ανανέωσης ημί της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη, συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Σώμα θα συνεδριάσει υπό την ενδεκαμελή του σύνθεση, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο Αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από τον Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία αναμένεται να διερευνήσει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που μεταβαίνει σήμερα στην περιοχή. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή Παντάνασας στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το ενκινήσει όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 19,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία για τις επόμενες 2 ώρες, το τελευταίο βαγόνι με τον Γιάννη Ξινόπουλο.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλώς ήρθατε, ακούτε το τελευταίο βαγόνι από τον Αθήνα 984. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, κοντά μου σήμερα έχω την καλοσύνη να φιλοξενώ τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο, το μεγάλο συνθέτη, μαέστρο. Κύριε Νικολόπουλε, πραγματικά από την καρδιά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο να μας τιμήσετε.
1: Ευχαριστώ κι εγώ, αλίμονο. Τι λέτε?
0: Δεν περίμενα να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι, εσείς το επιλέξατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εν όψη μιας συναυλίας μεγάλης που κάνω, που την ονομάζουμε «Οι μπαλάντες του Χρήστου Νικολόπουλου».
0: Νομίζω ότι αυτή η χρονιά είναι η δική σας.
1: Ναι, υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα της δουλειάς μου, νομίζω, και πραγματικά νομίζω είναι από τις καλύτερες μου χρονιές αυτό, ως αναγνώριση των δημιουργιών που έχω κάνει μέχρι τώρα.
0: Έχετε κάνει ένα διπλό δίσκο τώρα που κυκλοφόρησε από το 8, έναν πολύ συλλεκτικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αρκετούς τραγουδιστές. Υπάρχει και ένα τραγούδι που τραγουδάτε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Αρκετά τραγούδια έχουν ξεχωρίσει, αλλά η πορεία σας ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω.
1: Πάρα πολλά, όχι πολλά.
0: Ήρθατε από τη Βέρεια.
1: Ήρθα από τη Βέρεια, από την Αλεξάνδρεια συγκεκριμένα, ένα χωριό που είναι κοντά στη Βέρεια, το 1963. Πολύ μικρός, 16 χρονών ξεκίνησα τότε, χωρίς να γνωρίζω κανέναν, και ήρθα εδώ στην Αθήνα, τη μεγάλη πόλη της Ελλάδας.
0: Γνωρίσατε το Χιώτη, έπαιξε ρόλο αυτή η γνωριμία?
1: Πολύ μεγάλο, ναι. Είναι, το έχω ξαναπεί, σαν να πήρα μεταπτυχιακό όταν δούλεψα με το Χιώτη, δηλαδή.
0: Κύριε Νικολόπουλε, εμείς οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι να έχει γεννηθεί κάποιος με ένα ταλέντο όπως το δικό σας.
1: Νομίζω πως είναι ένα θείο χάρισμα αυτό, να μπορεί κανείς να ασχολείται με τη μουσική, να γεννάει μουσική, γενικότερα να δημιουργεί. Και είναι και πάρα πολύ δημιουργικό το επάγγελμα το δικό μας. Το να ασχολείται με τη μουσική κανείς είναι συγκινητικά ωραίο.
0: Είναι ωραίο από την άποψη της αποδοχής, εννοείται, φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Της αγάπης που παίρνετε από τους καλλιτέχνες, από τον κόσμο.
1: Όχι, και για εμάς τους ίδιους, μας γεμίζει την ψυχή μας δηλαδή. Πάρα πολύ.
0: Είναι τεράστιο θέμα η έμπνευση. Πώς κάποιους ανθρώπους τους έχει ακουμπήσει έτσι ο Θεός.
1: Ναι, ναι, ναι, πράγματι. Τεράστιο.
0: Ξεκινήσαμε χαλαρά. Νομίζω έτσι θα το προχωρήσουμε. Με ακόμα ένα αγαπημένο. Έχετε επιλέξει να παίξουμε Γιώργο Νταλάρα.
1: Ναι.
0: Γιατί το ξεχωρίζετε αυτό το τραγούδι?
1: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αυτό ήταν να το πει ο Καζατζίδης, ξέρετε. Ήταν σε μια σειρά τραγουδιών που μου είχε ζητήσει ο Καζατζίδης όταν ήταν στην Αμερική να τα στείλω εκεί, γιατί θα γινόταν μια ηχογράφηση. Προσπαθούσε τότε να κάνει μια ηχογράφηση εκεί. Τελικά δεν έγινε, δεν τα συμφώνησαν με τον κύριο Μάτσα, και το τραγούδι αυτό έμεινε, και κατόπιν το βάλαμε με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: μπορούμε να ισχυριστούμε, κύριε Νικολόπουλε, ότι είστε ο τελευταίος μεγάλος εν ζωή από τους συνθέτες μας?
1: Καλά είναι να το λέτε εσείς αυτό.
0: Το λέω γιατί πλέον είστε από τους κλασικούς συνθέτες. Αν κάποιους έχουμε κλασικούς, ένας από τους οποίους είστε εσείς, πολυγραφώ. Τους είδα στο στίχους.gr πάνω από 1200 τραγούδια.
1: Όχι, πάνω από 2000 τραγούδια. Είναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν νιώθω υποδιέστερος από τους μεγάλους δημιουργούς. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχω γράψει. Απλά δεν μου αρέσει να περί αυτολογώ, να λέω για μένα. Όμως θέλουμε δεν θέλουμε, ή θέλουν δεν θέλουν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, η δουλειά μου δείχνει τι είμαι.
0: Ένας συνθέτης κρίνεται από τον όγκο ή από την ποιότητα?
1: Από και τα δύο φυσικά, έτσι. Εντάξει, ο όγκος δεν παίζει και πολύ ρόλο, κυρίως από την ποιότητα και το τι αφήνει πίσω του, το κυριότερο, έτσι. Αυτό είναι κάτι που το κατάφερα εγώ και...
0: Ο χρόνος είναι αυτός που δικαιώνει έναν συνθέτη?
1: Ο χρόνος είναι αυτός και το είδος που γράφει ο καθένας μας, το είδος του τραγουδιού που να είναι τέτοιο που να αντέχει στο χρόνο.
0: Υπάρχει συνταγή γι' αυτό?
1: Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, φυσικά υπάρχει μια συνταγή.
0: Δηλαδή τα ζεμπέκικα φαντάζομαι μένουν.
1: Όχι μόνο αυτό, ο στίχος να έχει μια ποιότητα, να είναι για το μέλλον, να προβλέπει κάποια πράγματα και το ρεφρέν κυρίως να μπορεί να τραγουδιέται, ούτως ώστε να το λαμβάνει η παρέα που τα ακούει, ας πούμε, να το τραγουδάει και στη συνέχεια να γίνεται διαχρονικό.
0: Να ρωτήσω κάτι σας παρακαλώ, που το έχω ως απορία. Όταν δουλεύατε με τον Καζαντζίδη, πώς πηγαίνατε σε αυτόν τον μεγάλο τότε καλλιτέχνη να του πείτε ότι έγραψε ένα τραγούδι? Ήταν λίγο ψαρωτικό όλο αυτό?
1: Βέβαια, πολύ, πολύ ψαρωτικό. Συγκεκριμένα τα έπαιξα τα τραγούδια μου τα πρώτα.
0: Γιατί είχε και αυτό τις ιδιομορφίες, το όπως καταλάβαμε εκ των υστέρων από την ζωή του.
1: Σε άλλα πράγματα, όχι. Στα τραγούδια ήταν μια χαρά, στις συνεργασίες δηλαδή. Εγώ τα τραγούδια τα έπαιξα στη Μαρινέλα πρώτα, γιατί ντρεπόμουν να τα πάω στο Καζαντζίδη, όπως είπες και εσύ. Και μου είπε πάρα πολύ ωραία, Χριστάκη, Τάτι με, μου έλεγε το χαϊδευτικό μου. Τέλος πάντων και μου είχε μείνει δυστυχώς. Μου είναι πάρα πολύ ωραία, θα το πω εγώ στο Στέλιο, μην ανησυχείς. Και το είπε στον Καζαντζίδη ότι ο μικρός έχει 4 τραγούδια. Και μετά με φώναξε και τα έπαιξα και τα κρατήσαμε. Και μετά από κάνα 2 χρόνια περίπου τα ηχογραφήσαμε.
0: Το υπάρχω, τι τεράστια επιτυχία είναι αυτό?
1: Ναι, ναι, το υπάρχω είναι πολύ πιο μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ μεγάλη επιτυχία. Από τότε γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Είχε τις προδιαγραφές αυτές που αναφέραμε.
0: Έχετε κάνει από τότε πολλά τραγούδια, κύριε Νικολόπουλε, αλλά μπορέσατε να ξεπεράσετε ποτέ την επιτυχία του υπάρχω?
1: Νομίζω ναι, γιατί κοιτάξτε, η δύναμη ενός δημιουργού είναι κυρίως να κάνει επιτυχίες με άγνωστους τραγουδιστές. Έτσι,
0: Έχει μεγαλύτερη δυσκολία φαντάζομαι, ναι.
1: Και δυσκολία, και εκεί δείχνει τη δύναμή του ένας δημιουργός. Έτσι, εγώ έκανα, ας πούμε, τραγούδια που πολύ πιθανόν να μην γνωρίζουν και ποιοι τα τραγουδήσαν. Όπως το «Έτσι σ' αγάπησα», όπως «Στον αγγέλουν τα μπουζούκια», όπως «Οι Νταλίκες», πανελλαδικά σουξέ, που δεν τα είπε κάποιος Καζαντζίδης, τα είπαν νέοι τραγουδιστές τότε, οι οποίοι αναδειχθήκαν και μέσα από τα τραγούδια αυτά και οι οποίοι τα κάναν και πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια έχετε επιλέξει Χάρης Αλεξίου, με δεδομένο ότι έχετε συνεργαστεί και με την Χαρούλα. Νομίζω ότι έχετε συνεργαστεί με τους περισσότερους κορυφαίους Έλληνες.
1: Ναι, έτσι είναι, ναι, πράγματι.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι με ποια τραγούδια? Γιατί το επιλέξατε?
1: Σας είπα ότι έκανα μια επιλογή να είναι λίγο τα πιο ανάλαφρα της πορείας μου τα τραγούδια.
0: Οι μπαλάντες.
1: Οι μπαλάντες, ναι. Εν ώψη μιας μεγάλης συναυλίας που θα κάνω στο Christmas στις 16 Μαΐου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, ακούτε τον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Σήμερα φιλοξενείται ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά που βρήκε το χρόνο για να τιμήσει το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης μας. Κύριε Νικολόπουλε, σας βλέπουμε πάρα πολύ καλά τώρα τελευταία. Είναι αυτή η νέα δουλειά, τα τραγούδια που κάνατε, ο διπλός δίσκος στο 8ο που πήγε καλά?
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό ακριβώς. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ καλά αυτό το καιρό. Κοιτάξτε, τα έχω κάνει όλα στη δουλειά αυτή. Έκανα τραγούδια με μεγάλους τραγουδιστές. Έκανα πολλά ορχιστρικά. Ξέρετε, έχω 6 CD. Τα έχω κάνει όλα στη δουλειά αυτή. Έκανα τραγούδια με μεγάλους τραγουδιστές. Έκανα πολλά ορχιστρικά. Ξέρετε, έχω 6 CD.

0: έχω και 4 εγγόνια που έχω το χρόνο τώρα και παίζω και λίγο μαζί τους, γιατί δεν είχα προλάβει να παίξω τα παιδιά μου τότε που μεγαλώναν, γιατί ήμουνα πάνω στη δημιουργικότητα και στο τροχάδιν, όπως και πολλοί άνθρωποι άλλοι φυσικά.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η δεύτερη νιώτη σας.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Είναι γεγονός. Είμαι καλά από υγεία. Τι άλλο να θέλω.
1: Είχατε ασχοληθεί και με την πολιτική. Σας κλέψαν και το μπουζούκι. Το οποίο και βρέθηκε μετά. Θέλετε να πείτε λίγο αυτή την ιστορία.
0: Δύο μπουζούκια μου κλέψαν. Το ένα το πήραν από το εξοχικό, δεν βρέθηκε. Το άλλο το πήραν από το περιβόλι εδώ που δουλεύω, που εκεί είμαι την 8η σεζόν φέτος, διανύω.
1: Στο περιβόλι του Ουρανού, λέτε.
0: Στο περιβόλι του Ουρανού.
1: Στη Συγκρού.
0: Ακριβώς. Το κλέψαν και βρέθηκε εντελώς συμπτωματικά αυτό, γιατί κάποιος άγιος άνθρωπος πήγε σε ένα παλιατζίδικο να αγοράσει ένα μπουζούκι, να ζητήσει ένα μπουζούκι για αυτόν, γιατί έπαιζε λίγο μπουζούκι. Παλιό μπουζούκι ζήτησε και ο παλαιοπόλης του λέει: «Δεν έχω παλιό, έχω όμως αυτό». Και του έδειξε το κλεμμένο μπουζούκι, το δικό μου.
1: Και το αναγνώρισε.
0: Και το αναγνώρισε. Α, γιατί είχα κάνει ανάρτηση εγώ.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Και πήγε στην αστυνομία και τους πιάσαμε, τέλος πάντων.
1: Από εδώ και πέρα, τι να περιμένουμε από τον Χρήστο Νικολόπουλο?
0: Όπως ξέρετε, είχα μια εκπομπή στην τηλεόραση μέχρι τώρα. Και αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε, γιατί αφηγήθηκα πολλές ιστορίες.
1: Πέρασαν και ωραίοι καλλιτέχνες και νέοι καλλιτέχνες.
0: Και νέοι καλλιτέχνες, και ήταν μια έτσι, εκπομπή αρχείου. Όπως ξέρετε, εγώ συνέπεσα και δούλεψα όταν ήρθα, δηλαδή. Ήταν στην εποχή που ήταν οι ρεμπέτες ακόμα, στη δύση τους βέβαια.
1: Εν ζωή, βέβαια.
0: Ναι,
1: τους προλάβατε.
0: Τους πρόλαβα και δούλεψα μαζί τους. Πολλές ιστορίες είχα να πω. Έχω ζήσει πάρα πολλά γεγονότα, ιστορίες, αλλαγές στο τραγούδι, στην πολιτική, στη ζωή γενικά. Και αυτή η εκπομπή μου έδωσε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν να μείνουν και να ξαναπαιχτούν οι εκπομπές αυτές. Ήταν όμως πολύ κουραστική και δεν μπορούσα να συνεχίσω. Θα δούμε στο μέλλον πάλι.
1: Κάτι τελευταίο σας παρακαλώ. Από τους τρεμπέτες που είπατε, ποιος ήταν αυτός που σας τράβηξε περισσότερο την προσοχή?
0: Εγώ δούλεψα με ένα ρεμπέτη, τον Γιάννη Κυριαζή. Αυτός που λέει «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις», ένα τραγούδι πολύ ωραίο. Ένα σπουδαίο ρεμπέτη.
1: Κλασικό.
0: Ο ρεμπέτη όμω που μου πάντα συνέπαιρνε ήταν ο Μάρκο Μαυακάρη.
1: Φαίνεται μεγάλη μορφή ο Μάρκο, σύμφωνα με μαρτυρίε.
0: Βέβαια. Ήταν φυσιογνωμία, τον θεωρώ μεγάλη φυσιογνωμία τον Μαυακάρη, γιατί ήταν και ένα λαϊκό ποιητή. Έγραφε για του στίχου ο ίδιο. Και μάλιστα πολλοί στίχοι είναι και λίγο προχωρημένοι, κυρίω για την εποχή εκείνη που του έγραφε. Νομίζω πω είναι ο μεγαλύτερο του είδους αυτού ο Μάρκος Μαυακάρης, και φυσικά και κάποιοι άλλοι μετά, ο Τσιτσάνης Αλίμονο, ο οποίος Τσιτσάνης είναι για μένα είναι αυτός που καθιέρωσε πλέον το λαϊκό τραγούδι με τις γνώσεις που είχε από το ρεμπέτικο, γιατί έχει θητεύσει στο ρεμπέτικο.
1: Στο θεσσαλικό ρεμπέτικο, είναι ιδιαίτερη κατηγορία αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω αυτός καθιέρωσε το λαϊκό τραγούδι από ένα διάστημα και πέρα, δηλαδή άρχισε και έβαζε και μεγαλύτερες ορχήστρες, κοντραμπάσο, ντραμς, τα τραγούδια κτλ. Και μετά το εξευγέννησε ο Μανώλης ο Χιώτης. Αυτή είναι σχεδόν η ιστορία.
1: Το τελείωσε ο Χατζηδάκης το λαϊκό τραγούδι. Το τελείωσε ενώ στο στήσιμο της ορχήστρας, στο...
0: Ναι, ναι. Ο Χατζηδάκης ήταν ένα άλλος, ένας ευγενής συνθέτης, δεν είχε καμία σχέση. Το πρόβλημα είναι, κύριε Ξενόπουλε, ότι το λαϊκό τραγούδι πάντα αναδεικνυόταν από τις βάσεις, από το λαό.
1: Από το λαό.
0: Ποτέ δεν στηρίχθηκε από τους αστούς και από τα μέσα.
1: Είναι αυτό που λέμε, από το λαό για το λαό.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ έχετε ένα ιδιαίτερο τραγούδι όμως και...
0: Ναι, ναι, ναι. Το έγραψα με τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο, Στράτος Διονυσίου.

0: Η αλήθεια είναι ότι το λαϊκό τραγούδι περνάει κρίση τώρα τελευταία, κύριε Νικολόπουλο. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει, αν το καταλαβαίνετε εσείς ως συνθέτης, γιατί εμείς ως ραδιοφωνική παραγωγή το...
1: Λέτε να μην το καταλαβαίνω.
0: Θέλετε να μου πείτε λίγο...
1: Πολύ καλά.
0: Τι ακούτε εσείς και τι νιώθετε?
1: Κοιτάξτε, όπως πάντα βέβαια, συμβαδίζανε πολλά είδη. Παλιά ήταν το ελαφρό, ας πούμε, το οποίο και αυτό στηρίχτηκε πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι για κάποιες δεκαετίες πολλές τα ραδιόφωνα δεν παίζαν καθόλου λαϊκό τραγούδι, παίζαν μόνο ελαφρό. Το ελαφρό τραγούδι ευνοήθηκε πάρα πολύ από το μοναδικό ραδιόφωνο που υπήρχε τότε, έτσι. Επίσης τώρα διανύουμε μια περίοδο λοιπόν που είναι οι κουλτουριάριδες, οι πιο προχωρημένοι δηλαδή, καλλιτέχνες που είναι και πολύ καλοί, κάποιοι από αυτούς είναι άριστοι, που είναι και τραγουδοποιοί, γράφουν και το στίχο, όπως ο Μάλαμας ας πούμε, ο Πασχαλίδης κτλ. Και από την άλλη ας πούμε είναι οι πιο αυτοονομάζονται λαϊκοί.
0: Αυτή της πίστας, των μεγάλων πιστών.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Οι οποίοι όμως δεν καταφέρνουν να βγάζουν επιτυχίες που να μένουν, αυτό που κάναμε εμείς παλιότερα δηλαδή, έτσι. Βγάζουν κάποια τραγούδια, την άλλη χρονιά σχεδόν δεν τα θυμούνται πια τα προηγούμενα. Ή τα θυμούνται μόνο οι οπαδοί τους, γιατί έχουν πολλούς οπαδούς. Χιλιάδες οπαδούς έχουν, έτσι. Από τη μια λοιπόν είναι οι προχωρημένοι, από την άλλη είναι αυτοί που ονομάζουν και αυτό το pop, ένα μείγμα pop.
0: Pop λαϊκό, ναι.
1: Λαϊκό με στοιχεία αραβικά, τουρκικά πολλές φορές, τα οποία τα κάνουν μία μίξη ας πούμε και το ονομάζουν λαϊκό. Τέλος πάντων, εγώ τα παρακολουθώ πάντα όλα τα είδη αυτά και τα αποδέχομαι, γιατί εκεί πάει η κοινωνία, εκεί το πάει η κοινωνία, τι να κάνουμε. Και μάλιστα έχω να πω και καλά λόγια ότι αυτοί που ερμηνεύουν αυτά τα τραγούδια είναι πολύ καλοί τραγουδιστές. Είναι τραγουδιστές με προσόντα δηλαδή. Και συγκεντρώνουν και πολύ κόσμο και διασκεδάζει και ωραία ο κόσμος. Γιατί κάποιοι παλιότεροι δημιουργοί της γενιάς μου πιθανόν λένε ότι «Α, παλιά εμείς ήταν αλλιώς» και τα λοιπά. Παλιά ήταν χάλια η διασκέδαση. Ήταν χάλια. Παλιά υπήρχε η παραγγελία για να χορέψει. Όταν χόρευε άλλος, πού να τολμήσω κι άλλος να χορέψει, ας πούμε. Ενώ τώρα χορεύουν 200, 300, 500 άτομα σε μια μεγάλη πίστα, ας πούμε. Πάρα πολύ όμορφα και ωραία, ας πούμε. Έτσι, αυτό είναι πολύ θετικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περνάμε μια κρίση στο τραγούδι, πολύ μεγάλη κρίση, δεδομένου ότι δεν παράγει σουξέ που να μείνουν, να τα τραγουδήσει ο κόσμος και να τα έχει, να μείνουν διαχρονικά όπως κάναμε εμείς παλιότερα. Και επίσης δεν υπάρχουν δισκογραφικές εταιρείες βέβαια.
0: Εντάξει, τώρα αυτό παίζεται, γιατί δισκογραφικές υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω αν χρηματοδοτούν.
1: Ναι, δεν υπάρχουν με την έννοια, κοιτάξτε, παλιά οι δισκογραφικές εταιρείες βγάζανε χρήματα και κάνανε επενδύσεις. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μία έτσι, από τις περιπτώσεις. Ο Μάνος Λοΐζος, ας πούμε, όταν τον πήρε ο κύριος Μάτσας, ο οποίος έβγαζε πολλά λεφτά από την εταιρεία του, έκανε επένδυση σε ένα νέο δημιουργό, τον οποίο πίστευε και τον οποίο ανέδειξε. Τώρα ποιος να το κάνει αυτό? Δεν υπάρχει χρήμα. Οι περισσότερες εταιρείες που υπάρχουν κάνουν τους ατζέντιδες, ξέρετε.
0: Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μανατζάρουν τους τραγουδιστές, τους κλείνουν δουλειές, παίρνουν ποσοστό. Και τέτοια. Αυτό γίνεται ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ γνωστό αυτό.
0: Ο κύριος Νταλάρας είχε κάνει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, αν και κατακριουργήθηκε λίγο από τα μέσα, ενδεχομένως με τον τρόπο με τον οποίο το είπε, ότι πλέον οι καλλιτέχνες δεν ενδιαφέρονται, ρε παιδί μου, τι θα αφήσουν πίσω τους. Είναι...
1: Του δώσει μην σήμερα.
0: Ναι, του τι θα πάρουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι συμβαίνει νομίζω.
0: Στους δημιουργούς.
1: Και τους δημιουργεί και μια. Αυτό τους δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη. Είναι όλοι αγχωμένοι, ξέρετε. Τι σουξέ θα βγάλουν πολύ γρήγορα.
0: Και τη δισκογραφία νομίζω την κάνουν πλέον τα καταστήματα και όχι
1: τα κέντρα διασκέδασης, ναι, ακριβώς, ναι.
0: Αισιόδοξο σας ακούω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι το οποίο επιλέξατε. Μεγάλο τραγούδι και αυτό με πάρα πολλές διασκευές. Εδώ το ακούμε από τη Λίτσα Διαμάντη.
1: Από την πρώτη εκτέλεση.

0: Στην φάση της δημιουργίας, κύριε Νικολόπουλε, πρώτα έρχεται η μουσική και μετά ο στίχος. Δουλεύετε με κάποια συνταγή, τέλος πάντων. Φτιάχνετε τραγούδια πάνω σε στίχο. Πώς ακριβώς γίνεται? Βάλτε μας λίγο στο κλίμα να καταλάβουμε πώς δημιουργεί ένας συνθέτης.
1: Ένα τα τραγούδι δημιουργείται με δύο περιπτώσεις, με δύο μορφές. Η μία είναι να έχει το στίχο συνθέτης και να δουλεύει πάνω στο στίχο, που αυτό μπορεί να είναι θετικό πολλές φορές αν ο στίχος είναι καλό, τον διαγείρει, δηλαδή διαγείρει την φαντασία του και κάνει μια καλή μουσική, ή διαφορετικά κάθεται μόνος του με μέτρα τα οποία γνωρίζει ένας έμπειρος συνθέτης όπως εγώ και άλλοι, με μια μελωδία που παράγει, ας πούμε, ελεύθερα πλέον και χωρίς συγκεκριμένα μέτρα, και μετά κάθεται ο στιχουργός και βάζει το στίχο. Αυτές είναι οι δύο μορφές. Και οι δύο όμως μορφές αυτές θέλουν την ιδιαίτερη φαντασία τους.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Ναι. Μεγάλο. Εγώ προσωπικά προτιμώ το ελεύθερο, να γράφω μελωδίες και μετά άσε τον στιχουργό να παιδεύεται.
0: Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του έργου σας? Έχετε συλλέξει το έργο σας? Έχετε πράγματα δικά σας? Ή σας λείπουν αρκετά? Διότι γνωρίζω αρκετούς δημιουργούς που δεν έχουν αρχείο μεγάλο.
1: Βεβαίως αντιλαμβάνομαι το μέγεθος του έργου μου. Σας είπα και πριν, δεν νιώθω καθόλου υποδιέστερος από τις τάξεις μου άλλους δημιουργούς. Τους αγαπώ όλους τους δημιουργούς. Έχω καταγράψει πολλά πράγματα από την πορεία μου. Νομίζω ότι τα έχω καλύψει όλα. Πραγματικά δεν μου λείπει τίποτα, έτσι. Δηλαδή το ότι τώρα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως για τους νέους τραγουδιστές, για το pop τραγούδι που λέγεται λαϊκό κτλ., εμένα προσωπικά δεν με αφορά σαν δημιουργό καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει να μπω μέσα στα πράγματα αυτά, σε αυτούς τους ανθρώπους κτλ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αντιθέτως, μου αρέσει που δεν συμμετέχω σε διαδικασίες να πηγαίνω τραγούδια ντε και καλά να βάλω με όλους αυτούς, γιατί νιώθω πραγματικά ότι έχω ολοκληρώσει τον κύκλο μου και ότι κάνω, όπως αυτός ο δίσκος δηλαδή, είναι κάτι που το οποίο μου αρέσει, με φίλους που το κάνω, όπως είναι ο κύριος Αναγνωστάκης που έγραψε τους στίχους. Μου αρέσει δηλαδή να κάνω κάτι που μου αρέσει εμένα προσωπικά και όχι να πρέπει να το εντάξω μέσα σε ένα είδος τραγουδιού που υπάρχει σήμερα.
0: Έρχονται καινούργιοι καλλιτέχνες εσάς, σας χτυπούν την πόρτα?
1: Ναι, πολύ. Πολύ. Και κυρίως στιχουργοί. Πάρα πολλοί στιχουργοί, τους οποίους τους απογοητεύω δυστυχώς, γιατί τους λέω ότι δεν θέλω να γράφω τραγούδια πια.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί δεν θέλω να γράφω τραγούδια. Θέλω να γράφω τραγούδια μόνο όταν έτσι νιώθω μέσα μου όμορφα και όταν είμαι με κάποιο φίλο και θέλουμε εκείνη τη στιγμή, νιώθουμε να κάνουμε κάτι, ας πούμε. Δεν θέλω να κυνηγάω να γράφω στίχους. Επομένως, ατυχούν οι στιχουργοί που έρχονται, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Πολλοί στιχουργοί είναι εξαίρετοι που μου φέρουν στίχους. Αλλά δεν μπορώ. Ξέρετε, στη συλλογή μου έχω 50 τραγούδια του Ρασούλη, ανέκδοτα, με στίχους γραμμένους από τον ίδιο που μου τους εμπιστεύτηκε. Έχω τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, άλλα τόσα περίπου. Έχω μια ολόκληρη δουλειά φτιαγμένη με στίχους ανέκδοτους του Άκη Πάνου. Σπουδαίοι στίχοι.
0: Δεν θα βγουν αυτά κάποια στιγμή, κύριε Νικολόπουλε?
1: Δυστυχώς δεν θα βγουν.
0: Γιατί το λέτε?
1: Έχω τραγούδια, έχω κάνει ένα έργο το οποίο είναι ο διαφορετικός μου εαυτός. Από το Άσμα Σμάτων, μια μετάφραση του Λευτέρη Παπαδόπουλου από το Άσμα Σμάτων, κάτι ποίηματα τέλος πάντων, που είναι εντελώς διαφορετικό. Δυστυχώς δεν θα βγουν όλα αυτά. Όπως σας είπα, δεν υπάρχουν δισκογραφίες να ενδιαφέρονται για τέτοια είδη τραγουδιών. Στο Άκη Πάνω υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, μας απαγορεύουν οι κληρονόμοι του. Δεν θέλουν να τα κυκλοφορήσουμε, δεν θέλουν να κυκλοφορήσουν τραγούδια του πατέρα τους. Και προσωπικά μου έχουν στείλει και δύο εξώδικα και όλα, να με ειδοποιήσουν ότι πρόσεξε, μην τα κυκλοφορήσεις. Δεν μπορεί να γνωρίζω τον βαθύ λόγο.
0: Ναι, κάτι θα υπάρχει.
1: Πάντων, αλλά έτσι συμβαίνει.
0: Η γνωριμία με τον Ρασούλη, που ήταν και αυτός ξεχωριστή, άλλαξε το τραγούδι από τη γραφίδα του.
1: Βέβαια, ναι, ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο ο Ρασούλης, με ένα δικό του μέτρο στο στίχο.
0: Και κάνατε τραγουδάρες τότε.
1: Κάναμε πολύ ωραία τραγούδια, ναι. Πώς γνωριστήκαμε? Με φωνάξαν να παίξω μπουζούκι. Όπως ξέρετε, έπαιζα 20 χρόνια τουλάχιστον κάθε μέρα στο στούντιο τραγούδια αλωνών, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω παίξει σε όλων τα τραγούδια.
0: Στη δισκογραφία εννοείται.
1: Σε όλη τη δισκογραφία. Και με φωνάξανε ο Ρασούλης με το Ξιδάκι να παίξω στα Δήθεν, μπουζούκι ας πούμε. Και πήγα, έπαιξα μπουζούκι και εκεί γνωριστήκαμε. Και σιγά σιγά αναπτύχθηκε μια φιλία τέλος πάντων και είπαμε κάποια στιγμή να γράψουμε τραγούδια και γράψαμε το. Ο πρώτος δίσκος που κάναμε ήταν το Παίξε Χρήστο Επιγόντος. Όχι, πιο πριν κάναμε το Ζήλια μου και το Αν πεθάνει μια αγάπη.
0: Στην Αλεξίου.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά είχατε κάνει Κοντοκιάνη τότε.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι, στο...
0: Τερζή, Βιτάλη. Ναι, σε αυτό ναι, το δίσκο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και πάλι εδώ είμαστε.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Διαχρονικό θέμα. Έχει ναι. διασκευαστεί και αυτό πολλές φορές και από τον ίδιο τον κύριο Νταλάρα. Νομίζω ότι το ξεχωρίζετε κι εσείς αυτό. Έχετε άλλο παίξιμο εδώ.
1: Έχει και αυτό την ιστορία.

0: Άκουτε τον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Σήμερα έχω καλεσμένο στο τελευταίο βαγόνι τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο. Κύριε Νικολόπουλε, έχω την εντύπωση ότι περισσότεροι θεωρούμε ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι μεγάλοι δημιουργοί έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι λίγο κάπως. Αυτό συμβαίνει, το έχετε δει εσείς τους ανθρώπους με τους οποίους έχετε συνεργαστεί?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι κάποιοι είναι κάπως. Υπάρχουν όμως και καλοί, έτσι. Να θυμηθώ εγώ, ο Μάνος Λουίζος ήταν εξαίρετος. Ήταν και φίλος μου. Ο Κουγιουμτζής ήταν εξαίρετος, έτσι. Υπάρχουν όμως ιδιαίτεροι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι δημιουργοί, αυτούς που λέμε. Τώρα αυτό είναι μια πατέντα που την κολλήσαν. Ο κύκλος που στηρίζει όλους αυτούς που προέρχονται κυρίως από αστικές τάξεις.
0: Παίζει γενικότερα ότι υπάρχουν κύκλοι τέτοιοι οι οποίοι στηρίζουν τους δημιουργούς αυτούς ή τους καλλιτέχνες αυτούς?
1: Φυσικά υπάρχουν κύκλοι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί. Το θέμα, όπως σας είπα, είναι ότι που συζητήσαμε και προηγουμένως, είναι ότι πάντα το λαϊκό τραγούδι ήταν παραγκονισμένο. Έτσι και σήμερα ακόμα δεν παίζεται λαϊκό τραγούδι. Από τότε, όταν ήταν τα κρατικά ραδιόφωνα, δεν παίζονταν. Παίζονταν κυρίως ο Χατζηδάκης. Ο Θοδωράκης ήταν απαγορευμένος, μετά παίζοντανε. Μετά λίγος Λοΐζος. Πουθενά λαϊκό τραγούδι από τότε που άρχισαν και αγοράζαν εκπομπές, ώρες οι δισκογραφικές, και διαφημίζαν το κακόμοιρο το λαϊκό τραγούδι. Έτσι και σήμερα λοιπόν, όταν έγινε η ελεύθερη ραδιοφωνία, είπαμε: αχ, τώρα επιτέλους θα μας παίζουν όλα τα ραδιόφωνα. Χειρότερα τα πράγματα. Ακόμα και σήμερα λοιπόν, άμα δείτε, υπάρχουν τα περισσότερα. Εγώ πιστεύω στο ραδιόφωνο ότι δημιουργεί ακόμα μουσικές συνειδήσεις. Τα περισσότερα όμως ραδιόφωνα δυστυχώς ακούνε μπουζούκι και βγάζουν σπηριά.
0: Ναι, αλλά τώρα που το λέτε, κύριε Νικολόπουλε, το ραδιόφωνο έχασε αυτή τη δύναμη και την έχει το διαδίκτυο. Οι πλατφόρμες, το YouTube.
1: Τώρα είναι το διαδίκτυο. Εκεί όμως, πώς το λένε, σκορπίζονται τα πράγματα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Είναι πολύ σκόρπια τα πράγματα εκεί.
0: Πρέπει να κουραστείς για να το βρεις.
1: Βέβαια, είναι πολύ κουραστικό και δεν αναδεικνύονται από το διαδίκτυο. Είναι ένα σύννεφο. Το διαδίκτυο. Δεν μπορεί να αναδειχθούν τραγούδια εύκολα από εκεί.
0: Από την άλλη, όμως, υπάρχει η άμεση δημοκρατία εκεί, στο διαδίκτυο.
1: Ναι,
0: στο
1: βέβαια.
0: Ότι ο καθένας μπορεί να εκθέσει το υλικό του.
1: Ακριβώς.
0: Και να, ο καθένας να ψάξει να το βρει.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα από εκεί κάποιοι αναδειχθήκαν. Από τις νεότερες γενιές, κυρίως.
0: Αναφέρεστε στον Παντελίδη, φαντάζομαι.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι παιδιά νεότερα τώρα. Η Αναστασία, διάφοροι. Να θυμάμαι κανένα όνομα. Οι οποίοι αναδεικνύονται μέσα από το διαδίκτυο κυρίως.
0: Από τις πλατφόρμες.
1: Από τις πλατφόρμες. Και κυρίως οι εταιρείες δίσκων που ονομάζουμε, που τις λέμε τώρα ότι υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη δουλειά κάνουν με αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Ψηφιακά είναι όλα.
0: Να αναφερθούμε λίγο στην συναυλία σας, μια που θα είναι ένα μεγάλο γεγονός για σας. Τι τραγούδια έχετε επιλέξει? Είδα ότι συνεργάζεστε με καταξιωμένους, θα έρθει ο Κότσιρας. Θέλετε να μου πείτε λίγο τους καλλιτέχνες?
1: Ναι, θα είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Ελένη Τσαλικοπούλου, ο Χρήστος Μάστορας και ένας άλλος νεαρός με μια πολύ μεγάλη ορχήστρα, με μαέστρο τον Αντώνη Γούναρη, και μια επιμέλεια θα κάνει και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο οποίος κατέχει πάρα πολύ τα μουσικά θέματα. Με μια μεγάλη ορχήστρα περίπου 12 άτομα. Νομίζω πως θα είναι μια υπέροχη συναυλία, με στόχο πάντα, ας πούμε, να αναδείξουμε, γιατί ξέρετε, όποτε στείλω μια συναυλία και θέλω να... Οι συναυλίες χωράνε περίπου το πολύ 40-35 τραγούδια βασικά στις 2,5 ώρες που είναι η συναυλία. Τις περισσότερες φορές μένουν απ' έξω τα καλύτερα μου τραγούδια και λέω, μαμάν, πότε θα τα βάλω αυτά?
0: Οπότε ξεκινάτε με αυτά τώρα.
1: Πότε? Τώρα λοιπόν κάνω το ανάποδο. Ξεκινάω με τραγούδια που δεν μπορούσα να βάλω στις άλλες συναυλίες που είναι τα πολύ εμπορικά μου.
0: Με τον Χρήστο Μάστορα έγινε χαμός και με την ταινία και βεβαίως με τα γεγονότα εκ των υστέρων. Έχετε εκφράσει πολύ θετική γνώμη γι' αυτόν.
1: Ναι, ναι, μα είναι ένας εξαίρετος τραγουδιστής. Κοίταξε, όλα αυτά τα παιδιά που σας ανέφερα.
0: Και πριν, νομίζω δείχνει και σεβασμό πολύ στο έργο σας και σε εσάς.
1: Πάρα πολύ. Όχι, και όλα τα παιδιά που αναφερθήκαμε προηγουμένως που τραγουδάνε αυτό το pop είναι εξαιρετικά παιδιά. Εγώ τους γνωρίζω κιόλας. Απλώς δεν είμαι μέσα στη διαδικασία. Ο Χρήστος Μάστορας, τον οποίο γνώρισα και πήγα και στα γυρίσματα, πραγματικά ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά που ένας νέος τραγουδιστής κατάφερε να περάσει, γιατί εξαιτίας του ξαναπέρασε το τραγούδι το «Υπάρχω» και αυτό το είδος, τέλος πάντων, κάποια τραγούδια από το δίσκο αυτόν. Εξαιτίας του Μάστορα το είμαι απόλυτα.
0: Επειδή ήταν γνωστό στην νεότερη γενιά, φαντάζομαι το λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Και...
1: ακριβώς. Και θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι στην ταινία πήγανε πιτσιρικάδες. Γιατί πήγανε πιτσιρικάδες? Άμα ρωτούσε ένα πιτσιρικά ποιο είναι ο Καζατζίδης, δεν ξέρει κανένας από τους πιτσιρικάδες. Πήγανε επειδή τραγούδησε ο Χρήστος Μάστρας, που είναι πάρα πολύ συμπαθής στην νεολαία. Και φυσικά, ας πούμε, ήταν ένα πολύ θετικό γεγονός το ότι και οι νέοι γνωρίσαν τον τεράστιο αυτόν τραγουδιστή που λέγεται Στέλιος Καζατζίδης.
0: Και εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό? Γιατί τις αγάπησα.
1: Ναι, αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα τραγούδι που είχα κάνει, που λεγόταν «Τραγούδια για τους φίλους μου», που μέσα εκεί πρώτη φορά, νομίζω, έγινε. Συγκέντρωσα 12 μεγάλους τραγουδιστές. Έχουμε και μια ωραία φωτογραφία όλοι μαζί. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει από παλιότερα. Μόνο εγώ το κατάφερα. Έχω πρωτιά εκεί, δηλαδή. Και εκεί μέσα, λοιπόν, είναι ένας νέος τραγουδιστής, τότε ο Διονύσης ο Τοδόσης, που έφυγε και νωρίς.

0: Κύριε Νικολόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στον Αθήνα 984. Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση? Να κλείσουμε με ευχές, να κλείσουμε λέγοντας πάλι για την συναυλία σας, να θυμίσουμε στους φίλους μας πότε είναι?
1: Ναι, θα θυμίσουμε, είναι στις 16 του Μαΐου στο θέατρο Christmas Theater.
0: Στο Γαλάτσι.
1: Στο Γαλάτσι, ναι, που είναι ένα εξαιρετικό θέατρο. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, με τον Γιάννη Κότσιρα, με την Ελένη Τσελικοπούλου, με τον Χρήστο Μάστορα. Με μια πολύ μεγάλη ορχήστρα, με διευθυντή τον Αντώνη Γούναρη και επιμέλεια του Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Θα περιμένουμε με πολύ χαρά τους αγαπημένους μας φίλους.
0: Ευχές δίνατε γενικότερα στους νέους?
1: Πάρα πολύ, και τους στηρίζω τους νέους. Πάρα πολύ τους δίνω, τους ενθαρρύνω. Γιατί είναι πολύ ανταγωνιστική η περίοδος τώρα και πρέπει οι νέοι που βγαίνουν στον χώρο αυτόν του τραγουδιού, είτε σαν συνθέτες είτε σαν τραγουδιστές, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με προσόντα.
0: Σκεφτήκατε ποτέ να διδάξετε όσα ξέρετε?
1: Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί δεν νιώθω καθόλου σοφός, ότι μπορώ δηλαδή να γίνω δάσκαλος να διδάξω όλα αυτά. Νιώθω πολύ απλός. Κατέχω πάρα πολύ το όργανο, το μπουζούκι, σαν δεξιοτεχνία. Σας είπα και προηγουμένως ότι έκανα 6 CD με ορχιστρικά. Όσοι τα ακούσουν θα δούνε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά δεν μου αρέσει να διδάσκω.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Να κλείσουμε με υπάρχω, θα μου επιτρέψετε?
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Νικολόπουλε, σας ευχαριστώ. Εύχομαι η συναυλία σας να πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ
0: και εύχομαι να συνεχίσετε να γράφετε καινούργια τραγούδια.
1: Ευχαριστώ. Θα το προσπαθήσω.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες να επιστρέψει από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζερόπλιο όπου εμφανίστηκε η πρώτη εστία του Χανταϊού. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδων Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζερόπλιο που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Περί της ανανέωσης ημί της ετίας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ελία αναμένεται να διερευνήσει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που θα μεταβεί στην περιοχή σήμερα. Με ανακοίνωση το ΠΑΜΕ αποδίδει τα κρούσματα στις άθλιες συνθήκες διαμονής των αλλοδαπών εργατών στην περιοχή και μιλά για υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Κρούσμα βακτηριακής μενιγκίτιδας εντοπίστηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών του Ηρακλείου με το Δήμο Αφεστού να διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό, το Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών θα παραμείνει κλειστό σήμερα. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή της Παντάνασα στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από τον οικενής όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Στα αθλητικής ενημέρωση, η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν το επίσημο φινάλι των play-off. Με γκολ του Ζωάο Μάριο στις παρατάσεις, οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν 2-1 του Παναθηναϊκού και στέφτηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους. Με ισοπαλία 1-1 έληξε το μάτσο Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, στα υπόλοιπα σκορ της Κυριακής Άρης Όφης 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Και ο καιρός αρεσνεφώσεις συμμεστατική παροδικά πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και για όσους δεν κατάλαβαν, σήμερα στην εκπομπή είναι καλεσμένος ο Θοδωρής Κοτονιάς. Θοδωρή, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Προσπαθήσαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την συνέντευξη, αλλά πολλές οι ζωντανές εμφανίσεις, ρε φίλε.
1: Έχουμε βάλει σταθερά μια Παρασκευή και παίζουμε. Αυτό έχουμε να το κάνουμε χρόνια. Το κάναμε και πέρσι, φέτος το κάνουμε πιο νωρίς. Και σπαταλάμε σιγά σιγά τη δύναμη μας κάθε Παρασκευή.
0: Πού σε βρίσκουμε κάθε Παρασκευή?
1: Είμαστε σε έναν πολύ ζεστό χώρο, στο Lux Athens, στο κεραμικό, στο μεταξουργείο, συγγνώμη. Και είμαστε 7 άτομα και δοκιμάζουμε και καινούργια τραγούδια. Λέμε και τα παλιά, κάνουμε ένα πρόγραμμα που περνάει από πολλά δρομάκια, από το παραδοσιακό, από δικά μας τραγούδια μέχρι το λαϊκό.
0: Εγώ θεωρώ ότι είσαι λαϊκός τραγουδιστής. Πού κατατάσσεις τον εαυτό σου?
1: Αχ, είναι δύσκολο. Δεν μου αρέσει να φτιάχνω ένα προφίλ. Δηλαδή, πιο πολύ μου αρέσει να το σπάω από ένστικτο. Και μου αρέσει να απολαμβάνω αυτό που κάνω, χωρίς να έχω την ανασφάλεια ότι πρέπει οπωσδήποτε να πετύχω κάτι και να υπάρχει μια ταυτότητα προς τα έξω ενιαία. Οπότε, συνήθως πειραματίζομαι με διαφορετικά είδη, που είναι όμως προς το παραδοσιακό, πάντα κουβαλώντας ό,τι έχουμε ακούσει από την εφηβεία μας μέχρι τώρα, όλους τους άλλους ήχους έξω από την Ελλάδα.

0: Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι καλεσμένος εδώ στο ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Θοδωρή, καλώς ήρθες και πάλι. Είσαι πιο γνωστός, νομίζω, εκτός από τις δικές σου ερμηνείες, από τα ντουέτα που έχεις κάνει. Έχεις χαρίσει τραγούδια πάρα πολύ ωραίες φωνές δίπλα σου.
1: Είναι κάτι που μου αρέσει να μοιράζομαι. Μου αρέσει να υπάρχουν προσωπικές σχέσεις μέσα στη δουλειά, μέσα στη μουσική. Οπότε μέσα από όλο αυτό το ταξίδι έχουμε γίνει πολύ καλή φίλη με κάποιους ανθρώπους και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μοιραστούμε κάποια τραγούδια. Είχα τη χαρά και την τύχη να συμβεί αυτό και να συμβαίνει ακόμα.
0: Τελευταία φορά, νομίζω, ή το πιο πρόσφατο σου είναι το Μπαλόνι.
1: Ναι, ναι. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή. Είδα, γιατί δεν μπορούσα, δεν πρόλαβα να πάω σε κάποιες παραστάσεις της Τάνιας, της Ανακλείδου, και είδα ότι έπαιζε το Μπαλόνι. Ήταν ένα τραγούδι που το είχε αγαπήσει, οπότε κάποια στιγμή το γράψαμε, δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι μαζί, και ήταν για μένα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να ακούσουμε λίγο.

0: μπαλόνι. Έχω άλλο που με σώνει κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω.
1: Θοδωρή, θες να μου πεις πώς πρώτο ασχολήθηκες με το τραγούδι και αυτό έγινε βίωμα? Λίγο ένα ιστορικό, ένα μικρό βιογραφικό.
2: Νομίζω ότι αυτό το ανακαλύπτουμε σιγά σιγά. Είναι μια αιμονή που δεν μας αφήνει συνήθως να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτά που μας επιτάσσει η οικογένεια και η κοινωνία κάποιες φορές, για το τι θα έπρεπε να γίνουμε, ποιο επάγγελμα είναι πιο ανασφαλές και θα μας παρέχει κάτι σταθερό. Όσο περνούσαν τα χρόνια, βασικά από πολύ μικρός, επίσης με τα δώρα, όταν με ρώταγε ο πατέρας μου ή η μητέρα μου τι ήθελε να μου, τι να σου πάρω, έλεγα ένα κλαρίνο, έλεγα ένα με κιθάρα. Ποιος ξέρει τώρα από πού έρχονται αυτά, είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Σίγουρα πάντως δεν προήρθε από κάποια εξωτερική πληροφορία. Συνήθως κάποια στιγμή μέσα μας κάτι μας τσιγκλάει, μέχρι που σιγά σιγά με τα χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Κάπως έτσι έγινε, κάπως έτσι.
1: Θυμάσαι και το πρώτο σου τραγούδι?
2: Ναι. Το πρώτο μου τραγούδι ή τους πρώτους στίχους?
1: Τους πρώτους στίχους, ναι.
2: Αυτό είναι. Λίγες φορές το έχω θυμηθεί, το έχω ανασύρει από τη μνήμη. Δηλαδή, είναι στην πρώτη γυμνασίου και κάνει ένα γρήγορο διαγώνισμα η φιλόλογος. Γενικά, λόγω δυσλεξίας, δεν γνωρίζω ακόμα τα βασικά. Εντάξει, κάπως το έχω παλέψει, αλλά με την ορθογραφία δεν πάω καθόλου καλά. Και γενικώς ήταν όλο το μυαλό μου. Αλλά μου φάνηκε πολύ ωραία ιδέα να πάρω λίγο το αίμα μου πίσω, γιατί ήξερα ότι μπορώ να ταιριάξω ομοιοκαταληξία και μέτρο από μόνος μου, έτσι, για κάποιο λόγο. Οπότε έγραψα, θυμάμαι, ένα καταθλιπτικό στιχάκι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το θυμηθώ, αλλά πήγαινε κάπως έτσι. Παντού, δεν μπορώ να το θυμηθώ, παντού βροχή και... Παντού σκοτάδι και η βροχή πέφτει αράδα, και από την ομίχλη σκεπαστεί κατά τα βουνά. Καπνός μονάχα ο προμία καμινάδα, φεύγει και χάνεται μέσα στην καταχνιά. Κάπως έτσι τώρα μου κάνεις ψυχανάλυση. Έχω να το θυμηθώ πάρα πολλά χρόνια αυτό. Και πήρε τη μητέρα μου τηλέφωνο και λέει: το παιδί σας κάτι του συμβαίνει, ότι δεν ήμουν εκεί πολύ καλά. Το θυμάμαι πάρα πολύ αυτό. Και αντί να μου πει και πέντε καλά λόγια που μου είπε η γυναίκα, ανησύχησε ότι κάτι μου συμβαίνει. Κάτι σκοτεινό, κάτι καταθλιπτικό, κάτι μελαγχολικό ίσως. Πόντως έτσι πρέπει να ήταν, γιατί είναι η αρχή του να ασχοληθείς με κάτι για να βγει όλο αυτό προς τα έξω.
1: Εδώ ακούμε μία ακόμη συνεργασία σου.
2: Μία πολύ αγαπημένη φίλη.
1: Είναι ιδιαίτερη κι αυτή.
2: Την αγαπώ πάρα πολύ, τη Βιολέτα Ίκαρη. Πάντα είναι πρώτα άνθρωπος σε όλα ό,τι έχει συμβεί ως τώρα, και μετά ο καλλιτέχνης. Με τη Βιολέτα μου κάνει την τιμή και είχα τη χαρά να συνεργαστώ και να δουλέψουμε και μαζί και να ταξιδέψουμε, και κάναμε αυτό το τραγούδι το Εκτός Χρόνου, που ήταν και η παράσταση που είχαμε στο Σταυρό του Νότου πριν από 3 χρόνια.

0: μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είχαμε μείνει στις ζωντανές σου εμφανίσεις.
2: Έχουν μείνει τρεις, γιατί έχουμε πει ότι θα παίξουμε σε αυτό το χώρο μέχρι τέλος του χρόνου, πρώτα Θεός. Οπότε από τις τρεις επόμενες Παρασκευές του Δεκέμβρη μέχρι και τις 20, την πρώτη Παρασκευή έχουμε καλεσμένη στην παρέα μας την Ευτυχία τη Μητρίτσα, μια εξαιρετική τραγουδίστρια και επίσης πολύ καλή φίλη. Στις 13 έχουμε τη Βιολέτα την Νίκαρη,
1: που ακούσαμε τώρα,
2: που ακούσαμε, και στις 20 άλλη μια αγαπημένη φίλη από πιο παλιά, από πράγματα που έχουμε κάνει μαζί, αρκετά πράγματα, τη Σοφία την Παπαζούγλου.
1: Άγκου να δεις τώρα, Θοδωρή, ανακαλύπτω καλλιτέχνες που τους ήξερα ραδιοφωνικά, αλλά δεν μπορούσε να βάλει το μυαλό μου ότι έχουν τόσο μεγάλο κοινό. Ένας από αυτούς είσαι και εσύ. Το διαπίστωσα όταν ήρθα να σε δω. Με πόση αγάπη ερχόταν ο κόσμος να σου μιλήσει, να τραγουδήσει, λες και ήσασταν γνωστοί. Ενώ μου ξεκαθάρισε ο φίλος που ήρθα μαζί ότι μάλλον ήταν άγνωστοι αυτοί που ερχόντουσαν.
2: Η μουσική το κάνει αυτό. Εμείς...
1: Νομίζω ότι εσύ εκπέμπεις αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω, και δεν το λέω από προσπάθεια ταπεινότητας ή ταπεινοφροσύνης κτλ. Επειδή πολλά χρόνια έχω ασχοληθεί με αυτό, λόγω του ότι είμαι συνεχώς εκεί και ψάχνω να βρω τι είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά με αυτό το πράγμα, με τη μουσική, είμαστε ενδιάμεσοι σε οτιδήποτε.
1: Το έλεγες αυτό και στις ζωντανές εμφανίσεις.
2: Δεν το πολύ θυμάμαι εκείνη τη μέρα, γιατί μέσα είχαν κεράσει και μια πολύ καλή ρακή είχε φέρει από την Κρήτη εκείνη τη μέρα ένας φίλος. Δεν ξέρω ποια μέρα λες τώρα. Αλήθεια, έλεγα το ίδιο πράγμα.
1: Νομίζω ότι ήταν το ίδιο, περίπου το ίδιο τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Ότι ο καλλιτέχνης είναι ενδιάμεσος.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε αυτό, γιατί και τα άσχημα πράγματα, στην κατάσταση που είμαστε δηλαδή, που δεν είμαστε τόσο πνευματικά όντα ανεπτυγμένα, όταν μας συμβαίνει κάτι, όταν γράφουμε ένα τραγούδι, ας πούμε, όταν μας έρχεται να αποτυπώσουμε ένα τραγούδι από έναν κόσμο που είναι αόρατος για μας και για τους άλλους και δεν ξέρουμε πώς συμβαίνει αυτό, είναι το ίδιο όπως και όταν συμβαίνει ένα πολύ άσχημο πράγμα, ένα έγκλημα. Μετά δεν θυμάσαι πώς έγινε, λες, εγώ το έκανα αυτό. Και επίσης, συνήθως δεν μπορείς να το ξανακάνεις. Άρα δεν είναι δικό μας. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να ξαναγράψεις, ας πούμε, εμένα μου λέγανε για τα κλειδιά. Χωρίς ένα παραγωγή, μου λέει, γράψε. Άλλο ένα κλειδιά να γράψει, μου λέει. Είναι τελείως άκυρη αυτή η σκέψη, γιατί αν όντως ήταν δικό μας, θα ξέραμε πώς γίνεται. Δεν είναι δικό μας. Σίγουρα είναι δική μας η προσπάθεια να μην είμαστε τίποτα. Εννοώ να υπάρχει στον εγκέφαλο μία παιδικότητα, μία απλότητα, να είναι άδειος από αυτή τη λαχτάρα ακόμα και να το πετύχει, έτσι ώστε εκεί που υπάρχει αυτό το κενό, που υπάρχει αυτή η ησυχία, να τρυπώσει στα καλά καθήμενα μια ιδέα, ένα τραγούδι, ένα στίχος, μια μελωδία, για να μπορεί μετά να γεννηθεί μέσα σου αυτό. Έτσι, κάπως έτσι το βλέπω.
1: Να ακούσουμε το σκαρί.
2: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
1: Θες να συμπληρώσεις κάτι?
2: Όχι. Θυμήθηκα μια ιστορία με το σκαρί γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο ένα αξίωμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και με κυνηγάει σε όλη τη ζωή. Αυτό το ότι δεν υπάρχει πουθενά σταθερότητα και ότι πρέπει συνεχώς να καταλαβαίνουμε ότι όλα αλλάζουν. Οπότε αυτό το τραγούδι ξεκίνησε από το στίχο το ότι μην την πιστεύεις στη στεριά, δεν είναι όπως δείχνει, σε κοροϊδεύει και μετά στη θάλασσα σε ρίχνει. Και είχα την χαρά να το τραγουδήσουμε μαζί με τη Σοφία αυτό.
1: Όσοι ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι κοντά μας. Ακούτε τον Αθήνα 984. Είμαι ο Γιάννης Κοινόπουλος. Κάθε Σαββατοκύριακο αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τις 2.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Εδώ είμαστε, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, Θοδωρή, λες ωραίες ιστορίες.
2: Προσπαθώ, είχα πολύ μεγάλο θέμα, ειδικά όταν παίζαμε στις παραστάσεις, δεν μιλούσα για πολλά χρόνια. Εδώ και 5-6 χρόνια προσπαθώ να καταλάβω ότι όλο αυτό που συμβαίνει πρέπει να το καταλάβω και εγώ και να το εξηγήσω και στους άλλους για να υπάρχει και ένα νόημα, δηλαδή.
1: Και στις ζωντανές σου παραστάσεις, να το πω, εμφανίσεις, να το πω.
2: Συναντήσεις, όπως θες.
1: Συναντήσεις. Γίνεσαι πολύ πιο ανθρώπινος από ό,τι ακούν οι ακροατές μας αυτή την ώρα. Δεν ξέρω πώς είναι, είναι κάτι μαγικό. Θα πρέπει να έρθουν να σε δουν για να καταλάβουν.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι. Νομίζω ότι πέρασαμε καλά εκείνη την που ήσουν και εσύ. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι λίγο δύσκολο γιατί κάθε εβδομάδα ή τον παίζει συχνά. Αυτό χρειάζεται μεγάλα ψυχικά αποθέματα. Αλλά είναι αυτό που έχουμε διαλέξει να κάνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο ανθρώπινα και πιο ουσιαστικά. Γιατί η εποχή είναι λίγο στημένη.
1: Αυτό που μου άρεσε επίσης είναι ότι εκτός από τα δικά σου τραγούδια που είναι αρκετά και οι συμμετοχές σε άλλους κτλ. Είναι ότι αγαπάς το πραγματικά το ελληνικό τραγούδι. Αγαπάς τα τραγούδια των μεγάλων δημιουργών και το δείχνεις αυτό, τα τραγουδάς.
2: Η δασκάλη μας είναι αυτά που ξεκινήσαμε, ο λόγος που ξεκινήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Κοιτάζοντας ένα δρόμο σεβαστό, πρότυπα που ίσως πια δεν υπάρχουν στην εποχή μας. Τόσο πολύ. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Η παράδοση για σένα
2: είναι πάρα πολύ, για όλους μας, η φύση. Έχει να κάνει με τη φύση, η φυσικότητα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, κάποιος που προσπαθεί να μπαίνει μέσα σε αυτό, έχει υλικό το οποίο μπορεί να αναπτύξει, να το φέρει στο τώρα. Αυτό είναι το στοίχημα, δηλαδή. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει άλλο μέρος που να μπορείς να αντλήσεις όλη αυτή την ουσία για να την βάλεις στο τώρα.
1: Έχω καταλάβει ότι αγαπάς τόσο την Ήπειρο ή τέλος πάντων τη στεριά, όσο και τη θάλασσα, μια από πολλά τραγούδια. Γιατί γελάς?
2: Κολλάω εγώ μερικά χρόνια στο κάθε μέρος. Τα τελευταία χρόνια έχω κολλήσει πολύ με την Κρήτη, η αλήθεια είναι. Πιο πριν, επειδή όταν ακούς μια μουσική, όταν παίζεις ειδικά και αφήνεσαι όσο πιο πολύ αφαιθείς,
1: γίνεσαι μέρος, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Όταν βρίσκεσαι στην Ήπειρο ή όταν μάλλον τραγουδάς ένα ηπειρώτικο τραγούδι, προσπαθείς να μπεις μέσα σε αυτό, γιατί δεν το κάνεις καλά πάντα. Αλλά εμένα μου αρέσει να πειραματίζουμε. Κάποιες φορές τα ακούω μετά και δεν μου αρέσει καθόλου, βέβαια. Αλλά okay. Νιώθεις ότι σε ηπειρώτησε εκείνη τη στιγμή. Μεταφέρεσαι, έχουν μια μνήμη τα τραγούδια. Είναι μαγικό αυτό. Χωρίς να ξέρει κάποιος την ιστορία, χωρίς να ξέρει τίποτα, όταν κλείσει τα μάτια και αφαιθεί, αμέσως παίρνει μια πληροφορία η οποία δεν μεταφράζεται από την αρχή στο νου, αλλά την έχει πάρει ήδη. Κάποια στιγμή μπορεί να την εξηγήσει. Αλλά είναι όντως θαυμαστό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Είναι αυτό που λέγεται συλλογική μνήμη, ας πούμε.
2: Ναι, είναι κάτι που μεταφέρουν όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει μέσα στην παράδοση. Δηλαδή βλέπεις τώρα ο στίχος. Βλέπεις πράγματα που έχουν συμβεί πολύ απλά. Έτσι και δικαιολογημένα κάποιοι είναι και λίγο, έχει γίνει και λίγο της μόδας η Κρήτη, είπαμε πριν για την Κρήτη, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι το μοναδικό μέρος, επειδή είναι και ένα μεγάλο νησί και λίγο πιο μακριά από τα υπόλοιπα, διατηρούν μια δική τους κουλτούρα και πέρα από το και από τα άσχημα υπάρχουν και τα καλά. Τα καλά λοιπόν είναι ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που βγάζουν μαντινάδες σαν να συνομιλούν. Και ο δυνατές μαντινάδες, δυνατά, 15 σύλλογα, δυνατή στίχη. Σε κάθε χαρά της ζωής και σε λυπημένες στιγμές. Και όπου υπάρχει ζωντανοί άνθρωποι που παράγουν όλο αυτό, μου αρέσει να βρίσκομαι εκεί και να μοιράζουμε πράγματα. Όπως πρόσφατα ο Λευτέρης Ομπέρκης μου έδωσε κάποιους στίχους και τους τραγούδισα μαζί με τον κουμπάρο μου, τον Βασίλη τον Δραμουντάνη, ένα εξαιρετικό παιδί από τα Νόγια της Κρήτης, με τίτλο «Το μεγαλύτερο θεριό», στο οποίο η στίχη μου αρέσει. Είναι πολύ δύσκολο να βάλω μουσική σε ένα στίχο, γιατί είμαι πολύ εγωιστής αυτό, είμαι πολύ παράξενος. Κάτι δεν μ' αρέσει συνήθως, κάτι θα ήθελα να αλλάξω, οπότε δεν ασχολούμαι. Αλλά όταν βρω κάτι το οποίο θα μπορούσα να το γράψω εγώ και το ζηλεύω με την καλή έννοια, θέλω, μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζουμε πράγματα.
1: Λοιπόν, θα μας πεις την ιστορία του τραγουδίου που θα ακούσουμε μετά, γιατί νομίζω ότι πολύ κράτησε ο λόγος μας. Μόνο που θα το προλογίσεις.
2: Ναι, ναι, οκ. Okay. Αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα είναι γραμμένο για τις ανάγκες της παράστασης που, που έγινε για τα 20 χρόνια δισκογραφίας το καλοκαίρι εδώ δίπλα μας στον Γκάζι, με πάρα πολλούς φίλους καλλιτέχνες, και από ανάγκη έγραψα το «Με βάρκα την καρδιά», γιατί όλα αυτά έγιναν όντως με βάρκα την καρδιά.

0: εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Θοδωρής Κοντονιάς είναι καλεσμένος στο τελευταίο βαγόνι του Αθήνα 984, είναι απέναντί μου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2, αλλά η πρώτη ώρα της εκπομπής είναι αφιερωμένη στον Θοδωρή. Χαρά μου, Θοδωρή, που ήρθες και τα
2: δική
1: λέμε.
2: Δική μου χαρά, φίλε μου Γιάννη, δική μου χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι δύσκολο αυτό το διάστημα να είσαι δημιουργός.
2: Τόσο δε. Ξαναπέστω αυτό.
1: Να είσαι τραγουδιστής.
2: Είναι δύσκολο να είσαι άνθρωπος πρώτα.
1: Καλά, εντάξει.
2: Δηλαδή να ζεις ανθρώπινα εσωτερικά, γιατί εξωτερικά υποτίθεται ότι είμαστε πλούσιοι. Είμαστε. Εδώ που ζούμε, οι περισσότεροι είμαστε πλούσιοι, έχουμε τα πάντα. Από την άποψη ότι δεν μας λείπει η στέγη και το φαγητό, αλλά μας λείπει αυτό το πράγμα που είχαμε πιο παλιά. Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε μίζεροι, η αλήθεια είναι ότι αν μέσα μας γινόντουσαν καλά πράγματα, θα γινόντουσαν και έξω. Αλλά από ό,τι βλέπουμε από τις ειδήσεις, δεν είναι έτσι. Οπότε ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα φτιάξει αυτό.
1: Προσεχώς καλύτερα.
2: Προσεχώς καλύτερα, όντως.
1: Σε σχέση με την δημιουργία, τα πας καλά, έρχονται, κατεβαίνουν.
2: Προσπαθώ να κάνω παρέα. Δύο πράγματα είναι. Το ένα είναι η συναναστροφή. Δηλαδή, για να παίξεις μπάσκετ, πρέπει να βλέπεις. Πρέπει να βλέπεις μπάσκετ. Δεν μπορείς να μην παίξεις, όσο και να μαθαίνεις τη θεωρία. Να έρχομαι σε επαφή με τραγούδια, να τα ακούω, να μπορώ. Και το δεύτερο είναι το τελείως αντίθετο. Να αδειάζει τελείως ο νους, να υπάρχουν ώρες που δεν είμαι ούτε καλλιτέχνης ούτε τίποτα. Δηλαδή να ξεκουράζεται ο εγκέφαλος τελείως για να μπορεί να γεμίσει. Γιατί είμαστε γεμάτοι πια από υποχρεώσεις. Για να ανταπεξέλθουμε επαγγελματικά στη ζωή μας και στην οικογένεια, από το πρωί ως το βράδυ η ατζέντα που έχουμε στον εγκέφαλό μας είναι τεράστια. Και λόγω του ότι ζούμε την εποχή της ταχύτητας, πέφτουμε τελείως έξω. Δηλαδή για να είσαι εισαγωγικά, να το πούμε έτσι, καλλιτέχνης, να μπορείς να είσαι δημιουργικός, πρέπει να παραμένεις λίγο, πώς να το πω, λίγο ερασιτέχνης. Δεν μπορείς να είσαι εντάξει σε όλα.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τη λέξη ερασιτέχνης, γιατί αυτοί φτιάξαν τελικά.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζουμε, ζούμε μια εποχή που, ας πούμε, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα live αυτή τη στιγμή. Έχει τόσες υποχρεώσεις και πρέπει να ανταγωνιστείς τόσο πολύ επικοινωνιακά τα πράγματα, που καταντάει αφύσικο. Δεν είναι ωραίο. Και επειδή είχαμε πάντα μια ψωρή υπερηφάνεια με αυτά, ευτυχώς με βοήθησε ο Θεός και μου κάτσαν τα κλειδιά αυτή η επιτυχία, η οποία μου άνοιξε πόρτες. Γιατί για να συνέχισα να ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα, θα έπρεπε να είχα ένα γραφείο που να δούλευε συνεχώς για την επικοινωνία. Συνεχώς. Όπως γίνεται τώρα. Δηλαδή, πολύ δύσκολο να βρεις κάτι που να μην γίνεται με λεφτά. Τώρα πια. Ακόμα και στο δικό μας το είδος, να το πω έτσι. Όχι στο δικό μας, και σε αυτό που ονομάζουν κάποιοι ποιοτικό, σε αυτό που ονομάζουν λαϊκό, παντού. Παντού. Είναι όλα, τρέχουν τόσο πολύ που όλα συμβαίνουν με σπρόξιμο.
1: Ακόμα και στο YouTube να ανεβάσει τραγούδι, πρέπει να το πληρώσει για να πάει.
2: Βέβαια. Έχουμε γίνει χορηγούμενα όντα. Δηλαδή, όλα πρέπει να είναι χορηγούμενα, όλα πρέπει να είναι. Είναι πολύ δύσκολη η εποχή που ζούμε και πιο πολύ τα παιδιά είναι πώς θα το διαχειριστούν αυτό. Εμείς έχουμε ζήσει και μια εποχή που κάναμε μια φυσοκόλληση, θυμάμαι παλιά, και παίρναμε την αφισούλα στα Εξάρχεια και μας έβαζε χέρι ο μαγαζάτρας, μην το κολλήσετε ρε παιδιά με το ζελοτέιπ αυτό, γιατί δεν βγαίνει, και παίρναμε καλό ζελοτέιπ και άντε να στείλουμε και κανένα φαξ στο αφινόρμα, δεν ξέρω πού, να το παίξουν και τα λοιπά. Τώρα όμως είναι πολύ διαφορετικά. Εντάξει, κάθε εποχή έχει τα καλά της και τα άσχημα.
1: Εδώ είναι το...
2: Το μεγαλύτερο θεριό. Είναι το τραγούδι που είπαμε προηγουμένως, που είναι του Λευτέρη του Μπέρκη, η στίχη, και είχα τη χαρά να βάλω μουσική πάνω σε αυτό και το τραγουδάμε μαζί με τον Βασίλη Δραμουντάνη. Τον κουμπάρο, δεν μπορώ να μην το πω. Τον κουμπάρο μας.

0: Μεγάλη υπόθεση το Θεριό, έτσι.
1: Ο τελευταίος στίχος λέει ότι άμα εμερώσει το Θεριό και αν είσαι το απατού, δηλαδή το απατού, άπατος είναι ο εαυτός στην Κρήτη. Ωραία λέξη να περιγράψεις ότι δεν έχει πάτο, είναι τόσο... Δεν πατάς πιθανά. Δεν πατάς, δεν πατώνεις μέσα στην ψυχή. Άμα μερώσει το Θεριό κανείς του απατού του, κάνει κουμάντο το κορμί, μα πιο πολύ το νου του. Πού είναι το κέντρο ελέγχου. Οπότε, μόνο έτσι.
0: Μια φορά στις ερμηνείες σου μου θυμίζεις κάτι 70, ενώ είναι σύγχρονο αυτό που παρουσιάζεις. Δεν είναι παλιό, είναι φρέσκο. Μου κάνει παραπομπές πίσω.
1: Είχες 70 έχω γεννηθεί.
0: Είχες ακούσματα παλιότερα. Ποιοι ήταν δάσκαλοι, ας πούμε, ποιους άκουσες και πήρες αυτό το κομμάτι ερμηνείας? Πατάει εκεί η φωνή σου.
1: Έκανα μεγάλες προσπάθειες να προσπαθώ να μην μιμούμε με αποτυχία πάντα τον Νίκο, τον μεγάλο Νίκο Παπάζογλου, γιατί ήταν ο πρώτος που με έκανε να ερωτευτώ το τραγούδι. Μιλάμε για μεγάλη αρρώστια. Να παίρνουμε αμάξι τότε και να πηγαίνουμε στο αγροτικό από τον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη για μια κασέτα να του πάω να ακούσει το τραγούδι μου κτλ. Ψωνάρα. Οπότε από εκεί υπάρχουν πολλά ακούσματα από το μεγάλο Μανώλη Ρασούλη και τον Ξιδάκη, όλη αυτή την παρέα. Και πάλι ήταν για μας ένα πρότυπο, δάσκαλοι.
0: Γράψαν ιστορία, να πούμε.
1: Που αλλάξανε όλο.
0: Αλλάξαν το τραγούδι.
1: Βέβαια. Βέβαια. Έλεγε τότε ο Ρασούλη σε μια κουβέντα, γιατί παίξαμε και κανένα δύο φορές μαζί. Είχα μεγάλη χαρά. Κάποια στιγμή γνωριστήκαμε σε μια παρέα και κάναμε τρεις εμφανίσεις και ήμουν και εγώ τραγουδούσα εκεί πέρα μαζί με κάποιους άλλους. Και έλεγε ότι κατάφερε, το μόνο που λέει το άρεσε πολύ, γιατί κατάφερε να κάνει να κουνήσει ο κουλτουριάρης και ο κομμουνιστής τον ποπό του. Συγγνώμη για τη λέξη, δεν θέλω να πω στο είπα. Δηλαδή, μέχρι τότε η κουλτουρέ, η μουσική, ας πούμε, και καλά των πιο προοδευτικών ανθρώπων, δεν είχε κίνηση, δεν είχε αυτή τη γυφτιά που λέμε, κακός ή καλός εννοούμενο. Οπότε έτσι και έκανε τον τίτλο του δίσκου «Η εκδίκηση της γυφτιάς». Ευρηματικότατος, φοβερός.
0: Μα τι λες τώρα, έγραψε ιστορία ακόμα που πουλάει.
1: Δηλαδή. Ζήσαμε και ζούμε ακόμα με αυτά τα τραγούδια. Έγραψε απίστευτα, που έχει πει και η Χαρούλα Αλεξίου. Πολλοί άνθρωποι, απίστευτα τραγούδια.
0: Λοιπόν, το επόμενο που έχω ετοιμάσει είναι το Δανικά Φιλιά. Πες μας μια μικρή ιστορία γι' αυτό.
1: Είναι και αυτό, όπως το προηγούμενο, στο καινούριο δίσκο που σύντομα θα βγει. Δίσκο. Υπτάμενος μπορεί να είναι, ξέρεις το τι εννοώ, δίσκο, δεν ξέρουμε σε τι μορφή, μπορεί να είναι μόνο στο διαδίκτυο. Αλλά οκ, okay, σίγουρα θα έρθει.
0: Εμείς λέμε δίσκο για να συνοηθούμε.
1: Θα βγάλω οπωσδήποτε για να τα βλέπω μόνος μου, δεν πειράζει.
0: Βινίλιο εννοείς.
1: Και βινίλιο δεν ξέρω αν θα βγει, αλλά.
0: Ένα συλλεκτικό ρε φίλε, για εμάς που έχουμε πει κάπα ακόμα.
1: Θα το προσπαθήσω.
0: Αξίζει τον κόπο.
1: Λες.
0: Βέβαια.
1: Θα το σκεφτώ αυτό που πες τώρα. Θα το σκεφτώ. Δεν είναι τίποτα. Βγαίνουν πια για τους συλλεκτές. Ναι. Υπάρχει άλλο ένα τραγούδι με στίχους της Κατερίνας Αεράκη. Η οποία έχει γράψει μια ιστορία που έζησε από ένα κορίτσι το οποίο, χάνοντας το μεγάλο της έρωτα, για λόγους αυτοκαταστροφής βρέθηκε σε πολύ άσχημα μονοπάτια, και όποιον αγαπημένο συναντούσε όποια μορφή αντρική, στο πρόσωπό του έβλεπε εκείνο που είχε εκείνη στο μυαλό της, έστω και αν αυτοί την εκμεταλλευόντουσαν. Και το είπα μαζί με ένα αγαπημένο φίλο και τραγουδιστή, τον Νίκο το Στρατάκη.
0: Δανικά φιλιά, λοιπόν.
1: Δανικά φιλιά.
0: Θοδωρής Κοντονιάς, εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984.

0: αγαπά, εσένα νιώθω πως θωρώ.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι καλεσμένος εδώ στον Αθήνα 984, στο τελευταίο βαγόνι. Θοδωρή, έχεις όνειρα? Ποια είναι τα μεγαλύτερά σου ή τέλος πάντων αυτά που μπορείς να μας πεις?
3: Φαντασίες είναι τα περισσότερα. Όνειρα εννοείς στόχους. Εντάξει, είναι πολύ κοντή. Στόχη είναι μέσα στη μέρα, είναι μέσα σε αυτά που έχω να ζήσω. Με ενδιαφέρει να υπάρχει υγεία σίγουρα. Και το άλλο να μπορώ να έχω χρόνο. Ο χρόνος πια έχει γίνει πολύ δύσκολο πράγμα. Το λέγαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, αν μπορέσω και βρω λίγο παραπάνω χρόνο κενό για να μπορώ να ασχολούμαι με αυτό που αγαπώ, είναι πραγματικά το όνειρό μου. Τα υπόλοιπα είναι δουλειές που πρέπει να κάνουμε, στόχους που έχουμε για να μπορούμε να
2: δυσκόμαστε. Ας πούμε, λόγω χάρη, ο δίσκος που λες δεν είναι στόχος?
3: Είναι να βγει, να φύγει, ναι. Όταν κάτι έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να φεύγει. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Περιμένω πώς και πώς. Και υπάρχει άλλο ένας δίσκος. Άλλη, ναι, ένα άλμπουμ με πολλά τραγούδια από πολλούς καλλιτέχνες που είναι γραμμένο και εικόνα και ήχος μέσα στον Γκάζι, αυτό που κάναμε το καλοκαίρι για τα 20 χρόνια. Με πολλές συμμετοχές που και αυτό περιμένουμε να τελειώσει επεξεργαστία για να εκδοθεί.
2: Γιατί η συναυλία στον Γκάζι, λες, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήσουν ευχαριστημένος από όλη αυτή την προσπάθεια?
3: Ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος γιατί το οργανώσαμε σχεδόν μόνοι μας. Σχεδόν, λέω. Είχα πολλά πράγματα να κάνω, αλλά ήμουνα πλήρης εκείνη τη βραδιά. Στο τέλος ήταν μια. Πώς κάνεις μια γιορτή και κάποια στιγμή κάθεσαι και τρως, ενώ έχεις μαγειρέψει, έχεις κάνει τα πάντα, κάθεσαι και τρως με τους καλεσμένους. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Ήμουν πολύ ευγνώμων γι' αυτό, βέβαια.
2: Αυτό το τραγούδι νομίζω ξεχώρισε, έτσι.
3: Μετά τα κλειδιά, όπως και τον μπαλόνι και κάποια άλλα, αυτό έχει μια ειδική. Ναι, πάντα. Το βλέπω δηλαδή και ταξιδεύουν και μας το ζητάνε αρκετά.
2: Είναι δύο δρόμοι.
3: Δύο δρόμοι, ναι. Μπορεί να είναι και παραπάνω, δύο έχω δει εγώ μέχρι στιγμής, δεν ξέρω.

0: Από τα πιο όμορφα τραγούδια σου, τελικά υπάρχουν δύο δρόμοι, έτσι, της καρδιάς και του μυαλού.
1: Συνήθως, ναι. Μπορεί να υπάρχει και τρίτος, αλλά είναι πιο δύσκολο. Προς το παρόν, αυτά τα δύο παλεύουμε εγώ μέσα μου τουλάχιστον.
0: Αυτά τα δύο κρατάμε, Θοδωρή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα και μας έκανες παρέα. Ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τα τραγούδια σου, να μας πεις τις ιστορίες, αυτές τις ωραίες που λες. Θα μας ξαναρθείς.
1: Με εμπνέεις, Γιάννη μου, κάνεις πολύ καλή παρέα. Στο λέω ειλικρινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ όμορφα.
0: Το ίδιο θα έλεγα για σένα, να ξέρεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πού θα σε δούμε?
1: Τώρα θα είμαστε αυτές τις τρεις Παρασκευές που πάμε στο Λουξ, εκεί προς το παρόν. Μετά από τον καινούριο χρόνο κανονίζουμε σε διαφορετικά σημεία. Θα χτυπάμε σε διαφορετικά σημεία για να μην μας βρίσκουν. Κατάλαβες.
0: Ωραία. Να έρθουμε κατά τις 10 είναι νωρίς ή αργά?
1: Κατά τις 10 είναι καλά. Κατά τις 10 είναι καλά να κλιματιστούμε λίγο
0: και να κρατήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Θοδωρή Κοντονιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα επιτυχίες.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και εσύ. Σε όλα.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία ειδικού γιατρού, νοσηλευτή και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, αναμένεται γύρω στις 4 τα ξημερώματα να επιστρέψει από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζερόπλοιο, όπου εμφανίστηκε η πρώτη εστία του Χανταϊού. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Με ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Υπουργός Υγείας Άδων Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζερόπλοιο που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης εργάτες γης από τον Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και την Βόρεια Ελία αναμένεται να διερευνήσει κλιμάκιο το ΕΟΔΗ που θα μεταβεί στην περιοχή σήμερα. Κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου, με τον Δήμο Φεστού να διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό, το επαγγελματικό λύκειο Μυρών θα παραμείνει σήμερα κλειστό. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 4 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα στην κεντρική Κολομβία, περιοχή όπου παρόμοιο δυστύχημα στήχησε τη ζωή σε 9 ανθρώπους πριν από μια εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στα αθλητικής ενημέρωση, η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν το επίσημο φινάλε των play-off. Με γκολ του Ζωά Μάριο στις παρατάσεις του, οι κίτρινο-μαύροι επικράτησαν 2-1 του Παναθηναϊκού και στέφτηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους. Με ισοπαλία 1-1 έληξε το μάτσο Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα σκόρ της Κυριακής, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Και ο καιρός ανέσνε φώσεις με Αστατική παροδικά πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες .gr, όπου μπορείτε να κάνετε live. Αυτή την εβδομάδα η καρδιά μας χτυπάει στους ρυθμούς της Eurovision. Ο Ακύλας εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού του 2026 με το τραγούδι «Φέρτο». Ας ευχηθούμε να τα καταφέρει και να προκριθεί στον αυριανό πρώτο ημιτελικό, ώστε να πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μάη. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

Acid Queen είναι ένα ροκ τραγούδι υψηλής ενέργειας που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τους The Who για τη ροκ όπερα Tommy του 1970. Η εκδοχή της Tina Turner που κυκλοφόρησε το 1975 ως μέρος του soundtrack του Tommy θεωρείται ευρέως μια από τις πιο δυνατές και εμβληματικές ερμηνείες της, αναδεικνύοντας το τεράστιο φωνητικό της έδρος καθώς και τη δυναμική σκηνική της παρουσία.

το τραγούδι έτσι ξαφνικά είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά κομμάτια του Αντώνη Ρέμου, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Αντώνης Πασχαλίδης. Κυκλοφόρησε το 1998 ως μέρος του άλμπουμ «Καιρός να πάμε παρακάτω», σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους της Γιούλας Γεωργίου. Το τραγούδι μιλάει για τον απρόσμενο έρωτα που μπαίνει ξαφνικά στη ζωή κάποιου και τον φόβο που μπορεί να φύγει με τον ίδιο τρόπο όπως και ήρθε.

το More Than a Feeling είναι το εμβληματικό ντεμπούτο σίγγλ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Boston, που κυκλοφόρησε το 1976 στο ομώνυμο άλμπουμ του. Έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 5 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και παραμένει ένας από τους

Στέλλα. Ένα τραγούδι δύο πολύ αγαπημένων φίλων, του συναδέλφου Γιώργου Οικονομέα, ο οποίος έγραψε του στίχου και του άντησε εξαιρετικά μουσικά ο Γιάννης Ζουγανέλης. Τραγουδά ο βασιλιάς της ελληνικής ροκ, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, από τον δίσκο

το Summertime Sadness είναι ένα τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Lana Del Rey από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Born to Die. Η pop μπαλάντα κυκλοφόρησε το 2012 ως το τέταρτο single του άλμπουμ. Την άνοιξη του 2013 το Summertime Sadness έφτασε στο νούμερο 1 στην Πολωνία, την Ουκρανία και την Αρμενία. Στο συνοδευτικό Dance Mix Sour Play Chart το τραγούδι έδωσε στην Del Rey το πρώτο της νούμερο 1 single, στις ΗΠΑ, τον Αύγουστο του 2013.

να συμβεί όταν συναντιέται ο δρόμος ενός progressive rock τύπου με το δρόμο μιας jazz pop έντεχνης ερμηνεύτριας. Τα πάντα μπορούν να συμβούν, όπως ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι στην συγκεκριμένη περίπτωση. Στίχη Ζωή Φλόκου, μουσική

Ελένη Δήμου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Η στίχη και η μουσική είναι του Γιώργου Θεοφάνου. Κάτι από αυτό που ζούμε τώρα, μη ζητήσεις, μη μου πεις.

από το βρετανικό Super Group Asia ακούμε το τραγούδι Heat of the Moment, που είναι το ντεμπούτο single της μπάντας που κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 1982 στο ομώνυμο άλμπουμ του

δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες. Μία μπάντα που έχει αφήσει το στίγμα της και έχει σημαδεύσει την ελληνική ροκ σκηνή. Η μουσική γράφτηκε από τις τρύπες και η στίχη και η ερμηνεία ανήκουν στο Γιάννη Αγγελάκα.

Size από το άλμπουμ Foreigner του 1977. Ένα από εκείνα τα αριστοκρατικά ροκ τραγούδια της δεκαετίας του 70 που δεν θα γίνουν

Άμπρα Κατάμπρα είναι ένα τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Steve Miller Band, γραμμένο από τον Steve Miller. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως το πρώτο σίγγλ από το ομώνυμο άλμπουμ

0: Ταξίδι. Στίχη μουσική Μαρίνα Σπανού. Ένα πολύ φρέσκο και δροσερό τραγούδι του 2024 από μια πολλά υποσχόμενη δημιουργό.
1: Σαν να

ήταν. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it.

Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθένησαν εκ νέου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17%, φτάνοντας στα 104,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,21%, φτάνοντας στα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Με ειδική πτήση C-27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία ειδικού γιατρού νοσηλευτή και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, αναμένεται γύρω στις 4 τα ξημερώματα να επιστρέψει από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κουραζιρόπλιο, όπου εμφανίστηκε η πρώτη εστία του Χανταλιού. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδων Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κουραζιρόπλιο που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν έως τις 31 Πέμπτου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 2026-2027 στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Και ο καιρός, άρες νεφώσεις, σημειαστατική παροδικά πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.